0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα είχε επαναλάβει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί. Το Αξιός μετέδωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι έτοιμες για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης όμως, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμετ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε Ηνωμένες Πολιτείες για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Στο μεταξύ, ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς Ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Λίβανο παραμένει εκρηκτική παρά την εκεχηρία με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτόριο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και την Βρετανία. Οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο. Όπως δήλωσε στο Ρόιτερ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, αν και απομένει δρόμος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Μπερτ Λάνκε, νέος γύρος συνομιλιών στις 19 Μαΐου στο Στρασβούργο. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ρυθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Για λίγες σταγόνες ευτυχίας επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε μαζί μας τα πλήχτρα είναι ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα Καμένα Βούρλα. Μετά τους παιδες εντάξει, να μην πάμε και μια βόλτα, μια και αναφέραμε για την Πάτρα προηγουμένως, εκεί στα παιδιά από την Πάτρα, όταν αυτοί παίζανε τότε που ξεκινάγαν μάλλον στην Πάτρα, εγώ ήμουν φαντάρος εκεί. Τι γινόταν ρε παιδιά, τον Καρελά με την παρέα του. Βελικούρας και τα λοιπά. Μου λένε να μην κλαίω. Θα μου πεις αξίζει να κλαίσεις για κανέναν. Μα τι να κάνω από σένα που σε χάνω.

Και ο φίλος μας ο Γέλαδο Αρμέχτης ή κατά το Γίδα Αρμέχτης από τη Θεσσαλονίκη μου λέει, λέει να τα πεις έτσι όπως τα λέω, φοράω το Walkman και σ' ακούω και αρμέγω τις αγελάδες. Μιλάμε, χορεύω μαζί με την αγελάδα. Λοιπόν, φίλε μου, να περνάς καλά και χαίρομαι που βοηθάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το νυχτέρι σου και το νυχτοκάματο έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Μπενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μπακαλιό, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία τακτικά, λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και Earth News Radio. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε με το επόμενο. Βασίλης Καράς με το Σταύρο του Κωνσταντίνου, «Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα». Αυτό είναι το 16ο τραγούδι, μιλούσε για τον Ναΐμνη στο Παντελή.

0: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Φύγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καβάλα. Το επόμενο αφιερωμένο λέει σε όλους όσους βρίσκονται στον Άγιο Σύλλα. Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα. Πω πως κελαϊδάει το μπουζούκι. Θέλω να φύγω.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ντροπή βέβαια να πατάω το Στέλιο, αλλά δεν μπορώ, μου ήρθε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, λέει, που είναι συντονισμένοι στα Λαϊκά Μονοπάτια μαζί μας πάντα, με τη ζεστή του φωνή και την αγάπη του για το καλό λαϊκό τραγούδι, ο Γιάννης Ευθυμίου, ένας άνθρωπος που μας κρατά συντροφιά και δίνει χρώμα στις νύχτες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές, τη μουσική και την παρέα που μας προσφέρει καθημερινά. Και τώρα το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και από κοντά και από μακριά, και σε όσους ταξιδεύουν, δουλεύουν ή απλώς κρατούν συντροφιά σε αγαπημένα πρόσωπα, λέει, με τα λαϊκά τραγούδια. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίζουμε μαζί αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, λέει η Χαρούλα. Καλημέρα στην Εφθαλία που μας ακούει στον Τροκαντερό.

Λοιπόν, χάθηκα με τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Αυτό είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος βεβαίως, με τη Χαρούλα. Και θα, να πω ότι θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές σας, το Βασίλη, το Γιάννη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που περνάς καλά μαζί μας και βγαίνει το νυχτοκάματο. Πάμε να συνεχίσουμε τη Χαρούλα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει, η ελπίδα είναι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα, ενώ το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Για πολύ πιθανή επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους, καθώς και να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρητού, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής αναφορικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λίβανο και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναμένονται οι ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Η Ευρώπη, την οποία χαρακτηρίζει κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών, και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καταδικαστής λοιπόν, ξεκινήσαμε στράτο, την τρίτη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα, είπαμε, μαζί μας, και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που αγαπά πάρα πολύ, βέβαια δεν έχει ακουστεί, δεν το έχουν ακούσει πολύ, ή τέλος πάντων, η κυρία Έλενα Γιαννακάκη είπε «Για μένα ποιος».

Για μένα ποιος λοιπόν, και τώρα κάτι εντελώς δικό μου, ενώντας σε τραγούδι όπου τη μουσική έβαλε ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Κορδατζής, στους στίχους βέβαια είναι η αφέντο μου Τσουνάρα μου, και ο Χρήστος ο Καρόπουλος λέει «Κυνηγημένος», αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που σε τρεις μέρες έχει 3 χρόνια που έφυγε από κοντά μας.

Και όταν ο Μανώλης Χιώτης έγραφε τους στίχους και τη μουσική στο επόμενο τραγούδι, δίνοντάς το στον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, γινόταν επιτυχία. Αλλά όμως εδώ είναι επανεκτέλεση, το έχω πει, απλά μου αρέσει πολύ η φωνή της κυρίας που το λέει, γιατί είναι πολύ αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκης, Κάρτες ή Ζαριές.

Όταν ο Άκης Πάνου έγραφε τραγούδια, όλοι έλεγαν «Παναγία μου, τη στίχος είναι αυτός, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα». Κυρία Γιώτα Λίδια, όπως και το επόμενο που για άλλον προοριζόταν, άλλος το είπε.

Καλησπέρα λέει και καλημέρα. Ο φίλος μας ο Σπύρος από Τυχείο κάνει μια αφιέρωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Προφανώς το ξέχασα και γι' αυτό με πήρε δεύτερη φορά άνθρωπος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό Άκης Πάνου. Το 68 νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, ο οποίος βεβαίως το είπε, αλλά το τραγούδι ποτέ δεν παίχθηκε γιατί απαγορεύτηκε λόγω των στίχων από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Ωραία. Οπότε το απέσυρε ο Άκης Πάνου, άλλαξε λίγο το στίχο και το 71 περίπου το έδωσε στη Βίκη Μοσχολιού και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.

Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, λέει ο Μάκαρος με τη λιτσάρα. Όπω τι γινόταν με αυτό τότε. Τραγουδούσαν και όλα μαζί στην Εράιδα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Σου είπε έτσι πρέπει για χάρη. Εσύ δακρύζεις.

Φωτεινή Βελεσιότου λοιπόν, κομματιασμένη μου ζωή. Αλλάξαμε και πάρθενα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Νικολάκη, κολλάς απευθείας και μιλάω πάνω.

Λοιπόν, ο Μαυρεδόπουλος λέει πρέπει να τα μαζεύουμε. Οπότε βάλαμε Μπιθικότσι, βάλαμε Νταλάρα, βάλαμε Πετροναγροστάκι και Στράτο Διονυσίου να κλείσουν την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, ο Νίκος Σουμπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Στα πλήκτρα για την τελευταία ώρα ήταν ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική, ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο αξιό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναμένονται ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στο Ναμουδάρα Ερακλείου. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνεργεία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

δεν είναι καταπληκτικό πόσο όμορφα περιγράφει το τραγούδι του Λευτέρη Μαχαιρίτσα, του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, την κατάσταση που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Μαυριδόπουλο να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Δεν προλάβαμε λοιπόν να χαρούμε με τις πληροφορίες ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έρχεται νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωρινή αναστολή του σχεδίου ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε απόψε με ειρωνικά σχόλια, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση που είχε σαρκαστικό τόνο. Η επιχείρηση εμπιστεύσιμου αδελφέ απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Μια δήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, έμοιαζε με παγωμένο νερό στις πλάτες εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν εμπιστέψει ότι ίσως και να πλησιάζουμε προς μια κάποια λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Κυρίως όχι γιατί το δήλωναν οι πρωταγωνιστές ή το έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γιατί η αγορά φαίνεται να το είχε πιστέψει. Πίσω στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτρεύει όλο και περισσότερο με την ενεργειακή κρίση, που μοιάζει να μας πλησιάζει με απειλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πώς θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς καύσιμα, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος εντείνουν την πίεση. Ο εφιάλτης βεβαίως για το οικονομικό επιτελείο είναι πάντα ένας. Είναι η κρίση που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να έχει διάρκεια. Και τώρα φαίνεται πως αυτός ο εφιάλτης ζωντανεύει. Στο μπουκί της κυβέρνησης, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να παραμένουν ένα ποσό περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ και οι συζητήσεις πώς θα αξιοποιηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει. Αιτία πολύ υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένεται να τρομάξει, όπως επίσης και τα προβλήματα στην αγορά που διωγγώνονται. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στην υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει φτάσει σε μέσο όρο σε όλη την ελληνική επικράτεια στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια η ανησυχία για την επίπτωση από τα κλειστά στενά του Ορμούς σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται. Έρχονται ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας που βεβαίως παρασύρουν τις τιμές λιανικής σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα, περικοπές αεροπορικών δρομολογίων που θα επηρεάσουν τα έσοδα του τουρισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη από την Ευρώπη ότι θα δοθούν περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά τα 200 εκατομμύρια μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ προφανώς και είναι λίγα για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από το κύμα των ανατιμήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται και από τα ομόλογα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία δανείζεται με πολυετές υψηλό στα 3,05%, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ρεκόρ 28 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν με 4,43%, ενώ στο 3,7-3,8% κινούνται οι εκτεθειμένες λόγω του ύψους των χρεών χώρες του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το οικονομικό επιτελείο με αυτό το ποσό? Η απόφαση είναι να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για όσο χρειαστεί. Προς το παρόν είναι εξασφαλισμένη η μείωση της τιμής λιανικής κατά 20 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Μαΐου. Για να εφαρμοστεί το μέτρο και τον Ιούνιο θα χρειαστούν ακόμη 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν κάνουμε τους υπολογισμούς, τα 200 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για ενίσχυση μέχρι το Σεπτέμβριο. Και γιατί επιλέγει το οικονομικό επιτελείο το πετρέλαιο κίνησης? Το επιλέγει διότι συνδέεται με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων
που η υψηλή τιμή του προκαλεί πολλαπλά πληθωριστικά κύματα. Και όσον αφορά τώρα το Fuel Pass και για όλους τους υπόλοιπους, δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον προς το παρόν, με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα, και δεν είναι προτεραιότητα να διατεθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι οδηγοί, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουν πολύ ακριβότερα την αμόλυβδη βενζίνη συγκριτικά με την περίοδο διάθεσης του diesel. Τώρα, ένα πουλάκι που γνωρίζει καλά τι γίνεται όμως στο κρατικό ταμείο, έλεγε πως τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα μετά και τη διάθεση και του Fuel Pass αλλά και τις επιδοτήσεις στο diesel είναι σχεδόν ίδια, είναι ουσιαστικά σαν να μην δόθηκε καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που έχουν εισρεύσει τα κρατικά ταμεία από τα χρήματα που διέθεσε το οικονομικό επιτελείο. Την ίδια ώρα πάντως, ατελείωτα είναι τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε απάτες μέσω των τηλεφώνων με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την εξάθρωση ενός ακόμη κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα από περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Τα μέλη λοιπόν αυτής της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων στο ΔΔΕ και αποσπούσαν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Είναι ένα κόλπο που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, όπως λένε από τις αρχές, καθώς αστυνομικές πηγές λένε ότι η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν τα χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει την παγίδα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα άλλαζαν κάθε 2 ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητές τηλεφωνίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα μεταναστών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει πάνω από 500 κάρτες. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει την ένταση από τη δράση αυτών των κυκλωμάτων, ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ακόμα να ανακοινώσει κάποιο μέτρο που θα σταματήσει αυτή την παράνομη δράση τους, φιστώντας βεβαίως την προσοχή στους πολίτες, καθώς παρότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους αυτούς που τηλεφωνούν και παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ζητούν να προστατεύσουν κάποιοι τα χρήματά τους και τα κοσμήματά τους βάζοντάς τα σε μία σακούλα, δυστυχώς μέχρι τώρα συνεχίζονται καθημερινά τα κρούσματα. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ στις νότιες περιοχές η μέρα θα έχει μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και ένταση είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα, όπου η συννεφιά θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, ενώ πιθανό να βρέξει ασθενώς στις Ποράδες και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς περισσότερες περιοχές, τοπικά στα ηπειρωτικά τμήματα έως 26. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Παρόμοιο με το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις αρχικά, που θα είναι αυξημένες μέχρι το απόγευμα, θα ψυχαλίσει, θα βρέξει λίγο τοπικά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κοιτώντας αυτή την ώρα, είναι σε όλες τις περιοχές διψήφιος αριθμός στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα 14 βαθμούς, 16 βαθμούς με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκη 12, Πάτρα 10, Ηράκλειο 14, Χαλκίδα 12, Κόρυθος 12, Καβάλα 10, Καλαμάτα 11, Λάρισα 11, Ιωάννα 10. Έτσι βλέπουμε πως μέσα σε μία εβδομάδα, από εκεί που είχαμε μονοψήφια και πολύ κοντά στο 0, φτάσαμε τέτοια ώρα να έχουμε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, είναι 5η 7 Μαΐου, γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά, είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπορίας στρατού, είναι και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.
νομίζω από τις ημέρες που θα τις θυμούνται όλοι, καθώς βασανιζόμαστε όλοι με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό, ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 είναι η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη, ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο τροπηλίζει και βυθίζει βρετανικό κρουαζιρόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ, το πουλί και το παιδί είναι η σύνθεση, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού, Μάθημα Σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ενώ το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλιόν Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξιονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.

Αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 49 χρόνια πριν. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε έναν ακόμα αγώνα από δύο εκπληκτικές ομάδες, την Παρί και την Bayern. Ήταν πρωταθλήτρια και στο Μόναχο η Παρί. Η ομάδα του Λούις Ενρίκε έκανε την Bayern να θολώσει από νωρίς, αφού έβαλε γκολ ο Ντεμπελέ μόλις το 3 και διαμόρφωσε τις ιδανικές συνθήκες πρόκρισης παρά την ισοφάρηση από τον Γκέιν στο 90-4. Πήρε λοιπόν το 1-1 και το εισιτήριο για το Champions League στη Βουδαπέστη, τον τελικό του Champions League, εκεί που θα κυνηγήσει την επανάληψη, δηλαδή ήταν και πέρσι η Παρί, απέναντι στην Arsenal στις 30 Μαΐου. Ήταν ανώτερη σε όλο το μάτς η Παρί, είχε τις περισσότερες ή τις πιο καθαρές ευκαιρίες και μάλιστα μπορούσε να δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Συνεχίστηκε λοιπόν η κατάρα της Bayern, η οποία θέλει να μην προκρίνεται στις 10 από τις 11 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς των ημιτελικών του Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, ήταν έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των Γερμανών για τη διαιτησία του Πινέιρο, καθώς ο Πορτογάλος έκλεισε τα μάτια του σε πεντακάθαρη αποβολή του Μέντες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και σε χέρι του Ζωάο Νέβες εντός της περιοχής. Λοιπόν, η Παρί λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Πούσκας Αρένα την Arsenal με στόχο το δεύτερο τρόπαιό της στο θεσμό και μάλιστα μια συνεχόμενη επικράτηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες. Έχασε την πρώτη του ευκαιρία η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν. Δεν παρουσιάστηκε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως στα δύο μάτς της Ισπανίας. Ιτήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο Telecom Center από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Στα 3,5 δεκάλεπτα οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στο συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος τα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σούτ από τον Νίκο Ραγκαβόπουλο δεν κατέληξαν στο καλάθι αλλά στο σίδερο και έτσι η Βαλένθια άντεξε. Τώρα οι πράσινοι θα πρέπει να πάρουν το επόμενο μάτς για να ουσιαστικά να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό τους. Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9:15 ξανά στο Telecom Center. Απόψε βέβαια έχουμε την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία. Η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον ημιτελικό με την Ιουνικά Χαμάλαγα, με τον Νάναλι να μετέχει χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση και προετοιμάζεται για την απόψινή σπουδαία αναμέτρηση με στόχο όχι μόνο την πρόκληση στον τελικό αλλά και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς οι Ανδαλουσιανοί τους είχαν αποκλείσει πέρσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Αμερικανό φόργο της Ένωσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα και στο φινάλε έκατσε μάλιστα και έκανε και έξτρα προπόνηση. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι καλά το βράδυ. Στις 10 το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας για την βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ. Φεύγουμε και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, μια νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έχει σημασία η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, δεν θα ήθελε να πάει στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία που θα έδινε λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με σαρκαστικό τρόπο. Είπε ότι η επιχείρηση εμπιστέψιμου αδερφέ απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Τώρα, ουδής γνωρίζει αν ο κ. Καλιμπάφ με αυτή του την ανάρτηση μετέχει στο επίπεδο, στο σχέδιο της προπαγάνδας που υπάρχουν από το Ιρανικό καθεστώς.
είναι υποχρεωμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τα βρήκανε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, βρίσκεται σε διάσταση απόψεων τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν. Ο κ. Πεζεσκιάν, μάλιστα ο πρόεδρος, διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα διότι τα χτυπήματα, δεν είχε ενημερωθεί για τα χτυπήματα που έκαναν οι φρουροί της Επανάστασης και δεν γνώριζε και έκανε διαφορετικές ανακοινώσεις. Τώρα, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα, είπε λακωνικά μία εβδομάδα. Αργότερα βεβαίως, μιλώντας από το Βαλ γραφείο, επανήλθε στο θέμα του Ιράν, είπε θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ναυτικό και στις στρατιωτικές δραστηριότητες Τεχεράνης, είπε ότι είχε ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Ο ίδιος είπε ότι κατά την άποψή του οι ΗΠΑ έχουν επικρατήσει στρατηγικά, νομίζω ότι κερδίσαμε, αν αποχωρούσαμε τώρα θα χρειαζόταν 20 χρόνια να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Το θυμάστε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είχε στοιχειώσει την Ελλάδα. Το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μια σελίδας και θα περιέχει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και πηγές από τα διεθνή μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων και καθώς τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά τα μέρη, λέει, βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Αν τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή το μνημόνιο των 14 σημείων που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζαρντ Κούσνερ και των Ιρανών αξιωματούχων, τότε θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις 30 ημερών. 30 ημερών ώστε να επιτευχθεί μια πιο λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα κάθε πλευρά βάζει τις δικές της λεπτομέρειες σε αυτή τη συμφωνία, βάζει τους δικούς της όρους και περιμένουν να καταφέρουν να τα βρουν σε κάποιο σημείο, αν και πολλοί από τους διεθνείς αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, θεωρούν ότι είναι η τακτική του καθεστώτος του Ιράν να κερδίσει χρόνο με στόχο την εξάντληση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή και να συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ουδής μπορεί να το γνωρίζει με ασφάλεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Επιδίωξη των Αμερικανών είναι πάντως το Ιράν να δεσμευτεί να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο ούτε να διεξαγάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Συζητούν μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμεύεται να μην λειτουργεί και υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ότι τα πλήγματα στο πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θεωρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πάντως, το άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας έφερε ισχυρές απώλειες άνω του 10% για τον Brent θες, αλλά ενισχύθηκαν οι προσδοκίες λοιπόν για μια επικείμενη συμφωνία, έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα,
Θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς όπως λέγεται ο Τραμπ επιμένει και με νεότερες δηλώσεις του, δηλώσεις που έκανε πριν από λίγα λεπτά, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς μπορεί να είναι και μια δήλωση για να διατηρηθεί αυτό το θετικό momentum των απολειών στα καύσιμα, δηλαδή να διατηρηθούν χαμηλότερα οι τιμές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε συμπληρώσει δύο και πλέον εβδομάδες που το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν πάνω από τα $100. Το μεγάλο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα παραμένει βαρύ το κλίμα στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου από τον 54χρονο το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον του 29χρονου περιγράψαν μια οικογένεια που ζούσε εδώ και καιρό με το φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη. Οι συγγενείς του θέματος είχαν προχωρήσει και στην τοποθέτηση καμερών και άλλων μέτρων ασφαλείας, είχαν απευθυνθεί στις αρχές, είχαν κινηθεί νομικά, χωρίς να καταφέρουν να αποβάλουν το φόβο ότι θα συμβεί το κακό και κυρίως χωρίς να μπορέσουν τελικά να προστατεύσουν τον 29χρονο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Σήμερα είναι και η κηδεία. Ο 54χρονος στην προανακριτική του απολογία δήλωσε ότι η ζωή του είχε σταματήσει το 2023, απέδωσε την πράξη του στην ψυχική του κατάρρευση από το θάνατο του παιδιού του και ο ίδιος φαίνεται να δήλωσε ότι έκανε λόγο για βαρύ πένθος που βίωνε από μόνος και έντονη απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, όπως αναφέρουν τα κριτικά μέσα. Η σύζυγος του 54χρονου προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η ίδια κατηγορείται τώρα ότι ήταν βοήθησε σε αυτήν την δολοφονία. Οι δικαστικές εξελίξεις πάντως αναμένονται σύντομα, καθώς εισαγγελές και ανακρίτρια έχουν προχωρήσει ήδη στην άσκηση των ποινικών διώξεων και έχουν καθορίσει την προθεσμία για τις απολογίες του ζευγαριού. Τραγική ειρωνία στην όλη υπόθεση είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοπέλα του 29χρονου παρακολούθησε την εκτέλεσή του μέσα από το Viber, καθώς εκείνη την ώρα συνομιλούσαν οι δυο τους και αυτή ήταν που ειδοποίησε την αστυνομία. Σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ και μήνες η οικογένεια τον πίεζε να φύγει από το νησί επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Ο ίδιος, επειδή αγαπούσε την οικογένειά του, επειδή είχε φτιάξει τη ζωή του στην Κρήτη, δεν ήθελε να φύγει παρά τις συνεχείς προτροπές από τα μέλη της οικογένειάς του και φίλους να φύγει από την Κρήτη για να μην γίνει το κακό. Δεν μετακόμισε στην Αθήνα όπως τον προέτρεπαν, επέμενε να ζήσει τη ζωή του στην Κρήτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η λίμνη του Μόρνου φαίνεται ότι έχει πάρει μια σημαντική ανάσα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Η εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να εξαφανίζει τις ανησυχίες που υπάρχει στους ειδικούς για τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι τέτοιο καιρό η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Κάλιο αναδιόταν όλο και περισσότερο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του νερού. Θυμίζω, το Κάλιο είναι ένα χωριό το οποίο συνδέεται με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του φράγματος του Μόρνου, το οποίο σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την υδροδότηση της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Απριλίου ο όγκος του νερού στη λίμνη ανερχόταν στα 487 εκατομμύρια 261 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά, στις 6 Μαΐου, έφτασε στα 525 εκατομμύρια 585.000 κυβικά. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης.
Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θυμίζω ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι εμφανής. Πέρσι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στις 419.832.000 κυβικά μέτρα νερού.

Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ στη Μέση Ανατολή, έχουμε θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Το Πενταγωνό, με μια ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω της ανάρτησης στο ΕΞ από τον επικεφαλής τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου την ημέρα της 4 Μαΐου, ημέρα που είναι γνωστή ως Εθνική ημέρα του Star Wars. Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιο μας, έγραψε το κείμενο, το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και ένα στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια. Λοιπόν, κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ήταν η εκλειπούσα επιστήμονας Άμι Έσκριτζ, 34 ετών. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Η συγκεκριμένη επιστήμονας φαίνεται να πέθανε από αυτό το τραυματισμό με ένα τέτοιο όπλο, καθώς είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Αλαμπάμπα λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από ένα συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που προκάλεσε εγκάβματα στο σώμα της με μικροκύματα. Έτσι λοιπόν, σταδιακά είχαμε αυτή τη θεωρία για τους 11 εξαφανισμένους, για τις επιθέσεις, για αυτά τα καινούργια όπλα λοιπόν. Αυτές οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την περασμένη Παρασκευή ένα μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής λοιπόν, ο Έρικ Μπούρλισον, ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις ένα χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώσει στους δημοσιογράφους μόλις την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα. Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη του συνδέεται ασφαλώς με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμα να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν. Θρίλερ στο θρίλερ δηλαδή. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ένα χωριό, η Πούντα Μαρίνα, έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγόνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και από την άλλη οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι που ζητούσαν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το δεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Πούντα Μαρίνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Είναι νομίζω όμως η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust on Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά. Εξαθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονταν στο Ζεφύρι, στα Νολιώσα και το Μενίδη. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με το 2019, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού, καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Ο Χαταϊός στοιχιώνει το κουράζι αερόπλιο με μια φωτογραφία εδώ καταπληκτική, όπου όλοι οι οποίοι είναι που επιβαίνουν στο πλοίο που θα πάει προς το κουραζιερόπλαιο είναι εντυμένοι με ειδικές στολές. Θυμίζει τις στολές που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού.
Αμερικανής ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Και η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρομαντιστής του CNN, ο Τεντ Τέρνερ, 1938-2026. Πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσί στην επικείμενη επισκέψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί και αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Άλλα θέματα από τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Έγινε αυτό το λάθος. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που έχει αρθεί η ασυλία τους πήραν, ενώ κατηγορούνται για πλημέλημα, πήραν κλήση για κακούργημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς ένωσε ο Βενιζέλος την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Χθες είχαμε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άκουσε κάποιες στελέχη να του λένε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, όχι μόνο θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας για παράδειγμα ότι όπως ο κ. Καστανίδης δεν μπορούσε να έχει καινούργια θητεία στη Βουλή που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε, έτσι δεν μπορεί να έχει και η κυρία Τζάκρη που ενδεχομένως να θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΠ έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Το μήνυμα Μητσοτάκη τα στενά του Ορμούς. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Πρόωρια αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Πυρακάκης, και 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026 και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού. Λοιπόν, είχαμε μια γκάφα ολικής όπως γράφει το ρεπορτάζ της απογευματινής και που έφερε και σοβαρά ερωτήματα, καθώς η κλήση που έστειλε σε 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθε προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος 22 Μαΐου, ανέφεραν πως θα ελεχθούν για κακούργημα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών, 9 συγκεκριμένα τον αριθμό, αντιμετωπίζουν πλημεληματική και όχι κακούργηματική κατηγορία. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, έκπληκτοι γαλάζιοι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από όπου τους μεταφέρθηκε ως δικαιολογία ότι το λάθος και η γενική σύγχυση οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος. Αυτά από το ρεπορτάζ της απογευματινής. Τώρα, βουλευτές οι οποίοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι αυτό το λάθος τους δίνει το δικαίωμα να αναρωτιούνται μήπως έχει γίνει λάθος και στη δικογραφία, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν δικαστικά. Πάμε στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Τα 6 SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 το χρέος, νέα πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Στα λόγια, αφοπλισμός της Κρήτης, καμιά υιοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Θυμάστε τότε, είχε ανακοινώσει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα γινόταν εθελοντική παράδοση. Φόβια βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίσταθη κραυγή των απελπισμένων ξεπέρασαν τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ είχαν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να καταλήψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσας στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Και αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Ρίζος πάστης.
Με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης για τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. 2025 αυξημένη φόρη λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Στο 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία.

πολιτικά. Είχαμε ένα τρολάρισμα από ό,τι μαθαίνω της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Νότι Μηταράκη. Ξέρετε, ο κύριος Μηταράκης είναι επικεφαλής σε όλους αυτούς που κάνουν τα, που κάνουν τα τραπέζα, τα τραπεζώματα. Σήμερα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη με την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ολομέλεια της Βουλής είδε τον κύριο Μηταράκη, του τον τρόλαρε λίγο, του είπε: «Εμένα γιατί δεν με καλείς τα τραπέζια που κάνεις?» Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι πολλά χαμόγελα. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το επόμενο τραπέζωμα του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα ένα τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, καλώντας πολλούς συναδέλφους του. Στο επόμενο ραντεβού λοιπόν έχει καλέσει 20 βουλευτές για ποτό, φαγητό και κυρίως πολιτική κουβέντα. Κατά καιρούς έχουν δώσει το παρόν Πλακιωτάκης, Γιωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέτα Μακρύ, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Παπάς και Θανάσης Σταυρόπουλος. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα μιλήσουν πολύ, θα πούνε πολλά, θα ακουστούν. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει το μπλοκάκι του, θα σημειώσει πράγματα και θα δώσει απαντήσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το κλίμα, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ καλό τις τελευταίες ημέρες. Όμως υποστηρίζουν ότι από αυτή την συνεδρίαση θα βγουν ενωμένοι και πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία που περνάει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία και κυρίως για όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βουλευτές και το ρόλο των βουλευτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και με κορυφαία πρόσωπα, όπως κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται

0: να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερό πλοίο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Κάλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η Σιητική Οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Άραμπατζή αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στον Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Η Ευρώπη και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα Ντασίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στον στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες ανά την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει τον Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Σιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασα για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα πεζοδρόμιο, το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο. Άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, σε πιάνει, βγάζεις το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την πούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμήν του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η 5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς τους που τα αμφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η 5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρουόμενα, για να τις σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε στις 13, όχι, ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λέω στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία στην δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Ραμπιντρανάθ. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12 τόμους, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 11 βαθμούς. Ανεβαίνει. Α, όχι, χθες είχε 12. Εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα που επίσης έχει 11 στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14 παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε, από την Κέφαλο, στην ΚΟ. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή Ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάλλονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα τις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή, μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτήν την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο, MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου, μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα, άρση του αποκλεισμού για παράδειγμα κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση και αυτή παζαρεύει, αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή, γι' αυτό σας λέμε, τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο, βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες puzzle στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, αυτή στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 ώρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια.
Να, μια τέτοια. Τι θέλουμε? Μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι, που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ηχθείως από το Πεντάγωνο, η σιγή ηχθείως από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό άκρα μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε, τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τις 11, μία από τους 11 επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, είχε ασχοληθεί με το εξής, με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, ακούστε τώρα. Διαθέτουν, λέει, κάτι όπλα που εκπέμπουν κύματα με λέιζερ, τα οποία κύματα αυτά μπαίνουν στον ανθρώπινο νου και τον αποσυντονίζουν, τον αποπροσανατολίζουν. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία? Γιατί το ακούς και λες, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολας Μαδούρο. Το θυμάστε αυτόν? Το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι, εγώ σας το αναφέρω, ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολας Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και έρχονται οι ευχές για την Κατερίνα με περαστικά από το Θοδωρή, από την Κατερίνα, από την Κυριακή, φυσικά από την Καλαμάτα. Στην Ελασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς, που το πάει για βροχή, έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ και τα λοιπά, θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο, με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρναρι στην Άνω Καμήλα Σερών Χρυσόστομο. Σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτσι Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι, ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με, η κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν, τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί, στην Κίνα. Συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στην 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μία γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικός σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, σε Ζαπορίζια, σε Χάρκοβο και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, από βλήματα και drones της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά έπεφταν μέρα μεσημέρι. Δεν περίμεναν νύχτα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Μέρα μεσημέρι, την ώρα που ο κόσμος είναι στις δουλειές του ή είναι έξω στους δρόμους, ψωνίζει, κάνει τις δραστηριότητες του, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «Οκ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα,
η οποία κυρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων, της Ρωσίας παρακαλώ, η οποία είπε: «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες υπατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: «Η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση, σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες και τα λοιπά, και μικρές, λίγες, ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν». Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές, οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις στην 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε: «Πόλεμος, ποιος πόλεμος?». Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πουροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε: «Δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί». Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τον τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στη Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις συνδέσεις, το λέω γιατί θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή κόντεψε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτό τη νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός όπως και ο Ολυμπιακός με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα laser που έχουν οι Αμερικανοί, εκπέμπουν κύματα για να χάσουν το στόχο τους, να τυφλώσουν τρόπον την αυτά τα drones και να χάσουν το στόχο τους. Χάνουν το στόχο τους, αλλά εξακολουθούν και φέρουν εκρηκτική γόμωση, εξακολουθούν και φέρουν βλήματα, εξακολουθούν και έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ζημιά. Μπορεί να χάσουν τον δρόμο τους και αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, να χτυπήσουν την X στρατιωτική βάση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μία πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριος Βασίλης που συνήθως είναι στη στενή Ευβοίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα, πάντως είναι στη στενή Ευβοίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, όχι, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βγενής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχθηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέω με αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν, με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια, αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημέρες με τον κύριο Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος-Ιούλιος που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι. Τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Διονύση, από χτες που σε διακόψαμε για να πούμε το Met Gala, έχω αγωνία τι έλεγες για τον Άτο και ποια είναι η δική σου αγωνία.
2: Α, το θυμάσαι εσύ.
1: Εννοείται, θυμάμαι.
2: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για τον Άτο. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ κατά την προσέλευσή τη στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρία του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
1: στην
0: εκεί.
1: Άγκυρα. Και
0: στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα. Θα περάσουν από εδώ. Ναι. Το ένα που έλεγα για τον ΝΑΤΟ είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα
1: είναι. Εκεί νομίζω δεν είναι σίγουρο. Ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
1: Βασίμω εικαζόμενο.
2: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω.
1: Μην πα στο αεροδρόμιο σαν τον Καλινίκο με τα λουλούδια να περιμένει.
0: Νομίζω ότι η σύνοδο είναι 7-8 Ιουλίου. Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στην Άγκυρα.
0: Στην Άγκυρα και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Με αφορμή αυτό, εξέφρασα την εξής απορία. Χθες βγήκε η Τουρκία και ανακοίνωσε την. Όχι χθες, προχθές. Και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός διεπειρωτικού πυράβλου. Η Τουρκία. Η οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπειρωτικό πυράβλο για να χτυπήσει.
1: Ναι,
0: υποτίθεται έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία, γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο, βέβαια, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των

0: ηρωικό πύραυλο και πού το πάει. Αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Αυτό δεν το κρύβει δηλαδή. Ότι να μην γίνεται τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνεται τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
2: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διεπηρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
1: Για ενέργεια.
2: Κάποιος στο Ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό, το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξε και το ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
1: Σεβαστή λοιπόν.
2: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
1: Αυτό όχι. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες. Ναι. Για την περιοχή μας, για το ΝΑΤΟ.
2: Και
1: για
2: το ΜΕΝΤ καλά, καλό. Λέω, εντάξει.
3: Ναι,
2: ωραίο.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και αυτό.
3: Και αυτό ωραίο.
1: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας.
3: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Ήθελες να πεις το ΜΕΝΤ. Τελείωσε το ΜΕΝΤ καλά. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
3: Όχι.
1: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Μα γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέσει λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνη κλπ.
2: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα. Τι φόρεσε ποιο. Αυτό.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν.
2: Χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
3: Χαίρετε.
2: Καλή σα ημέρα.
3: Εσά αύριο. Γεια σου, Διονύση. Πάμε και εμεί ένα μικρό.
2: Λοιπόν, και εμεί πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η βομβαρδισμή θα είναι σε πολύ

0: ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 του μηνός, 5η, 7η Μαΐου του 2026. Και καλά όσα λέμε εμείς για τον πόλεμο. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, μας βάζει άλλο πονοκέφαλο τώρα. Λέει καλημέρα από μένα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Κιμ ξεκινάει δικό του πόλεμο. Γιατί δεν ξεκινήσει δικό του πόλεμο ο Κιμ? Αυτό μου έχει διαφύγει. Δεν έχω δει κάτι. Αυτό που είδα είναι ότι αφαιρεί από το σύνταγμα της χώρας τα περί επανένωσης με την με Νότια Κορέα. Δεν έχω δει κάτι για πόλεμο από τον ΚΙΠ. Το ότι αυτός κάνει διάφορες δοκιμές κτλ. Κτλ. Οπλικών συστημάτων, το ότι κάποια από τα οπλικά του συστήματα τα βλέπουμε στη Ρωσία να τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Αλλά από εκεί μέχρι να ξεκινήσει πόλεμο ο ΚΙΠ, δεν το μπορεί να μου έχει διαφύγει. Δεν το έχω δει κάτι τέτοιο. Η ουσία όμως είναι άλλη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να εμείς να λέμε τα διάφορα σενάρια για τον πόλεμο, τις διάφορες εκδοχές και τις διάφορες ερμηνείες για τα όσα συμβαίνουν ένθεν κακήθεν, αλλά η ουσία είναι ότι κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με το δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό γράφει ο Κώστας ο Τσάβαλος σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο earthnews.gr. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος από μήνα σε μήνα? 21,9%. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,5%, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Θυμάστε που λέγανε όταν δόθηκε το τελευταίο πακέτο μέτρων ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών, ακόμα και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε γενικές γραμμές. Φυσικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση και φυσικά πάνω απ' όλα, κορονίδα, στα καύσιμα. Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22%, διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Να μπαίνετε στο earthnews.gr, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και σταθεροποιηθούν οι τιμές γύρω στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα υπάρχει κάμψη βέβαια, αλλά θα δούμε πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν κάπου. Θα δούμε και συνέπειες ολέθριες στα καταναλωτικά αγαθά, λόγω εκτείναξης του κόστους μεταφοράς, αλλά όχι μόνο μεταφοράς, δηλαδή για παράδειγμα για τα λιπάσματα, πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο, παράγωγα του πετρελαίου για παράδειγμα. Αν εκτοξευθούν τα λιπάσματα, αυτά θα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγή του πρωτογένους τομέα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύει η αγορά, καλός και κακός. Θα μας επηρεάσει όλους με τον τρόπο ανάλογα με τι δυνατότητες έχει ο καθένας βέβαια. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και αυτό είναι που δεν είναι τυχαίο ότι δεν επικαλούμε συχνά τις δημοσκοπήσεις, δεν τους δίνω και τόσο μεγάλη σημασία, τόσο όσο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπαριθμούν ένα πρόβλημα σταθερά και αμετακίνητα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτου εταιρείας και λοιπά, αναλυτή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι η οικονομία, όχι η οικονομία, είναι η τσέπη μου.
δεν πάνε να λένε διάφορα άλλα για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν κόντρες κτλ. Κτλ. Να φαίνονται σαν πυροτεχνήματα στην τελική και για πράγματα τα οποία έχουν μικρό εύρος που θα απασχολούν εν πάση περιπτώσει την επικαιρότητα. Άιντε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, η κόντρα του τάδε με την τάδε και πάει λέγοντας. Αυτό που μένει όμως και φαίνεται ότι είναι διαρκές πρόβλημα είναι η όλο και μικρότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε μία περίοδο μάλιστα που έχουμε και αυξήσεις μισθών και συλλογικές διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα, ονομαστικά επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ουσία είναι η αγοραστική δύναμη, έστω και με τα επιπλέον χρήματα που μπορεί να βάζουμε στην τσέπη μας, αν μένουν στην τσέπη μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί δεν ξέρω ποια απάντηση θα δοθεί, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα. Επειδή σας λέω για τα της οικονομίας, να σας πω και το εξής. Έχει σχέση με τον τουρισμό, άρα και με την οικονομία της χώρας. Θυμάστε, χθες μιλούσαμε με την κυρία Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το θέμα της Ryanair, αν η Ryanair θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τελικά ή όχι. Μέχρι χθες το πρωί, μας έλεγε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια απόφαση της Ryanair. Το μόνο που ξέραμε και είχαμε ως δεδομένο είναι ότι η Fraport είχε πει πως εγώ δεν επιβάλλω ούτε νέα τέλη, ούτε αυξάνω τα τέλη που ήδη επιβάλλονται στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε κάνει η Ryanair, είναι δική της απόφαση ό,τι και αν κάνει. Τελικά ανακοινώθηκε με επιστολή που στάλθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι αυτό ξεδιάλυνε την κατάσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε αν, για παράδειγμα, θα αποχωρήσουν τα 3 αεροσκάφη που έχει μόνιμα να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή εάν θα κόψει και δρομολόγια. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μένει να φανούν το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, αλλά όχι μόνο αυτήν, και την υπόλοιπη χώρα, μιας και ο τουρισμός, επαναλαμβάνουμε, έστω και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι σχεδόν το 1/4 του παραγόμενου πλούτου που έχει κάθε χρόνο η χώρα. Το 1/4, το 25% περίπου, χοντρικά νομίζω έχει πέσει κατά το τελευταίο διάστημα, αλλά χοντρικά το 1/4 προέρχεται από τον τουρισμό.

ρωτάει ένας κύριος ακροατής, ο κύριος Κωνσταντίνος, αν έχω ακούσει ποτέ για κάτι εξοντοτικούς φόρους. Βεβαίως έχω ακούσει για εξοντοτικούς φόρους, κάτι για 100% προκαταβολή φόρων, για παράδειγμα, πριν από κάμποσα χρόνια κτλ. Λέει, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι υποφελείται το κράτος. Αυτή είναι ένα δεκαδικό της αλήθειας, γιατί για παράδειγμα το κράτος ωφελείται και όταν ανεβαίνουν και οι μισθοί, γιατί αλλάζουν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας, το κράτος ωφελείται και όταν για παράδειγμα μειώνεται η ανεργία, γιατί έχει από περισσότερους εργαζόμενους να παίρνει και για το ασφαλιστικό και για το ένα και για το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα, ούτε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πατάνε πάρα πολύ, ότι ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές σε διάφορους τομείς της φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Η ουσία ενός φορολογικού συστήματος είναι να παίρνεις λιγότερα από περισσότερους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κυβερνήσεις, για συστήματα ιδεολογικοπολιτικά, μανιφέστα και οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, θέλω να πω. Αλλά για εξοδοτικούς φόρους, βεβαίως. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε ασυλία, ούτε κανένα αφορολόγητο, αν νομίζετε. Τους έχουμε ζήσει τους διάφορους εξοδοτικούς φόρους στο πετσί μας. Τώρα, έχουμε καινούριο. Είναι τηλεγράφημα που μόλις έχει έρθει από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε καινούριο beef που λέμε εδώ πέρα με την Κατερίνα, καινούργια κόντρα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Ξαφνικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε χθες τον παραλογισμό και τον κινησμό των βερολινέζικων αρχών κατά της απόφασης να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας και συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Ρωσίας, και της Ρωσίας, συγγνώμη, την 8η και 9η Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Κοντολογής. Η Ρωσία ήθελε στην πρεσβεία της να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης κατά την ημέρα αυτή της γιορτής της νίκης, έτσι, την 9η Μαΐου. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για την παρέλαση που θέλει να κάνει κτλ. Η Γερμανία, αστυνομία του Βερολίνου, είπε ότι μεταξύ άλλων οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή τα στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με τη Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται ή να ανακρούονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής κυβέρνησης. Είπε, αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία. Η πρεσβεία από την άλλη λέει ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν όψιν της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν όψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, επειδή είπα για πρόσφυγες, μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί εν πάση περιπτώσει στη Ρωσία, να πω τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια. Υπάρχει ένας από τους συλληφθέντες
προσαχθέντες και συλληφθέντες από αυτή τα πλοιάρια που ήθελαν να φτάσουν στο Ισραήλ, που είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η φλωτίλα η λεγόμενη, που τους σταμάτησε το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Κάποιους, τους περισσότερους από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει. Οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους, λίγους, τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεσμπολάχ, του Νασράλα, στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία, ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν. Δεν είχε ούτε χειροπέδες, ούτε καν αυτά τα πλαστικά που βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα. Ελεύθερα ήταν τα χέρια του. Αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν θεωρώ προβοκατόρη και την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν, σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Λέω: θεωρώ λίγο προβοκατόρη και ελπίζω να είναι ειλικρινή η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία, αλλά αν νομίζετε ότι μόνο οι μεν κατέχουν την τέχνη της προπαγάνδας, κάνετε λάθος. Οι Ισραηλινοί είναι μανούλες στην τέχνη της προπαγάνδας επίσης. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά για τους κατοίκους του νησιού και κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυθόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τηλαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον αριθμό. Σε αυτούς λοιπόν, κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, από την παραγωγή έως την τυποποίηση και τη διακίνηση υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του ΕΦΕΤ, δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουν τα τυριά τους εκτός Λέσβου. Απελευθερώθηκε δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής των τυριών. Είχαμε τα πρώτα φορτία που έφυγαν, ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες αγορές στις οποίες απευθύνονταν οι επαγγελματίες στην αεροπαραγωγή. Ωστόσο όμως, όπως οι ίδιοι λένε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε χάσει ήδη τις αγορές μας.
0: Βέβαια, μεγάλο μερίδιο από την αγορά έχει χαθεί, βέβαια, από τον ανταγωνισμό. Έχει καλυφθεί από τον ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Πρέπει πάλι να τις ξανακερδίσουμε, όπως και να ξανακερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ μικρά τυροκομεία, τα οποία είναι και τα πολυπληθέστερα στο νησί, τα οποία εφαρμόζουν την ανοιχτή παστερίωση, διαθέτουν ISO, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά σε αυτά ακόμα τα τυροκομεία δεν δόθηκε η δυνατότητα απελευθέρωσης των όριμων τυριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Προφανώς, γιατί το ότι έγινε μία αρχή δεν σημαίνει, το είπαμε και εμείς και εσύ, ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα ίσα-ίσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει και δύο ταχύτητες στο νησί, γιατί αυτό είναι και φαλκίδευση του ίδιου του ανταγωνισμού των μονάδων μεταξύ τους ούτως ή άλλως. Πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία στα μικρά τυροκομεία που δέχτηκαν όλο αυτό τον καιρό τον γάλα των κτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή έχουν τυροκομίσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουν τα χρήματα στους κτηνοτρόφους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι όλη η οικονομική αλυσίδα, βεβαίως, και φυσικά και καταλαβαίνω.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε να μάθουμε για τα κρούσματα, χθες είχαμε το πρώτο κρούσμα σε ένα κατεξοχήν αγροτικό χωριό, σε ένα την Άγρα. Βρέθηκε σε εκτροφή που ασχολείται με την εμπορία των ζώων. Αυτό είναι, απευχόμασταν να βρεθεί σε αυτό το χωριό, όπως και τη Βατούσα, δηλαδή κάποια στιγμή το κακό να σταματήσει. Τα κρούσματα έχουν, οι εστίες, όταν λέμε κρούσματα εννοούμε εστίες, έτσι. Mm-hmm. Οι εστίες έχουν ανέβει στις 76. Από την άλλη μεριά, οι πληγοί σε εκτροφές είναι 117 και υπάρχει μια δυσαρμονία στους αριθμούς, διότι πολλές φορές σε μια περιοχή είναι συστεγασμένες 2 και 3 εκτροφές. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πεδίο, όπως ενημερώθηκα εχθές από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν 20 εκτινίατροι. Από την άλλη μεριά, το πάγιο αίτημα των φτηνοτρόφων της Λέσβου είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός, αλλά και ψάχνοντας το ρεπορτάζ, ο εμβολιασμός δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σημαίνει ότι θα έπρεπε το κράτος να έχει επενδύσει στον τομέα αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός φτηνιάτρων, χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια, περισσότερα εργαστήρια από τα 2 που υπάρχουν τώρα. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι σε απόγνωση η φτηνοτρόφη. Γιατί βλέπουν από τη μια στιγμή στην άλλη το βιός τους να καταστρέφεται, η ζωή τους να καταστρέφεται, και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρέθηκαν να μην μπορούν καν να συντηρήσουν την οικογένεια. Και δεν είναι δραματικός ο τόνος ο οποίος σας μεταφέρω. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα σκληρή. Υπάρχουν επίσης εκτροφείς οι οποίοι απαγορεύουν τη θανάτωση των ζώων τους, ευελπιστώντας σε αυτό τον πολυπόθητο εμβολιασμό με το εμβόλιο Diva. Δεν θέλουν αυτές τις μαζικές θανατώσεις. Περίπου 19.000 με 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί. Ο αριθμός βέβαια των εγωπροβάτων είναι γύρω στις 480.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως και 20.000 ζώα τα οποία είναι θαμμένα στις εκτροφές για να διασφαλιστεί η αποφυγή της διασποράς του ιού. Στις εκτροφές όπου μέχρι πριν από λίγο οι φτηνοτρόφοι τα συντηρούσαν και τα τάιζαν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πληρές από το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Λέσβο. Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί μπορεί να αχνοφάνηκε μία αχτίδα, δεν είναι αρκετή βέβαια να λύσει τα προβλήματα, δεν είναι το πρόβλημα. Ακόμα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει μικρή σημασία, έχει μεγάλη σημασία για να μην επαναληφθεί, έχει μικρή σημασία όμως για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν. Και φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο μόνο για μία συγκεκριμένη μερίδα. Μπορεί να τηρεί άλλες προδιαγραφές κτλ. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία μερίδα, το είπα και νωρίτερα, μόνο για παράδειγμα να επιτραπεί αυτό σε 5 τυροκομεία και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι και φαλκίδευση του ανταγωνισμού. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Πάτρα, να ξέρετε. Στην πολιτική επικαιρότητα θα μην σας πούμε, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, μην ξεχάσουμε να σας πούμε, συγγνώμη, ότι συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι περιμένουν εκεί να υπάρχουν ενδεχομένως κόντρες, δεν ξέρω τι περιμένουμε, αλλά και την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε εδώ από το Earth News και εσείς θα το παρακολουθείτε μέσω του Earth News, εφόσον σας ενδιαφέρει φυσικά το τι συμβαίνει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε εμείς τελείως κλίμα όμως. Διαβάσαμε χθες ένα τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπέγραφε η συνάδελφος η Αναστασία Ιταλιανίδου. όπου μας έλεγε για τις ετοιμασίες που κάνουν οι ανθοπόλες στην Θεσσαλονίκη για τη γιορτή της μητέρας. Τι ετοιμασίες? Δέχονται ήδη προπαραγγελίες ή παραγγελίες για δώρα εν ώψη της γιορτής της ημέρας, της γιορτής της μητέρας. Είναι κατά παράδοση η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου που γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας, και αυτήν την ημέρα πάρα πολλοί διαλέγουν να την γιορτάσουν στέλνοντας στις μανούλες τους ή πηγαίνοντας και δίνοντάς τους λουλουλούδια. Όποιοι τυχεροί τις έχουν δίπλα τους και μπορούν να τις δώσουν από κοντά, το κάνουν. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι από το εξωτερικό, παρακαλώ, που κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά για να πάνε τα λουλούδια στις μητέρες τους την ημέρα, την γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή. Που τα διαβάσαμε, σας είπα πριν, στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Τελιανίδου, και πηγή έχουν τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ανθοπολίου φυσικά, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Διάβασα μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο ότι την ημέρα της μητέρας πολλούνται ή διακινούνται περισσότερα λουλούδια ακόμη και από τη γιορτή του Βαλεντίνου. Είναι πρωταθλήτρια. Θα μου πεις, μπορεί όλοι να μην έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους για να στείλουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μανούλα έχουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζιβάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιβάνη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά, στις προετοιμασίες.
0: Στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο. Μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση αυτά που είπατε, ότι ακόμη και από το εξωτερικό υπάρχουν παραγγελίες.
2: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά όσο έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό έρχονται οι παραγγελίες από το εξωτερικό, και μπορώ να πω ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό έρχονται πρώτες. Ναι. Δηλαδή, ο γιος που θα στείλει στη μαμά του από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη μπορεί να το έχει κανονίσει ήδη από τη Δευτέρα. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει πολύ, πολύ έγκαιρα.
0: Διάβαζα να λέτε ότι έχετε και υπάρχει ένας πελάτης, δεν ξέρω αν είναι δικό σας ή εν πάση περιπτώσει το έχετε ακούσει από συναδέλφους σας, από την Αυστραλία, που κάθε χρόνο στέλνει στην μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι δικός, ναι. Κάθε χρόνο, κάποτε ζούσε στα Εμιράτα, τώρα πλέον είναι στην Αυστραλία και στέλνει κάθε χρόνο, δεν την ξεχνάει. Φυσικά έρχεται και εδώ, εντάξει, το γνωρίζουμε πλέον. Είναι πελάτης μας, έχει πολύ καλές σχέσεις, αλλά τα μηνύματα του είναι πάντα πολύ κέρια.
0: Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι ότι απλά στέλνουν λουλούδια. Σας υπαγορεύουν και μηνύματα για να τα εσωκλείετε σε κάρτες κτλ. Για να πάνε. Βλέπετε δηλαδή εσείς από πρώτο χέρι και τη σχέση που έχει ο κάθε ένας ή η κάθε μία με τη μητέρα του. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι τα μηνύματα προς τη μητέρα ξεφεύγουν από τα τετριμένα. Με την έννοια ότι στις γιορτές του Αγίου Βαλεντίνου ή όταν στέλνει κάποιος σε κάποια γενέθλια, οι κάρτες που διαβάζουμε είναι λίγο πολύ ίδιες. Για τη μητέρα κάποιος θα κάτσει να γράψει κάτι ξεχωριστό πάντα.
0: Κάτι πιο προσωπικό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση ένα που εσείς υπενθυμίσατε: «Μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου». Εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι πολύ συγκινητικό.
2: Είναι συγκινητικό και το υιοθέτησα και εγώ, μάλιστα το είχαν βάσει τότε στο προφίλ μου.
0: Ναι, ωραίο. Και καλά κάνετε, γιατί τα καλά πράγματα να μοιράζονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που προτιμάει κάποιος? Προτιμά μπουκέτα ή προτιμά γλάστρες, για παράδειγμα?
2: Η γιορτή της μητέρας είναι μια γιορτή κατεξοχήν που πουλάμε γλάστρες.
0: Γλάστρες, ναι.
2: Κυρίως εξωτερικού χώρου, άλλωστε είναι Μάιο, κυρίως ασχολείται κόσμος με τα μπαλκόνια.
0: Ναι, αλλά έχουν μπελά, θέλουν μεταφύτευση, θέλουν τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι το boost που θα έλεγα πριν όσον αφορά την αγορά. Θα γίνει μια γιορτή με μεγάλο τζίρο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται επιφέρει και αυτή τζίρο, γιατί όλοι όσοι δεχτούν τη γλάστρα θα πρέπει να τη μεταφυτεύσουν, να βάλουν χώμα, να πάρουν γλάστρα, πιάτα, λιπάσματα.
0: Ναι,
2: επιφέρει επιπλέον τζίρο και την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό είναι αυτό για τις δουλειές σας, είναι καλό, μια χαρά.
2: Ακριβώς,
0: δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, τι είναι αυτά που προτιμάτε? Είπατε γλάστρες έναντι για τις ανθοδέσμες, προηγούνται ούτως ή άλλως.
2: Ναι,
0: αυτό που πουλάει περισσότερο? Πουλάει το χρώμα, πουλάει το άρωμα, πουλάει τι? Θα μου πει ότι ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο.
2: Ακριβώς. Τα κριτήρια είναι, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις ακριβώς. Κυρίως ο κόσμος προτιμάει, θα σας πω ονομαστικά, τη βιγόνια, που είναι ένα λουλούδι που βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς και είναι ελκυστικό. και από την τιμή του και, από το, και ως προς το μέγεθος.
0: Και είναι και σκληρό, είναι ανθεκτικό.
2: Ναι, ναι, είναι ανθεκτικό και πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο και σε πολύ προσιτή τιμή. Mm. Μετά υπάρχουν ορτανσίες, ντάλιες, τριανταφυλιές, αν θέλει κάποιο εσωτερικού χώρου, ορχιδές. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, μας βολεύει μάλιστα η εποχή όπως είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι και δύσκολα. Δηλαδή, οι τριανταφυλιές για παράδειγμα θέλουν προσοχή. Οι ορχιδέες είναι. Εντάξει, εγώ έχω πάρει 5 και καμία δεν μου φτούρισε.
2: Ναι.
0: Θα μου πείτε, εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει η ορχιδέα, εγώ θα φταίω.
2: Εσάς θέλουμε. Εσάς θέλουμε εμείς.
0: Εμένα θέλετε πελάτη, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Λέτε στο ρεπορτάζ αυτό που διάβαζα χθες ότι οι αθοδέσμες συνήθως είναι εισαγωγής. Ενώ οι γλάστρες είναι από δικά μας φυτώρια, ελληνικά φυτώρια. Και άρα τζιράρει περισσότερο το χρήμα. Αληθεύει αυτό. Για πείτε μας λίγο στοιχεία.
2: Ακριβώς. Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στη γιορτή της γυναίκας, κυρίως δουλεύουμε το κομμένο λουλούδι.
0: Ναι.
2: Τριαντάφυλλα, κρίνους, ζέρμπερες, ηλίανθους, τα οποία κατά 90% είναι εισαγωγή από την Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Γιατί η παραγωγή στα κομμένα λουλούδια έχει εκλείψει, όχι τελείως, έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τους χειμερινούς μήνες. Που πρέπει να θερμαίνουν τα θερμοκήπια τους.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μόνο τα γαρίφαλα για τα λουλουδάδικα στα κέντρα είναι ναι. Που θα έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ακριβώς. Όσο αναφορά στο κομμάτι της γλάστρας, είναι Έλληνες η παραγωγή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δεν είναι πέφτουν τα λεφτά στα ανθοπολία. Mm. Κινείται το χρήμα περισσότερο και στους φυτοριούχους, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν συνεχώς. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους. Που κάνουν, οπότε κυρίως η προμήθεια κατά 90% θα το αντιστρέψω τώρα γίνεται από Έλληνες παραγωγούς.
0: Από Έλληνες παραγωγούς. Έχετε υπολογίσει ποτέ την ημέρα της εν όψη της γιορτής μάλλον, να μην πω την ημέρα, γιατί φεύγουν και είπαμε προκαταβολικά με παραγγελίες κτλ. Τι τζίρος γίνεται ή τι ποσότητα ας πούμε λουλουδιών ή γλαστρών φεύγει. Έχετε υπολογίσει, έχετε κάποια στοιχεία.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις όλο αυτό. Ναι, δηλαδή, ειδικά εκείνη την ημέρα, προσπαθείς όσο μπορείς να κινηθείς σύμφωνα με τον περσινό σου τζίρο, να είσαι καλυμμένος. Mm. Προσπαθείς να προετοιμαστείς σίγουρα για να μην έχεις και μεγάλη αναμονή στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πού θα κινηθεί το κάθε ανθοπολείο. Mm. Καθένας είναι και με την κίνηση mm. πώς έχει.
0: Φυσικά.
2: Το σίγουρο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη του κόσμου, αλλά σε αυτή τη γιορτή όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για τη μητέρα τους.
0: Αλίμονο, αν δεν το κάνανε. Θα είχαμε χάσει και αυτό. Κύριε Τζιβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Θεσσαλονίκης, για την προπαρασκευαστική ας πούμε κίνηση που υπάρχει εν ώψη της γιορτής της μητέρας την ερχόμενη Κυριακή, για τις παραγγελίες που γίνονται ακόμη και από το εξωτερικό για να σταλούν λουλούδια ή γλάστρες στις μανάδες. Καλό, ωραίο.

Προσγειωνόμαστε πάλι στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία. Χθες θα είχατε ακούσει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε ποιο τέλεχος για τον Χανταϊό, αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στον κόσμο. Δεν θα έλεγα πανικό ακόμα, αλλά μια ανησυχία ανά τον κόσμο. Μας έλεγε χθες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε και ως πιθανότερη έτσι εξέλιξη είναι ότι προήλθε από τον ιό, τον μοναδικό, τη μοναδική παραλλαγή του ιού, του Χανταϊού, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από το στέλεχος των άνδεων των λεγόμενων. Επιβεβαιώθηκε, είχαμε εμείς μια αρχική πληροφορία ότι οι άνθρωποι, οι πρώτοι που προσβλήθηκαν, είχαν ταξιδέψει στη Χιλή, στην Αργεντινή και τα λοιπά, είχαν πάει μέχρι τις Άνδες, και όντως επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το στέλεχος είναι το επικίνδυνο. Χθες είχαμε και μια νόσηση στην Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Είναι στραμμένη η προσοχή όλης της υγειονομικής κοινότητας, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πάρα πολλές κινήσεις. Είναι στραμμένη η προσοχή όλης της υγειονομικής κοινότητας, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό

κοινότητα προσέχει πάρα πολύ. Εμείς φυσικά το παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη. Γιατί θεωρούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υπάρξει πανικός και τρόμος στον κόσμο. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στη διαδρομή στην Εγνατία και πηγαίνει από Ξάνθη προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Λίγα σύννεφα έχει στο δρόμο, 15 βαθμούς θερμοκρασία και λίγη κίνηση. Και στέλνει τα φιλιά του στον αδελφό του και στη μαμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε Γιώργο να έχεις. Καλή διαδρομή, να φτάσεις ασφαλώς στον προορισμό σου. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε κι εμείς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, να έχετε μια χαρούμενη όσο το δυνατόν και καλή ημέρα. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε

0: Ο Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητά η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως, κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Με έχει μπερδέψει. Πώς περνάει έτσι η εβδομάδα, ρε εσύ. Με μπερδεύει καθημερινά.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Με μπερδεύει.
1: Αυτό είναι ευχάριστο. Πότε ήταν Δευτέρα και πότε φτάσαμε στην Πέμπτη.
0: Και φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. 7 Μαΐου σήμερα.
1: Στοπα, μετράμε. Το κοντινό είναι να μετράμε αντίστροφα και του Αγίου Πνεύματος.
0: Έχουν αρχίσει.
1: Να κανονίζουμε και αδείες.
0: Αυτό. Έχουν αρχίσει οι κουβέντες για τις αδειούλες τώρα. Ξαφνικά. Καλά, όποιο προλάβει και όποιο, ειδικά στα νησιά. Όποιος προλάβει
1: να πάει, εννοείται να πάει.
0: Ναι.
1: Ή όποιος έχει χρήματα να πληρώσει τα εισιτήρια.
0: Και τα δύο.
1: Παίζει και αυτό.
0: Και τα δύο. Νομίζω εκεί που δεν τα έχουν καταφέρει οι ξενοδόχοι, τα λένε κάθε μέρα, γκρινιάζουν και λοιπά. Τους ακούω στα κανάλια, στα ραδιόφωνα. Ή να βρουν κόσμο. Δηλαδή, ξεκινάει η σεζόν. Έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ναι, συνήθως από το Πάσχα ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά το φουλ τώρα από 15 Μαΐου δεν τώρα είναι. Από 15 Μαΐου.
1: Το επίσημο είναι μετά το Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά.
0: Έτσι, σωστά.
1: Πέφτει και 1η Ιουνίου, είναι ακριβώς η ημερολογία. Ταιριάζει απόλυτα.
0: Και λέει πιο εύκολα βρίσκουν στο δρόμο τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ
1: παρά προσωπικό.
0: Καμαριέρα και λατζέριδες.
1: Ναι, ας δώσουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Βέβαια, θυμάμαι πέρσι που μιλούσαμε στους παράγοντες του τουρισμού και λέγανε δίνουμε καλούς μισθούς.
0: Δίνουν, να ξέρεις. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δίνουν, αλλά είναι και πολλές ώρες εργασίας.
0: Αυτό.
1: Και πολύ ήπιες.
0: Και σκληρή δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Σκληρή δουλειά.
1: Και ειδικά στα υπερτουριστικοποιημένα μέρη και νησιά. Και η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας δώσουν κάτι παραπάνω.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να μου πεις. Air News ακούτε, τα ξέρετε τώρα. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές.
1: Ναι. Βασίλης Αδαμόπουλος τώρα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Σήμερα που είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και η εκκλησία μας τιμά του εν ουρανώ φανέντος τιμίου σταυρού και του κορδράτου και το σύν αυτό μαρτύρων. Ναι.
1: Α, ο Νείλος εγώ διαβάζω ότι γιορτάζει.
0: Ποιος ο?
1: Ο Νείλος.
0: Ο Άγιος Νείλος.
1: Ο Άγιος Νείλος. Στο Χατζικυριάκιο, από το Χατζικυριάκιο και από τον Άγιο Νείλο.
0: Και τα passwords. Και τα passwords γιορτάζουν σήμερα. Βλέπω, ναι, είναι παγκόσμια μέρα κωδικών προσφυγών. Έχει σκεφτεί, τώρα πάμε το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε. Έχει σκεφτεί, Μαρία, πόσα passwords πρέπει να θυμόμαστε καθημερινά?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, κάτσε να βάλουμε
1: κάτω. Είναι εντυπωσιακό. Όταν μπλοκάρεις που δεν θυμάσαι κανένα, δεν τα βάλουμε κάτω.
0: Βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και αποθηκεύονται. Υπάρχει μια ειδική εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Αποθηκεύονται στα κινητά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή. Σπο.
1: Γιατί άμα χάσει το κινητό, την έχει πατήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά κάτσε να τα πάρουμε ένα. Έχει τον κωδικό τη κάρτα. Τον κωδικό SIM για να μπει. Όταν ανοίγει.
1: Ναι.
0: Τον κωδικό για να μπει στο κινητό. Δύο κωδικοί στο κινητό. Έτσι. Πάμε τώρα σε εφαρμογέ. Τράπεζα.
1: Τρεις κωδικούς. Αν έχεις και δύο-τρεις κάρτες.
0: Αγιά σου.
1: Εκτός αν έχεις βάλει ένα κωδικό σε όλες τις κάρτες.
0: Που αυτό είναι λάθος.
1: Πρόβλημα.
0: Όλοι το ξέρουμε.
1: Πρόβλημα.
0: Άρα,
1: να πούμε ότι έχεις κατά μέσο όρο δύο κάρτες. Τρεις και δύο, πέντε κωδικούς.
0: Μπράβο. Πάμε στον υπολογιστή, στη δουλειά.
1: Έχεις ένα κωδικό.
0: Στη δουλειά και στο σπίτι έχεις τον ένα κωδικό.
1: Ναι, τον ίδιο.
0: Πάμε έξι.
1: Έξι.
0: Ωραία. Δεν έχεις κωδικό οπωσδήποτε στο συναγερμό. Οπωσδήποτε. Αν έχεις στο σπίτι συναγερμό, οι περισσότεροι νομίζω έχουν.
1: 7 μετρά.
0: Πάμε. Λοιπόν, δεν έχεις κωδικό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
1: Προφανώς.
0: Στανταράκι.
1: Προφανώς έχεις.
0: Εκτός αν το χρησιμοποιείς το ταχυδρομείο μέσω κινητού, οπότε.
1: Μπαίνει.
0: Αλλά και πάλι νομίζω.
1: Στον υπολογιστή όμως βάζεις το κωδικό.
0: Βάζεις το κωδικό. Έτσι. Το ηλεκτρονικό
1: ταχυδρομείο. Ας πούμε στον υπολογιστή της δουλειάς. Εκεί τον βάζεις οπωσδήποτε.
0: 100%.
1: 8.
0: Δεν έχεις κωδικό στα social. Στανταράκι.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε έχεις.
1: Βέβαια. 9.
0: Έχεις το ίδιο σε όλα τα social, όχι. Νομίζω.
1: Πόσα social έχεις?
0: Αν έχεις, ας πούμε, Facebook, Instagram.
1: Δύο.
0: Έχεις δύο.
1: Έχουμε φτάσει στους 10 κωδικούς. Συνεχίζουμε.
0: Να μην συνεχίσω άλλο, γιατί νομίζω.
1: Ζαλιστήκαμε,
0: ναι. Κάποιοι έχουν και κωδικό, δεν έχουν την ηλεκτρονική κάρτα. Έχουν τον κωδικό για να μπαίνουν στην. Να ανοίγει η πόρτα της δουλειάς.
1: 11.
0: Δεν είναι.
1: 11.
0: Εδώ. Πώς. Δηλαδή.
1: Και λίγους λέμε.
0: Και λίγους λέμε.
1: Και αν τύχει να αγχωθείς, κάτι να γίνει και ξεχάσεις έναν, μετά για κάποιο περίεργο λόγο τους ξεχνάς όλους.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι κάνουν το λάθος να βάζουν τον ίδιο κωδικό στις περισσότερες εφαρμογές της καθημερινότητάς τους και τις την πατάνε.
1: Γιατί άμα σπάσει αυτός ο κωδικός,
0: χαίρετε.
1: Είσαι πια
0: διάδυση. Χώρια ότι, κάτσε τώρα, επειδή τα λέμε όλα, δεν πρέπει να θυμάσαι τον αριθμό φορολογικού μητρώου απ' έξω. Πρέπει. Δεν πρέπει να θυμάσαι το μοναδικό αριθμό. Πού είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου
1: για μετά τρία.
0: Πρέπει.
1: Πρέπει.
0: Δεν πρέπει να θυμάσαι. Τον ΑΜΚΑ.
1: Τον ΑΜΚΑ. Τη αστυνομική ταυτότητα. 15.
0: Α, το διαβατήρι. Το δίπλωμα. Εντάξει, πες το δίπλωμα.
1: Πρόσεξε όμως, αν τα θυμάσαι όλα αυτά. Είναι μια υπέροχη άσκηση για την άνοια. Γιατί τι μας λένε οι γιατροί? Αριθμούς.
0: Αυτό.
1: Λύνεται σουντόκου να αποθηκεύεται αριθμούς.
0: Δεν πρέπει να θυμάσαι τον αριθμό του αυτοκινήτου. Οπωσδήποτε.
1: Με
0: την πινακίδα του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, εάν είσαι αγόρι.
1: Και αν στην οικογένεια υπάρχει άλλο αυτοκίνητο.
0: Με κοιμητό σύστημα. Και αν είσαι αγόρι, αγόρια, είμαι σίγουρο ότι με καταλαβαίνετε. Τολμάς να ξεχάσεις τα γενέθλιά της, τη γιορτή της? Για κάνε κανένα αστείο.
1: Την επέτειο.
0: Την επέτειο. Είναι δύο-τρεις οι επέτειοι. Δύο-τρεις οι επέτειοι.
1: Άλλοι για το γάμο, άλλοι για την γνωριμία.
0: Άλλοι για την γνωριμία, άλλοι για την γνωριμία, άλλοι για το πότε δώσαμε το πρώτο φιλί. Άλλοι για το πήγαμε πρώτη φορά διακοπές.
1: Άλλοι για το πότε φάγαμε τον πρώτο μπέργκερ.
0: Αυτό. Άσε λοιπόν. Χάνεσαι κάπου στη μετάφραση μετά. Passwords. Πάντως, για να έχετε υπόψη σας σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, είναι λέει Παγκόσμια Μέρα Κωδικών που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου με πρωτοβουλία των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας. Καλά, τώρα τρεχαγύρευα.
1: Χρόνια σου πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και τι άλλη μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μνήμης και Τιμής για τους Πεσόντες της Αεροπορίας Στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα η μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Έτσι, μάλιστα. Το 98, δεν ήταν το 98, δεν ήταν στο Ροσόθρης, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: 7 Μαΐου, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να υπενθυμίσουμε την παρέα μας. Απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, τώρα αναφέραμε Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ναι, και η Ήρα Πανανίδου είναι στην μουσική επιμέλεια. Να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας.
1: Βέβαια, να ξεκινήσουμε από το Viber. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία, Radio ή άλλη, για καλημέρες, ευχές, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα και βεβαίως φωτογραφίες. Να, ήδη ξεκίνησαν να έρχονται φωτογραφίες.
0: Και βεβαίως ο δεύτερος τρόπος, εάν το επιθυμείτε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και αυτόματα μπαίνετε στο Messenger και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, όχι, 7η Μαΐου έχει επιλεγεί, λέει, συμβολικά για την αεροπορία στρατού. Είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου κανένα καλό νέο.
1: Καλό νέο.
0: Έχεις ένα καλό νέο.
1: Εντάξει, υπάρχει. Το έχω στην τηλεφωνική γραμμή, θα πει το καλό νέο.
0: Σε λίγο θα την έχεις στην γραμμή. Πέφτει η τιμή της βενζίνης, ρε εσύ.
1: Ακριβώς. Εχθές έπεσε και κάτω, κάποια στιγμή και κάτω από τα 100 δολάρια.
0: Έπεσε. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει.
1: Είναι στα 102 νομίζω αυτή την ώρα, αλλά εκεί γύρω στα 100 είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει αρχίσει και υπάρχει και μια αποκλιμάκωση.
1: Ναι, υπάρχει και μια αισιοδοξία. Υπάρχει μια
0: αισιοδοξία. Ναι.
1: Ότι μπορεί και τελικά να καταλήξουμε σε συμφωνία. Παρότι η ιρανική πλευρά φαίνεται να τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλλά όμως.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Να πιστευτώ. Να πιστευτώ. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε σε εξέλιξη παρασκηνιακά, δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία, κάποιο είδους διαπραγμάτευση. Θυμάστε το σχέδιο των 14 σημείων που λέγαμε.
0: Βεβαίως.
1: Φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι από την πλευρά του Ιράν, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών το δικό της σχέδιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ των συναδέλφων στο Air News.gr, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα. Τη στιγμή που επιδιώκει αυτή τη συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς, όλη η άλλη ιστορία έχει πάει περίπατο. Εντάξει, υπάρχει υποτίθεται στο τραπέζι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά για τα μάτια του κόσμου έχω την εντύπωση.
1: Ναι, και χωρίς πολλές απαιτήσεις. Στο τέλος, η συμφωνία θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που είχε επιτευχθεί επί Ομπάμα, νομίζω. Ναι.
0: Βέβαια, ο κύριος Τραμπ επανέλαβε ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τη συμφωνία, τότε θα ξαναξεκινήσουν οι επιχειρήσεις ή εν πάση τόσοι αυτό το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό, αλλά δεν ακούστηκαν οι βαριές κουβέντες τύπου θα εξαφανίσουμε.
1: Ναι, θα σας διαλύσουμε, θα σας εξαφανίσουμε.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Επιπλέον έχει ενδιαφέρον ένα ακόμη στοιχείο για το πώς φτάσαμε αυτή η επιχείρηση ελευθερίας να κρατήσει ουσιαστικά δύο ημέρες.
0: Ναι.
1: Με δύο ημέρες. Ναι, γιατί φαίνεται και το διαβάζω και αυτό στο airnews.gr και είναι από τα λίγα site που φιλοξενούν αυτή την πληροφορία, ότι η Σαουδική Αραβία φέρεται να μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση. λέγοντας ότι δεν ερωτηθήκαμε και για αυτήν την επιχείρηση, δεν ερωτηθήκαμε για την προηγούμενη. Έχουμε υποστεί εμείς βέβαια τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου, γιατί έχουν υποστεί τις επιθέσεις από το Ιράν. Και αυτό να έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να το ξανασκεφτεί. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Το NBC. Το NBC News.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό το δημοσίευμα, φιλοξενεί αυτό το δημοσίευμα και εμείς αναφερόμαστε σε αυτό.
0: Πάντως, ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο είχε προκύψει και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί ακούγαμε αφωνία, μάλλον δεν ακούγαμε, υπήρχε αφωνία από την πλευρά του Ισραήλ, ήταν εάν οι Ισραηλινοί είναι ενήμεροι για τις αμερικανικές κινήσεις και ενέργειες, ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δήλωσε χθες, μετά από αρκετές ώρες αφωνίας, το ξαναλέμε, ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Παρόλα αυτά, είχαμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο.
1: Επιμένει το Ισραήλ, επιμένει, ναι, στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο εχθρός είναι η Χεζμπολάχ, βέβαια, και το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ θα είναι το τελευταίο μέτωπο που θα κλείσει, από ό,τι φαίνεται, από την περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η επιπτώση στην αγορά, αναφέρθηκες πριν,
0: ναι,
1: ήταν η χθεσινή πτώση που είχαμε, κατακόρυφη πτώση. Γιατί έπεσε 11% το πετρέλαιο. Έφτασε κάτω από τα $100, τώρα είναι στα 102.
0: Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια ανθοφορία στα χρηματιστήρια.
1: Βέβαια,
0: ο κύριος Τραμπ, διαβάζουμε, εξέφρασε τη χαρά, την ικανοποίησή του, πανηγύρισε ουσιαστικά τα κέρδη στη Wall Street, κέρδη ρεκόρ. Είναι, όπως είπε, μια απόδειξη μιας ανθούσας οικονομίας εν μέσω του πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Το χρηματιστήριο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έφτασε σήμερα σε υψηλό, ιστορικό υψηλό. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και οι θέσεις εργασίας ανθίζουν. Και αυτό ήταν μια ανάτηση που έκανε στο 6 μετά από πολύ καιρό.
1: Μάλιστα. Βέβαια, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Η προσδοκία θα τελειώσει ο πόλεμος ήταν αυτή που έριξε τις τιμές του πετρελαίου και ανέβασε τα χρηματιστήρια τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε εμείς πώς θα αγοράσουμε τη βενζίνη.
0: Βέβαια, γιατί όλα αυτά τα μακροοικονομικά είναι ενδιαφέροντα, αλλά για να δούμε στην τσέπη μας τι συνεπάγονται. Και ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων μετά από αυτές τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κιούση.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Πού βρισκόμαστε? Η βενζίνη, όλα τα βενζινάδικα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. 2,10 ναι, φτάνει κάπου στα πιο ακριβά. Στην επαρχία φαντάζομαι ψηλότερα.
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γιατί και έχουμε και το 20 λεπτό, βέβαια. Έχουμε και το 20 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Αυτό ακριβώς. Να πω ότι υπάρχει η επιδότηση, οριζόντια επιδότηση 20 λεπτά, το οποίο βοηθάει πολύ. Ήταν για τον Απρίλιο, πήρε παράταση και για τον Μάιο. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το χθεσινό κλίμα στις διεθνείς αγορές θα συνεχιστεί.
1: Γιατί πόσο συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί για να αγοράσετε εσείς φθηνότερα και να φτάσει και σε εμάς φθηνότερα η βενζίνη?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει αρκετά το καύσιμο. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο. Κάποια στιγμή που θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο θα πέσει η τιμή δηληστήρια εταιρείες πρατήρια και θα το δει ο καταναλωτής. Σας λέω, μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση, να βιώσουμε χαμηλότερες τιμές.
0: Αυτό δηλαδή όταν λέει τρεις συνεδριάσεις, πώς, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, πόσο?
2: Όχι, όχι. Χαμηλότερη τιμή θεωρώ ότι, αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
0: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Ναι. 2 λεπτά. Πάνω από τα 2 όμως, όπως
2: φυσικά,
1: αν κάνουμε σωστά τους υπολογισμούς θα είμαστε πάνω από 2 και πάλι. Από τα 2 ευρώ.
2: Μα δεν μπορεί να πέσει, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, να πέσει 9 λεπτά σε μια μέρα. Δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε στη μεγάλη άνοδο με την έναρξη του πολέμου. Το περισσότερο που είχε πάρει ήταν 4 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είχε αντίστροφη πορεία. Το θυμάστε ότι η βενζίνη ανέβαινε 1 λεπτό, το πετρέλαιο ανέβαινε 4. Αλλά είναι καλό πραγματικά να έχουμε πτωτική πορεία στις τιμές. Είναι καλό για όλους. Είναι για τον καταναλωτή, είναι για την οικονομία, είναι για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων, είναι για όλους καλό να έχουμε πτωτική πορεία, και πιστεύω, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι θα έχουμε πτωτική πορεία μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ότι θα έχουμε πτωτική πορεία.
1: Μακάρι, κύριε Κιούση, μακάρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι και για να.
1: Όχι, όχι.
0: Να βγαίνουμε να το. Να ανοίγουμε σαμπάνια στους δρόμους.
1: Και Στέφανε, δεν είναι δεν για να πανηγυρίσουμε.
0: Ναι. Εντάξει. Αγάλη, αγάλη.
1: Ναι. Με ανησυχεί που στηριζόμαστε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίες όμως είναι πολλές τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Μακάρι. Μακάρι.
0: Πολλές και λίγο αντικρουόμενες είναι οι αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση πριν συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε. Μια κουβέντα, το διαβάζουμε πάντα στο earthnews.gr, έχει τη σημασία του. Μέχρι τις 20 Μαΐου θα έχουμε εργασίες, έχουν ξεκινήσει από χθες, από την περιφέρεια, στα έργα για την επισκευή της σύραγγας στη λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης, στο ύψος του Αγίου Όλγα. Του Αγία Όλγα, του νοσοκομείου Αγία Όλγα.
1: Ναι.
0: Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Διότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση κυκλοφοριακή στην περιοχή, ιδιαίτερα εκεί στην Νέα Ιωνία. Έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ένα σημείο που πολύ συχνά έχει κίνηση εκεί. Οπότε φαντάζομαι μέχρι την Καποδιστρίου θα φτάσει. Σε ώρες αιχμής, φαντάζομαι μέχρι την Καποδιστρίου θα φτάνει αυτή η κίνηση. Πάντως, αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα, τι πρωτοτυπία τα έχουμε στο Κηφισό, στην κάθοδο όμως του Κηφισού. Ξεκινάει από την Αττική Οδό το πρόβλημα και αυτή την ώρα έχει φτάσει στο Αιγάλεο. Έχω την αίσθηση ότι έχει φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα και να το λάβετε υπόψη σας αν έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε εναλλακτικούς δρόμους. Και στην άνοδο έχει πρόβλημα, μικρότερο αλλά πρόβλημα. Ξεκινάει από το σταθμό των Κντέλ και φτάνει μέχρι την είσοδο της Αχαρνών. Επίσης έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου, ένα σημείο που αυτή την ώρα συνήθως έχουμε πολλή κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, έχουμε καλή εικόνα. Ακόμη, η Κηφισίας πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο μέχρι το ψυχικό, Μεσογείων μόνο στην κάθοδο στο Γεννηματάς, στο νοσοκομείο Γεννηματάς έχει αυτή την ώρα, σε αυτό το ύψος, κίνηση, και έχει και παραλιακή. Ξεκινάει από την Γλυφάδα, φτάνει μέχρι το Μοσχάτο και μετά από το Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περίπου 45 βουλευτές.
1: Δεν είναι και λίγοι.
0: Κάθε άλλο. Βέβαια. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Μάλιστα, μετά τον κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
0: Ο οποίος είναι συγγητής.
1: Ο συγγητής, ακριβώς. Για την αναθεώρηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα μάθετε από πρώτο χέρι πράγματα και θάματα. Για αυτή τη συνεδρίαση και για τις προτάσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό, επανέλαβε σε δηλώσεις του. Εντός της ημέρας η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχθηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Τη Δευτέρα θα φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Πίσω από τα μικρόφωνα και στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ραπανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Ήδη καταφτάνουν εδώ σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μέσω Viber το μήνυμά σας, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Έθνους Radio.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας, μάλλον μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές είναι η άλλη επιλογή για να μας στείλετε το μήνυμά σας, ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γεμάτη θέματα και σήμερα η επικαιρότητα.
0: Το Earth News Radio, αν θέλετε, βεβαίως, γεμάτη τίγκα. Δύο λέξεις, εγώ δεν το είπα, εν παράληψη, γράφεται Earth News,
1: και
0: πρώτη
1: νο?
0: Λέξη, Radio, ναι, η δεύτερη λέξη. Μας ρωτάει η Χριστίνα αν μπορούν οι αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί τα καύσιμα στην Κύπρο έχουν τέτοια διαφορά, 1,40 με 1,50 στην μία αγορά σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ την προμηθεύονται από εμάς και ομολογουμένως έχουν λιγότερη σε αριθμό αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον πληθυσμό. Γιατί είναι η φορολογία, δεν το έχουμε πει.
1: Αμυλότερη φορολογία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Το μόνιμο θέμα συζήτησης.
1: Βέβαια, και στις διαφοροποίησεις που βλέπετε στις τιμές καυσίμων από χώρα σε χώρα, από κράτος σε κράτος, αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Βάρδας. Ακριβώς αυτό. Αφού υπάρχει, λέει, παιδιά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε, σούπερ μάρκετ, βενζίνη, πού να το πιάσεις. Ναι, Γιώργος Τίμιου. Εκπληκτικές φωτογραφίες από την Καβάλα, κάθε μέρα και ωραιότερες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχες φωτογραφίες από μια πανέμορφη πόλη. Καλημέρα στην Καβάλα και στον Γιώργο βέβαια.
1: Και στον Παναγιώτη, τον Καρόπουλο. Παιδιά, λέει, είστε πολύ
0: κρυψίνους με τόσους κωδικούς. Φάτσα φορά όλα μόνο εμείς.
1: Να αρχίσουμε να τους λέμε κιόλας.
0: Λέει ο Κώστας και έχει δίκιο. Να σας θυμίσω ότι όλες οι σοβαρές εταιρείες έχουν προστασία διπλών κωδικών, βεβαίως. Και υπάρχει πια και στην χρήση, ας πούμε, του e-banking, του gov και λοιπά. Υπάρχει ο διπλός. Μόνο από αυτόν δεν χρειάζεται να το θυμάσαι, σου στέλνει στο κινητό, λέω τώρα εγώ.
1: Και σε πολλές συναλλαγές με τον gov.gr δεν σου στέλνει κωδικό για να συνεχίσει τη συναλλαγή σου.
0: Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου,
1: πολύχρονος,
0: να τα εκατοστήσεις. Χιλιόχρονος και μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από το τρακτέρ του, ενώ ραντίζει τα βαμβάκια. Έχει κατευθείαν πιάσει η δουλειά και μας στέλνει φωτογραφία. Ευχαριστούμε
1: και καλό
0: πολύ.
1: Καλό καιρό και όλα, η άνοιξη είναι.
0: Και η Ελένη Παπαβασιλείου είναι εδώ. Η κωδική λέει πρέπει να θυμόμαστε είναι πολύ. Και εσείς οι δημοσιογράφοι λέει έχετε και τον αριθμό στο ταμείο.
1: Τον αριθμό Μητρώου, βέβαια.
0: Μητρώου, βέβαια. Έτσι ακριβώς.
1: Συν άλλο αριθμό που έχουμε στην ΕΣΥΑ, τον αριθμό μέλους.
0: Άλλο και αυτό.
1: Μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή θα έχουμε περάσει τους 20.
0: Μάνος Τσάντας, γεια σου Μάνο. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα, Ευγενίτσα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας στέλνει και τιμή βενζίνης, λέει σήμερα 2,065, χθες 2,070.
1: Μεγαλώνει. 2,65, τι είπες και.
0: Ναι, όχι, 2,065, 2,070.
1: Εγώ το άκουσα λάθος.
0: Τώρα αυτό, τεράστια διαφορά, τι να σου πω. Κέρδος τεράστιο. Να σκαλαβιά μου λέει μεγαλώνουμε, γι' αυτό ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Ναι, δεν θα πω όχι. Στην κυρία Μαριώτα Γαβρή να στείλουμε την καλημέρα μας. Κάποιοι χρησιμοποιούμε λέει πλατφόρμες στην εργασία, πάνω από μία, με διαφορετικό κωδικό είδες, ανεβαίνουνε.
1: Ναι, στο είπα, μέχρι να βγούμε στο δεν θα είμαστε πάνω από 20.
0: Ποθητή Βάλβη, γεια σου Ποθτούλα, από την Σαντορίνη, υπέροχη φωτογραφία. Σπυριδούλα Αναπιώτη, επίσης από Σαντορίνη. Υπέροχες φωτογραφίες μας στέλνουν οι ακροάτρες και οι ακροατές. Ο Νίκος ο Καλίας, κοίτα εδώ. Υπέροχα τριάντα φυλάκια,
1: ωραία,
0: πανέμορφα.
1: Ναι, υπέροχα χρώματα.
0: Αυτά είναι από τον κήπο του τα τριάντα φυλάκια. Γιατί πρέπει να σου πω, μόνο σε κήπους συναντάς τέτοια τριάντα φυλά.
1: Ναι, αυτά τα ωραία τριάντα φυλά.
0: Δεν
1: εποχή,
0: πολλούνται δηλαδή τόσο όμορφα και
1: η
0: τόσο.
1: Η εποχή είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η τρομερή ανθοφορία έχει παντού. Λουλούδια, πάρκα, κήποι.
0: Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Και πάμε και στο στίγμα τη ημέρα από τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Περιμένει απάντηση, λέει ο Τραμπ, από την πρόταση με τα 14 σημεία που έστειλε στο Ιράν. Πτώση του πετρελαίου στα 101 δολάρια το βαρέλι. Ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς συνεχίζεται από την Αμερική. Το Ισραήλ βομβάρισε και πάλι τον Νότιο Λίβανο με αρκετούς νεκρούς. Προβλήματα με τις αεροπορικές εταιρείες και το κόστος των καυσίμων διεθνώς και για τον τουρισμό μας. Σήμερα η συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Άρνηση Καραμαλή για συμμετοχή και αυστηρή κριτική για παραμέληση του πρωτογενούς πλεονάσματος και ο ΠΚΠ. η γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλε κλήσεις για κακούργημα. Είδες που μας τα θυμίζει.
1: Ναι.
0: Σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Καλός ο καιρός σήμερα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Φίλε, αγαπημένα συμπαρουσιαστή.
1: Δεν άφησε και τίποτα.
0: Λοιπόν, χαρίζονται με αγάπη, λέει τα λουλούδια μας, λέει ο Νίκος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε την αγάπη.
0: Ξέρεις, για να έχεις τόσο όμορφα λουλούδια σε κήπο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τα φυτά καταλαβαίνουν την αγάπη, λένε όσοι γνωρίζουν.
1: Και να τα αγαπάς και να τα φροντίζεις.
0: Να τα φροντίζεις, ακριβώς. Λοιπόν.
1: Είναι πολύ ωραίο όμως το να ανθίζουν τα λουλουδάκια. Όταν τα περιποιείσαι και έρχεται η ώρα που ανθίζουν, έχουν αυτές τις ωραίες μυρωδιές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο μυρίζει και για σεμί. Έχει αρχίσει να μυρίζει για σεμί στα μπαλκόνια και στους κήπους.
0: Καταπληκτική φωτογραφία από το Μάνο. Από το Μάνο με το αμπέλι του στην Καβάλα. Δηλαδή, οι φωτογραφίες σας μας συγκλονίζουν. Και άλλη μια πολύ ωραία φωτογραφία με το ραδιοφωνάκι και τον καφέ στο γραφείο.
1: Μα γι' αυτό ζητάμε να μας στείλετε, γιατί μας φτιάχνετε τη διάθεση, μας φτιάχνετε τη μέρα. Πιστέψτε μας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τι λες?
1: Ναι, έλα. Να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα. Αναφερθήκαμε στα περισσότερα, αλλά όλο και κάτι θα αλλιεύσουμε.
0: Κοίταξε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την καθημερινή, αλλά ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση, που είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις αντίρρηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το.
1: Για να σου πω αν έχω ή όχι.
0: Ναι, με το οικονομικό ένθετο. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Έχει πρώτο θέμα στο οικονομικό ένθετο, στο μικροσκόπιο επιστροφές φόρου με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Διασταυρώσεις μέσω στοιχείων από το My Data από την εφορία. Το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής από επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων αποτελεί μια γκρίζα ζώνη του φορολογικού στήματος που μπαίνει στο μικροσκόπιο της εφορίας. Είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Και είναι πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, γιατί ο άλλος υποβάλλει τη δήλωση, άρα δεν είναι έκθετος ότι δεν έχει υποβάλλει τη δήλωση για το φόρο προστιθέμενης αξίας.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά είναι μηδενική.
0: Αυτό είναι. Έρχομαι όμως τώρα στο κύριο σώμα της εφημερίδας. Έχει κύριο τίτλο «Καθημερινή σήμερα νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust You Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ». Δεύτερο θέμα, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Τρίτο θέμα, Αμερικανή σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βεντζέλος και Τραμπ. Και τέταρτο θέμα, νομίζω ενδιαφέρον επίσης, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη.
1: Απίστευτα, είναι απίστευτα μεγάλο το ποσό.
0: Ηλικιώδες.
1: Και είναι αυτό το κύκλωμα που σε παίρνουν τηλέφωνο, γεια σας. Είμαι από το ΔΔΕ, πηγαίνετε στον πίνακα να δείτε, θα γίνει διακοπή, διαρροή ραδιενέργειας, λένε πολλές φορές.
0: 117 περιπτώσεις απάτης.
1: Μάλιστα.
0: Τα παράνομα κέρδη 3 εκατομμύρια. Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό θέλει πολύ πολύ προσοχή. Το λέμε συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουν θύματα, να βάζουν τα κοσμήματά τους και τα χρήματά τους αλουμινόχαρτο και να τα βγάζουν έξω από το σπίτι. Προσέξτε, προσέξτε.
0: Έχω κι άλλο ένα καλό που εσάν θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος. Το βλέπω και το υπογράφει ο Σταύρος από Παπαντονίου, ο φίλος μας.
1: Τίτλος:
0: «Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων». Τον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού δείχνει η μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 19. Εκεί έχουν δημιουργηθεί, λέει, 25.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
1: Και με ικανοποιητικούς μισθούς.
0: Λοιπόν, θες να σου πω τους 5-6 κλάδους. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Γιατί βρισκόμαστε και πριν τις πανελλαδικές και πολλά παιδιά μπορεί να επηρεαστούν από αυτό και να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους σωστή κατεύθυνση.
0: Σε σχέση πάντα με πριν από 7 χρόνια, το 19. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών. Ο πρώτος. Ο δεύτερος κλάδος, των κατασκευών. Είτε αφορά κατοικίες είτε επαγγελματικούς χώρους, έχει αναζωοποιηθεί.
1: Βέβαια.
0: Την
1: τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.
0: Κλάδος αναμενόμενο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλπάζει. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση. Μεγάλη έκρηξη.
1: Και γι' αυτό τα παιδιά που δηλώνουν και να μπουν στη φαρμακευτική και το βιολογικό είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους.
0: Τα logistics μετά. Είναι δουλειές που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία υπολογιστικής υποδομής, επεξεργασίας δεδομένων και γενικά δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. Τεράστιος κλάδος, μου έλεγαν φίλοι εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία, όχι 6 χρόνια, το 2020 είδες. Ότι τα logistics μέσα στα επόμενα χρόνια, άνθρωποι των επιχειρήσεων, πολλοί σύμβουλοι κλπ. Τα logistics είναι το επόμενο, λέει, μεγάλο βήμα και ο μεγάλος τομέας που θα ζητάει εξειδικευμένους εργαζόμενους και αποδεικνύεται.
1: Και αποδεικνύεται.
0: Μου κάνει εντύπωση τώρα που το διαβάζω. Και αμέσως μετά πάμε. υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Άνοδος 32%. Το ζούμε. Και τέλος, ο θεσμός που παρουσιάζει αύξηση στη ζήτηση είναι αυτός της βιομηχανίας. Και στη βιομηχανία έχουμε μια άνοδο.
1: Επίσης, ένας άλλος τομέας είναι τα περιβαλλοντικά. Οι τομείς που ασχολούνται με ανακύκλωση περιβάλλον και βεβαίως η ναυτιλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Χθες αναφερόμαστε σε αυτό το ταξίδι. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί αισιόδοξη σε αγορές για ειρήνευση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Το έχουμε συζητήσει και αυτό. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο? Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Ακόμη από την εφημερίδα ΟΠΕΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργη, με αυτό που λέγαμε, πώς ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω στη συνέχεια γι' αυτό.
0: Βραβεύτηκε χθες, ε.
1: Βραβεύτηκε χθες. Ανακηρύχθηκε σε επίτιμο καθηγητή στο ΕΚΠΑ, ναι, και είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσίαση εκεί. Και πόσο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Και εδώ έχω να σου πω.
0: Για πες, όχι πες, ειδικά.
1: Γιατί για θέμα με, με τη θητεία και τους περιορισμούς στη θητεία των βουλευτών που έκανε και τον κύριο Καστανίδη να παραιτηθεί γιατί θεώρησε, φωτογράφησε τον ίδιο, έπιανε και την κυρία Τζάκρη.
0: Τον ήπιαμε δηλαδή που έλεγε, έτσι δεν είχε πει.
1: Έτσι είχε πει.
0: Έτσι δεν είχε πει για τους αγρότες, τον ήπιαμε.
1: Στην αρχή, η κυρία Τζάκρη εκλέγεται βουλευτής από το 2004. Μάλιστα. Είχαν πει όμως τότε από το Πασόκ ότι εννοούμε στο ίδιο κόμμα. Άρα δεν έπιανε την κυρία Τζάκρη. Έλα που έφτασε και ένα πολιτικό συμβούλιο όμως και το θέμα ετέθη.
0: Λέτε, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η Τζάκρη τώρα να γυρίσει?
1: Έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχουν
0: αντιστάσεις. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι
1: για την κυρία Τζάκρη για το Πασόκ.
0: Για το πολιτικό σκηνικό, ρε. Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά ακόμη ρευστά είναι τα πράγματα.
0: Σωστό. Εντάξει, σωστό.
1: Πότε δεν ξέρω.
0: Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγώ μιλάω σοβαρά, εσείς γελάτε, είστε απαράδεκτοι. Απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: «Προχειρότητα προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι?» Διαβάζουμε επίσης: «Αποκάλυψη του Άξιος. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Τριμερή Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυπηγίας και της διατήρησης του καθεστώτος Αμπτάλα». Τώρα εδώ θέλω να ανοίξω μια παρενθεσούλα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου που λέμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε για την Ελλάδα, την ενδοτικότητα, την ανυπαρξία, ότι και καλά κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης δίπλα στον Τραμπ και ο Τραμπ του γυρίζει την πλάτη, ούτε τον κοιτάζει κλπ. Δεν έχω ακούσει να λένε τίποτα το τελευταίο διάστημα για όλες αυτές τις δραστηριότητες, ας πούμε, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που παίρνει η Ελλάδα, το γεγονός. Θέλω να πω. Μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα κοιτάμε και να τα αντιμετωπίζουμε με κομματικά γυαλιά, όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης.
1: Όταν έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς. Είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε. Οτιδήποτε καλό συμβαίνει από την Ελλάδα για την Ελλάδα, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε μικρόψυχα και κακόψυχα. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση.
0: Όποιος και αν είναι ο πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: τον ξεκαθαρίζουμε.
1: Η αντιπολίτευση γι' αυτό είναι για να ασκεί κριτική και πολλές φορές με την κριτική της βελτιώνει την κυβέρνηση.
0: Μα η αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι στα συγκεκριμένα αισθήματα να ασκεί κριτική.
1: Πιο πολύ ήταν από το εσωτερικό.
0: Από εσωτερικό. Δεξιότερα του πατρός που λέμε. Εκ δεξιών του πατρός.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Πρώην εσωτερικό.
0: Πρώην εσωτερικό, ναι, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Και βέβαια.
1: Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Από την εφημερίδα των συντακτών και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους.
0: Μάλιστα. Για πες για τις νέες βολές Καραμαλή, μισή κουβέντα. Επειδή κάτι μου ανέφερες.
1: Ναι, χθες μίλησε σε μια εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων.
0: Η αμπελουργή δηλαδή.
1: Η αμπελουργή, ναι. Δεν ήταν για τους καπνοπαραγωγούς, για τους αμπελουργούς, γι' αυτό το λέω. Αναφέρθηκε Στην αδιαφανή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τη χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων, όλα αυτά, επειδή αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο τομέα, τα εξέλαβαν οι περισσότεροι και κάποια είναι ως βολές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, για να είμαστε δύναμη σαφείς. Μίλησε για την αύξηση του κόστους παραγωγής και την ανάγκη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πρότεινε ενίσχυση συλλογικών σχημάτων και την επένδυση στην εκπαίδευση των νέων αγροτών. Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές. Στην προτεραιοποίηση των αναγκών, αυτή η φράση ζητείται ιδιαίτερα, και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Όλα ήρθαν να σωρευτούν, είπε, πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές.
0: Είναι αλήθεια ότι η επικαραμαλή ήταν όλα διαφανή, απολύτως.
1: Ο κ. Χατζηδέξης ήταν υπουργός γεωργίας επικαραμαλή.
0: Χατζηγιάκης.
1: Ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ήταν όλα.
1: Τα 500 εκατομμύρια που μετά.
0: Ήταν το πρόστιμο. Διαφανή όλα.
1: Η χώρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αποπλήρωσε ένα πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, 500 εκατομμύρια.
0: Συνεχίζω για να πάμε στον καλεσμένο μας γρήγορα. Ριζοσπάστης με κουκουέ ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 36, συγγνώμη, ναι.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, ζωβερή αύξηση σε αυτοκτονίες. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων.
0: Ελεύθερος τύπος, τα 6 SOS για φορολόγητες μεταβιβάσεις.
1: Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair.
0: Πόλεμος στο Πασό, κήρυξε ο Τσίπρας, γράφει το Ποντίκι, που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Μάλιστα, εγώ που πάω τώρα, πάω στην εφημερίδα Εστία.
0: Εστία, βεβαίως.
1: Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, Βουλή θα αποφασίζει.
0: Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού». Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του Πασόκ. Αυτό είναι ο τίτλος της εφημερίδας στο μανιφέστο. Λοιπόν, 8 και 50 πρώτα λεπτά, η ώρα να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τώρα έναν εκλεκτό καλεσμένο για ένα θέμα που πιστέψτε με έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι από τα θέματα της πρώτης γραμμής, αλλά είναι από τα θέματα που έπρεπε να μας απασχολούν και νομίζω πρέπει να μας απασχολούν ουσιαστικά, διότι σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στη ζωή και στην καθημερινότητά μας. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη υπήρχε μία τάση προς την πράσινη ενέργεια.
1: Ναι.
0: Με αφορμή τη ζημιά που ο άνθρωπος προκαλεί στο περιβάλλον, με αφορμή το γεγονός ότι μόνοι μας δηλητηριάζουμε το σπίτι μας, το χώρο που ζούμε δηλαδή, τη γη, υπήρξε όλη αυτή η κουβέντα και όλος αυτός ο προσανατολισμός προς την πράσινη ενέργεια. Όμως τώρα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μία, και λόγω οικονομικών προβλημάτων, μια στροφή λεγόμενων πράσινων χωρών σε ορυκτά καύσιμα. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ θες στην εφημερίδα Καθημερινή για αυτή τη στροφή, στο οποίο επισημαίνεται ότι η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία, μεγάλες χώρες, αναζητούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επανεξετάζοντας τις πολιτικές τους απέναντι στις πράσινες ενέργειες και επαναφέροντας το θέμα των ορυκτών καυσίμων. Ο κ. Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
1: Κύριε Σταμπολή, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και καλημέρα στους εκλεκτούς ακροατές.
1: Είναι μόνο αυτό, ή διαπιστώσαμε ότι είναι ακριβή η πράσινη μετάβαση? Ο Ντόναλντ Τραμπ, οι μεγάλοι ρηπαντές δεν ακολουθούν, οπότε κάνουμε πίσω λοταχώς.
3: Πιστεύω ότι υπάρχει μία σύγχυση εδώ και θα πρέπει να δώσουμε κάποια νούμερα.
0: Βεβαίως.
3: Καταρχάς, το 86% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης εξυπηρετείται από ορυκτά καύσιμα. Και όταν λέμε ορυκτά καύσιμα, μιλάμε για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Άρα μόνο το 14% καλύπτεται από ένα συνδυασμό πυρηνικής ενέργειας και βιοκαύσιμα και πολύ λίγο ηλιακή ενέργεια και αιωλική. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια και επενδύσεις σημαντικές, πάνω από μερικά 3 εκατομμύρια, 2-3 τρισεκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια, δεν είναι εύκολη η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα μιλάμε σε παγκόσμιο κλίμα.
0: Βέβαια.
3: Διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και ο άνθρακας, είναι αυτά τα οποία κινούν την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τις χώρες που είναι κυρίως στην Ασία, στην Αφρική, να εξαρτώνται κατά μεγαλύτερο μέρος από τα ρηχτά καύσιμα. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια στροφή στις, προς την πράσινη ενέργεια, και αυτό για τους φόβους τους γνωστούς για την κλιματική αλλαγή κτλ. Αλλά και διότι αυτές οι τεχνολογίες πράγματι δημιουργούν συνθήκες για καθαρή ενέργεια. Όμως είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της ενέργειας που πρέπει να καλυφθεί, που δεν επαρκούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και ευπρόσδεκτες να είναι, δεν επαρκούν. Mm-hmm. Και το άλλος δύσκολος και απαγορευτικός παράγων είναι ότι η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγαίνει όλες στον ηλεκτρισμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, που έχουμε προωθήσει πάρα πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύπτεται μεν το 55% από του ηλεκτρισμού, των αναγκών ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως καλύπτεται μόνο το 22% στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες με μικρότερη επιτυχία, ας πούμε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές και το συνολικό ενεργειακό μείγμα, γύρω στο 20%, καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα, τώρα με την κρίση βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερο φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το οποίο να παράγεται εγχώρια, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Ναι.
3: Αν βγάλεις από την εξίσωσή σου το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, θα καταλήξεις να έχεις ένα πολύ δύσκολο ενεργειακό μείγμα.
0: Πρακτικά, εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτό τι συνεπάγεται για το ενεργειακό μέλλον της ανθρωπότητας και τι συνεπάγεται και για τη χώρα μας,
3: Το μέλλον της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή.
0: Ότι πάμε να, ουσιαστικά με έναν τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι αποτύχαμε σε ό,τι αφορά την πράσινη στροφή.
3: Μα ποια πράσινη στροφή και ποια αποτυχία. Εδώ μιλάμε από το 1973 που είχαμε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και αυτή έδωσε το έναυσμα να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Μειώθηκαν τα ρηχτά καύσιμα κατά 4%.
0: Μάλιστα.
3: Να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Μειώθηκαν τα ρηχτά καύσιμα κατά 4%.
0: Μάλιστα.

0: φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να επιμείνουμε στην προσπάθεια. Θα επιμείνουμε. Αλλά παίρνει πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το θέμα. Και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, αν θέλουμε να έχουμε κάποιες λογικές τιμές, ώστε ένα μέρος της ενέργειας που παράγουμε στην Ευρώπη να παράγεται και αυτό από ορυκτά καύσιμα, συγκεκριμένα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Διότι έχει η Ευρώπη δυνατότητες, έχει στη Βορειο Θάλασσα, έχει κοιτάσματα, έχει στη Βορειο Θάλασσα, έχει στη Μαύρη Θάλασσα, έχει στην Αδριατική, έχει στο Ιόνιο, έχει στην Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρος, Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να παράγουμε μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας από δικά μας εγχώρια κοιτάσματα και να μην εξαρτώμαστε 100% από εισαγωγές. Διότι αυτή τη στιγμή σχεδόν το 90% του πετρελαίου και φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη εισάγεται. Άρα θα πρέπει να μειωθεί αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν θα γίνει εις βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά θα συνυπάρχουν.
2: Μάλιστα.
0: Και θα συνεργάζονται όπως όλες οι μορφές ενέργειας συνεργάζονται στο ενεργειακό μείγμα για να έχουμε εμείς κάθε μέρα ηλεκτρισμό και θέρμανση και καύσιμα για τις μετακινήσεις μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπούλη.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Κίνηση σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάβ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ.

0: επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μυλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερο. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. 5η 7 Μαΐου του 2026, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλαος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρτιους Radio, δύο λέξεις. Έρτιους ή μία Radio ή άλλη.
0: Πρωινές διαδρομές, ο δεύτερος τρόπος. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook. Και μέσω Messenger, αν μπεις σελίδα, μας στέλνεις το μήνυμά σου. Χρόνια πολλά στον Ήλο που γιορτάζει σήμερα, έχει τη τιμητική του. Και γενέθλια ποιοι έχουν, θυμίσου, έλα, πάμε, γενέθλια, όχι διδήμια, ακόμα μπήκαμε στους διδήμους, όχι.
1: Δεν ξέρω,
0: έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Υποθετικά μιλάω και κερδίζω χρόνο για να βρω την εφημερίδα,
0: να γιορτάζει, ναι,
1: ποια, να ποιοι έχουν γενέθλια. Να δω ποιοι έχουν γενέθλια, κολλάει η σελίδα, ναι, ο Ταύρος.
0: Μάστε.
1: Χρόνια σας πολλά. Δεν ξέρω πολλά για τα ζώδια του Ταύρου.
0: Ναι.
1: Γενικά δεν ξέρω πολλά για τα ζώδια.
0: Για τα ζώδια.
1: Δεν το έχω.
0: Κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα σήμερα κυρίαρχα δύο θέματα. Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξεί. Οι Ιρανοί είναι η αλήθεια ότι τον ψιλοτρολάρουν, όπως είπε και η Μαρία νωρίτερα. Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδεχομένως και να οδηγηθούμε σε μια κάποια συμφωνία και αυτή η προοπτική φαίνεται ότι έχει ενθουσιάσει τις αγορές. Είχαμε ρεκόρ χτες στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο, κάτι που ενθουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο, και βέβαια έχουμε και μια αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων.
1: Βέβαια, χτες δεν έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι γύρω στα 102-103, αλλά αυτό δημιουργεί και προσδοκίες και αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώνουμε. Η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο»,
0: ναι,
1: του έγραψε
0: «Trust me bro», «Trust me bro».
1: Ναι. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ.
0: Ναι, του κάνουνε τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν μας νοιάζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας καταλήξουν κάπου. Αυτό που μας ενδιαφέρει.
0: Σε ό,τι αφορά εδώ τη δική μας εσωτερική επικαιρότητα, έχουμε σφοδρή, έχουμε πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα στις 11 το πρωί θα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος για την αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος. Θα υπάρξει και εισήγηση από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην υπουργό. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι τοποθετήσεις περίπου 40-45, πόσοι
1: φαίνεται
0: είναι
1: ότι μέχρι στιγμής γύρω στους 40 με 45 έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν. Είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί γνωρίζαμε χθες ότι θα μιλούσαν ο καθένας από 5 λεπτά. Φαίνεται ότι θα μιλήσουν. Φαίνεται. Μιλάμε πάντα πάνω στις πληροφορίες μας. Στηριζόμαστε 3 λεπτά.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες? Ποιες είναι οι πληροφορίες σε σχέση με το κλίμα? Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο μαθαίνουμε, θα δούμε τώρα, αυτά η ζωή τα δείχνει, είναι ότι θα υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Πώς το πούμε, δηλαδή ότι οι τόνοι έχουν πέσει.
1: Δεν είναι τόσο υψηλό όσο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, για να το πούμε έτσι.
0: Και ότι σε αυτό έχουν συντείνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπήρχε μία, πώς το πούμε, κατηδίαν επικοινωνία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών με αρκετούς βουλευτές. Αυτό που έλεγε χθες η Μαρία, πολιτικό μασάζ. Και το δεύτερο, ότι με δεδομένο ότι ενδεχομένως να έχουμε ανά πάσα στιγμή εκλογές μετά το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη,
1: πρέπει να συσπηρωθούν.
0: Κανείς δεν θέλει
1: να πυροβολήσει τα πόδια του, να το πω έτσι.
0: Κανείς δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά.
1: Φαίνεται ότι και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει προανακριτική βοήθησε το να πέσουν οι τόνοι. Γιατί πάρα πολλοί βουλευτές είχαν παράπονο ότι ουσιαστικά με τις άρσεις ασυλίας κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, ότι δεν τους υπερασπίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε βέβαια αυτά πώς θα εκφραστούν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 5 βουλευτές που την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γράψει το άρθρο στα Νέα κατά του επιτελικού κράτους, φαίνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν.
0: Θα μιλήσουν, ναι.
1: Για να περιμένουμε να δούμε τι θα πούν. Φαίνεται ότι θα μιλήσει και ο κύριος Βορύδης.
0: Θα μιλήσει και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι σε επικοινωνία με το.
1: Τις τελευταίες ημέρες ξανά έχουν αναθερμανθεί οι σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Τώρα, οι πληροφορίες τι λένε? Ότι βεβαίως θα ακουστεί η κριτική από την πλευρά των 5. Ήδη αυτό έχει προεξοφληθεί, γι' αυτό και όλες ακούμε από κυβερνητικά στελέχη και από άλλα γαλάζια στελέχη ότι ο διάλογος είναι ευχάριστος, γόνιμος κλπ. Αλλά.
1: Και εδώ που τα λέμε είναι.
0: Ναι, αλλά λέγεται ότι και τόνοι από την πλευρά των πέντε δεν θα είναι τέτοιοι ώστε να παράξουν αυξημένα δεσιμπέλ.
1: Να δούμε, θα είναι λελογισμένη αυτό, η κριτική,
0: αυτό.
1: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να δούμε, να περιμένουμε. Έψαξα πριν τα στοιχεία, γιατί θυμάσαι ότι αναφέρθηκε στην περίπτωση Χατζηγάκη, υπουργού Γεωργίας τότε, κυβέρνηση Καραμαλή, και το πρόστιμο μας είχε επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπα 500 εκατομμύρια. 425 ήταν. Έψαξα το συγκεκριμένο ποσό για να είμαστε και εμείς ακριβείς.
0: Αξίζει να πούμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο των ζυμώσεων, είδατε, σας είχαμε προσκεφθεί ρεπορτάζ και το έχουμε, λοιπόν, ότι ένα ρόλο έπαιξε, μη σου πω και δύο, και ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα πρόσωπο με συγκεκριμένη, ας πούμε, πολιτική προέλευση.
1: Δεν αγαπητός όμως από όλες τις πλευρές.
0: Είναι αγαπητός και αποδεκτός από όλους.
1: Τις φυλές, όπως συνηθίζουν να λένε τα περιοδικά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι αποδεκτός και αγαπητός από όλους. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
1: Και ο κύριος Χατζηδάκης, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και αυτός αναμένεται να μιλήσει, λοιπόν, να μιλήσει σήμερα.
0: Ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει έτσι πολύ κομβικό ρόλο στην σημερινή συνεδρίαση είναι ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην υπουργός, ο οποίος θα κάνει εισήγηση και για το θέμα της σταγματικής αναθεώρησης, με πληροφορίες. Και εμείς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία εγώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Με ενδιαφέρον μεγάλο αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση, είναι η αλήθεια, για πάρα πολλούς λόγους και για τις προτάσεις που θα ακουστούν. Έχουν μεγάλη σημασία. Και για το κλίμα. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σεναριολογία και μυθολογία το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με το αν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, αν θα είναι υψηλή η τόνη κλπ. Εσείς τι εισπράτετε και τι αισθάνεστε εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης?
2: Κοιτάξτε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο κατεξοχήν συλλογικό και δημοκρατικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, δηλαδή στους βουλευτές, να τοποθετηθούν διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις τους, αλλά και την κριτική τους για ενδεχόμενες ενέργειες που έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ απολύτως φυσιολογικό το να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο συλλογικά. Βέβαια, σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα η συνεδρίασή μας, διότι εδώ ξεκινά μια διαδικασία η οποία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Βέβαια.
2: Αυτή την έννοια, λοιπόν, η όποια τοποθέτηση έχει και αυτή τη διάσταση. Αν δηλαδή κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί ή προτείνει κάτι εναλλακτικό όσον αφορά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη λειτουργία της δημοκρατίας, των κομμάτων, του κοινοβουλίου ή των θεσμικών οργάνων της πολιτείας.
1: Και βεβαίως έχουμε κρατήσει και ξεχωριστές ερωτήσεις για την εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ό,τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Ακριβώς, το άρθρο 86. Αλλά και το θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή που είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Όμως τα σενάρια. Το ρεπορτάζ για την κοινοβουλευτική ομάδα έφτανε ότι η τόνη θα είναι τόσο υψηλή που κάποιοι δεν θα διστάσουν να αμφισβητήσουν. Και θα φτάσει η αμφισβήτηση και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν μιλώ μόνο για την κριτική στο επιτελικό κράτος. Μιλώ και για την.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα, ναι. Από το πρόσωπο του κυρίου Σκέρτσου μέχρι τους τεχνοκράτες υπουργούς.
2: Ακούστε. Είναι άλλο πράγμα η κριτική τοποθέτηση απέναντι σε επιλογές ή πολιτικές που έχουν γίνει από την ηγεσία. Και είναι ένα άλλο πράγμα το πώς τοποθετούμαστε για το πώς πρέπει να λειτουργεί η λειτουργία μας, ακόμα και το κόμμα μας στο μέλλον. Μετά από την συνταγματική αναθεώρηση, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έγινε μια εκτενής συζήτηση, μια εκτενής εσωτερική διαβούλευση μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού πριν μερικούς μήνες. Πάνω από 50 συνάδελφοι έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις. Δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι και ο πλούτος δημοκρατίας. Αυτό θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε. Η δική μου αποστολή ως οριστέντα εισηγητή της πλειοψηφίας στην επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία ήταν να συλλέξω, να αξιολογήσω και να συνθέσω αυτές τις προτάσεις. Καταλήξαμε σε 30 σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν και τα θέματα αυτά τα οποία ζητούμε, τα τρέχοντα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Είναι και αυτά που λέτε. Δεν υπάρχουν ίδιες απόψεις πάνω σε όλα. Υπάρχουν και θέματα στα οποία κάποιοι έχουν διαφορετικές οπτικές. Αυτό όμως είναι γόνιμο, γιατί μπορεί να αναπτυχθούν οι επιχειρηματολογίες και να καταλήξουμε τελικά τι θα εισηγηθούμε. Άλλωστε και στην αναθεωρητική διαδικασία πάντα υπάρχει η παράδοση ο βουλευτής κατεξοχήν να ψηφίζει κατά συνείδηση. Τώρα, υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, mm-hmm. τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δεύτερο στοιχείο που έχω να πω, έτσι προκαταλαμβάνοντας, αν θέλετε, για τη συζήτηση, uh-huh. είναι ότι πλέον καμία συνταγματική αλλαγή, καμία πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται στη χώρα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν έχουμε πλέον μία ένωμη τάξη, την ελληνική, η οποία προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά έχουμε τρεις παράλληλες ένωμες τάξεις. Έχουμε τη διεθνή, έχουμε την ευρωπαϊκή, που διαμορφώνεται και με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε και την εθνική, που διαμορφώνεται από το Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα πλέον που προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η προστασία, η σωστή αξιοποίηση από την τεχνητής νοημοσύνης, που αγγίζει όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων στην καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στην συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ, ξέρετε, επειδή έχω ασχοληθεί και επιστημονικά με το θέμα αυτό, σε τουλάχιστον τρία κοινοβούλια έχω μιλήσει για το θέμα.
1: Βέβαια.
2: Είναι λοιπόν η ώρα και το δικό μας κοινοβούλιο να αρχίσει να τοποθετεί.
1: Για το άρθρο 86, εκεί που έχει εστιαστεί η συζήτηση και έχει κλέψει και την παράσταση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Το 86, καταρχήν, σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητήσουμε σε βάθος. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και πολλές φορές τους στρέφει προς τα άκρα και τους ακτιβισμούς. Από την άλλη είναι η απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε έξαρση των πολιτικών παθών, σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν βοήθησαν να προχωρήσουν τα πράγματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια. Γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή, η Βουλή λογοδοτεί στο λαό και η δικαιοσύνη κάπου πρέπει να αναφέρεται. Τώρα, αν θα αναφέρεται στην κυβέρνηση η οποία επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, την ανώτατη, ή σε κάποιο σώμα της Βουλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση.
1: Άρα το άρθρο 90.
2: Γνώμη μου είναι ότι στο 86, λοιπόν, θα πρέπει η ίδια δικαιοσύνη να προτείνει μια μικρή λίστα κάποιων διακεκριμένων δικαστικών και αυτή η λίστα να είναι δεσμευτική για την επιλογή που θα κάνει το κοινοβούλιο ή η κυβέρνηση για την ηγεσία της. Στο 90, εννοείται, το 86 είναι περί ευθύνης υπουργών.
1: Ναι, το 90 είναι για την εκλογή.
2: Σας απάντησα ήδη στο 90. Ναι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Τώρα, στο 86, όσον αφορά την προστασία των υπουργών, εκεί πέρα επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αξιολογείται αντικειμενικά από κάποιο σώμα το οποίο να έχει έντονα δικαστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για μένα πρέπει να φύγουμε από το αμελητή και πρέπει να φύγουμε από τις προανακριτικές επιτροπές της Βουλής. Μάλιστα. Πρέπει να είναι δικαστικό πρόσωπο, ανεξάρτητος δικαστής, ίσως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας εφετών, που θα κάνει την προανάκριση και την κύρια ανάκριση, και εφόσον βρίσκει αποχρώσεις, ενδείξεις ενοχής, να παραπέμπει το θέμα πάλι στη Βουλή για να αποφασιστεί με ατομική ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή υπεύθυνη στάση του καθενός, εάν θα προχωρήσει η δίωξη ή όχι.
0: Κύριε Στυλιανίδη, πρακτικά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για να το βάλω στη γενικότερη πολιτική διάσταση. Είστε πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πεδία συνενέσεων σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος. Συνενέσεων εννοώ με άλλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Θα βάλω ζητήματα ως ερωτήματα προς την ευρύτερη αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος δεν αφορά τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις, αλλά αφορά το σχεδιασμό της εθνικής μας στρατηγικής και το μέλλον της χώρας. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ήταν σκόπιμο να μπει το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη, να μπει η εύκολη πρόσβαση σε στέγη ως μορφή προστασίας του θεσμού της οικογένειας, να μπει η προστασία της ελληνικής γλώσσας που είναι ταυτοτικό ζήτημα, γιατί είναι το εργαλείο που μας συνδέει και με την ιστορία μας αλλά και με την ομογένεια, να μπει η προστασία της σημαίας όπως την έχουν άλλα προηγμένα κράτη ως σύμβολο του έθνους, να μπει ας πούμε μια πολιτική εσωκομματικής δημοκρατίας που να προβλέπεται από το άρθρο 29. Για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά φαινόμενα σαν την Χρυσή Αυγή ή να περιορίζουμε αν θέλετε τα λεγόμενα αρχηγικά κόμματα δίδοντας εσωτερικά δικαιώματα στους κοινοβουλευτικούς. Επίσης δεν πρέπει να θεροακίσουμε θεσμικά το ρόλο του βουλευτή βάζοντας όμως και τον ίδιο τον βουλευτή ενώπιον των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Ναι, ναι, και μας δίνετε και μια εικόνα για τα άρθρα τα οποία θα προτείνετε αναφερόμενος έτσι.
2: Το οικονομικό σύνταγμα επιτρέπεται να αποδεχόμεθα αναδρομική φορολόγηση. Δεν είναι καλό να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα σε μεγάλες στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας επενδύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή στο οικονομικό σύνταγμα αναφέρομαι τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Κύριε Στυλιανίδη, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα την άλλη εβδομάδα ξεκινάει 15 με 17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζοντας τη στενή σχέση που έχετε με τον Κώστα Καραμαλή και επικοινωνία. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Φέρουν όλες οι πληροφορίες τον Κώστα Καραμαλή να μην συμμετέχει, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, στο συνέδριο.
0: Ενώ συνεχίζει και την αιχμηρή κριτική του. Χτες πάλι σε μια ομιλία του για το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές,
0: ναι.
1: Για μη παραγωγική κατανομή.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Την κριτική όμως που έκανε χθες για τον πρωτογενή τομέα, εγώ την αποδέχομαι. Και την αποδέχομαι διότι πραγματικά θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι τροχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά ακόμα και στο Οικονομικό Σύνταγμα της χώρας. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εγκαίρως, η επόμενη κρίση που θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι η επισιτιστική. Το προβλέπουν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν μια χώρα να έχει εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας, θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους που μένουν στην Ήπεθρο, να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά, είτε ορεινά, είτε νησιωτικά, είτε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Διότι υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αλλίωση ο πληθυσμός σε όλες αυτές τις ζώνες. Και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθος όσον αφορά αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, αλλά είστε στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία. Είναι στην κυβέρνηση 7 χρόνια, κύριε Στυλιανίδη.
2: Σωστά, αλλά το πρόβλημα είναι 40 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν διορθώνεται αμέσως. Εδώ ένα χωράφι καλλιεργείς και πρέπει να οργώσεις, να σπείρεις, να ξεβοτανίσεις, να λιπάνεις για να φέρεις. Κάθε τι έχει το χρόνο του.
0: Εγώ όμως θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα για το συνέδριο και να ρωτήσω ευθέως, κύριε Στυλιανίδη, εσείς είστε ένα ενεργότατο δραστήριο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να δεχτώ την απάντηση ότι δεν τον έχετε ρωτήσει. Τι δεν κρίνεται σκόπιμο, δεν θα συζητούσατε μαζί του για το αν πρέπει να έρθει ή δεν πρέπει, δεν θα τον παροτρύνατε να έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Για το συνέδριο, αυτό το οποίο έχω να πω είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, γιατί μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ποιοτικές προσυνεδριακές διαδικασίες με θεματικές, με προηγμένες θεματικές. Αυτό το οποίο λείπει, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει με κάποιο τρόπο να συμπληρωθεί στην τελική συνεδριακή διαδικασία, είναι η έκφραση, η ελεύθερη έκφραση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο το κάθε στέλεχος ή ο κάθε βουλευτής, εντάξει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, το κάνουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, παράπονα που έχει, κριτικές που έχει, προτάσεις που έχει, να μπορεί να τις εκφράσει, ώστε να, και να αποσυμπιεστεί η κατάσταση σε θέματα στα οποία έχουμε κάνει λάθη. Mm-hmm. Και να γίνει αυτή η επικοινωνία πιο άμεση και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις αμέσως μετά, ώστε εν ώψη των εκλογών να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στυλιανίδη.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Πρώην Υπουργός, νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο κ. Λυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός και ο άνθρωπος, ο οποίος το πρόσωπο που θα κάνει την εισήγηση σήμερα.
1: Και τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μια συνταγματική αναθεώρηση που εκτός από την πρόταση των άρθρων έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση περίπου 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτοντας προτάσεις τους. Έχει ενδιαφέρον και βεβαίως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πώς θα ανταποκριθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Να θυμίσω εδώ τους αριθμούς. 180 για να εγκριθεί και να περάσει με απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, 151 ψήφους για να συζητηθεί επί της ουσίας στην επόμενη Βουλή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχτηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Αλματώδης η αύξηση των δικτών στις συναλλαγές των ασιατικών χρηματιστηρίων. Το Brent έφτασε στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Ανησυχία από τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνελήφθησαν τρία άτομα χθες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία στο Χαλάνδρι και έκρηξη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έρχονται βροχή τα μηνύματα. Σε ένα από αυτά του Πέτρου από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος αναφέρεται στη γερό έγκλημα. Με δράστη ένα 54χρονο και θύμα ένα παιδί 21 ετών, που θεωρήθηκε από τον άνθρωπο αυτό ως υπαίτιο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
1: Οδηγούσε το παιδί, συνοδηγός ήταν ο γιος του.
0: Ναι, αγανακτισμένος ο Πέτρος, και πραγματικά υπάρχει αγανάκτηση σε πάρα πολύ κόσμο και σοκ σε όλη την Ελλάδα για τις λεπτομέρειες αυτής της δολοφονίας. Πραγματικά φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένη. Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του 54χρονου.
1: Ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Σχεδιασμένη, και δεν ήταν και η πρώτη φορά που απείλησε.
0: Κατηγορείται για συνέργεια η κυρία αυτή. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να ήταν και ηθική αυτούργος. Τώρα αυτά τα κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τέτοια άσκηση δίωξης. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν ποτιστεί με την ιδέα ότι φταίει ένα παλικάρι, για το οποίο μάθαμε ότι ουσιαστικά μπλέχτηκε, βρήκε τον πελάτη χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή τον καλέσανε να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο, επειδή κανείς από τους φίλους του δεν είχε δίπλωμα. Αυτός είχε δίπλωμα, το είχε βγάλει, ήταν πολύ φρέσκος οδηγός και πήγε να βοηθήσει, γιατί άλλοι τα είχαν πιει, τα είχαν τσούξει. Προφανώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε μια κολόνα και οι δύο τραυματιστήκαν. Ο ένας
1: νοσηλεύτηκαν και οι δύο. Έχασε
0: τη ζωή του. Να, το ακριβώς. Φοβερό είναι ότι έκτοτε οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού, αυτού του 17χρονου,
1: θεωρούσαν υπεύθυνο το φίλο του γιού του.
0: Το φίλο του γιού του.
1: Του
0: την είχαν στήσει δύο φορές, τον είχαν ξαναπυροβολήσει, τον είχαν ξαναπλακώσει στο ξύλο. Το παλικάρι φαίνεται ότι είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους ότι δεν θα γλιτώσω την τρίτη φορά που θα στενθούμε. Και όντως έτσι συνέβη.
1: Δεν γλίτωσε.
0: Άγριες καταστάσεις.
1: Θυμίζουν αρχαία τραγωδία, το λέμε από χθες, αλλά θέτουν και πάλι τα ζητήματα του αφοπλισμού, της αυτοδικίας, το πως ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι θα
0: το φοβερό είναι
1: παρηγορηθούν
0: ότι
1: σκοτώνοντας το φίλο του γιού τους.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτά τα παιδιά ήταν οι καλύτεροι φίλοι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε παραμικρή, δεν χώνεψε ποτέ αυτός ο πατέρας ότι εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το χώνεψε ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι. Και
0: έχει παγώσει όλη η Ελλάδα από αυτό. Εντωμεταξύ, έχουμε μία εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Άλλη, έχουμε συλλήψεις για τη δολοφονία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Σε κεντρικό δρόμο. Χαλάνδρι,
0: στο Χαλάνδρι, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο.
1: Και είχε ως μία άρωμα Greek Mafia.
0: Greek Mafia, με θύμα ένα πρόσωπο που είχε το ψευδόνυμο, εμένα μου έχει μείνει αυτό το ψευδόνυμο, ο Θαμνάκιας. Ο Θαμνάκιας ήταν, έτσι δεν είναι, Σπύρο Δαρσινέ? Καλημέρα, Σπύρο μου.
1: Καλημέρα.
2: Αυτό ήταν όντως το ψευδόνυμό του, καθότι είχε εμπλακεί και αυτός με τη σειρά του σε ένοπλες επιθέσεις, και το χαρακτηριστικό του στυλ ήταν πως κρυβόταν πίσω από τους θάμνους, τουλάχιστον έτσι έλεγε ο αστικός μύθος. Αυτά λένε, λέγανε στην πιάτσα μεταξύ τους.
0: Βέβαια, θαμνάκηδες λένε τώρα και τους έχοντες πλούσιοι ακόμη. Ο εν λόγω σχορεμένος ήταν γυαλιστερή, δηλαδή η κεφαλή του ήταν γυαλιστερή, δεν είχε πλούσια ακόμη. Εν πάση τόσο είχε το παρατσούκλιο Θαμνάκιας, ναι, γιατί όντως...
1: Μπορεί,
0: ναι. Για πες, τι έχει γίνει τώρα με το Θαμνάκια?
2: Λοιπόν, έχουμε τρεις συλλήψεις. Έχουμε τρεις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποίησε
0: το
2: τμήμα της δίωξης ανθρωποκτονιών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Πραγματοποίησαν χθες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για τρία άτομα, τρεις άντρες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην δολοφονία του λεγόμενου Θαμνάκια, όπως αναφέρετε και εσείς, του 52χρονου. Μια εκτέλεση η οποία έχει γίνει μέρα μεσημέρι τον Απρίλιο του 25 μπροστά από ένα διαγνωστικό κέντρο.
0: Ο Θαμνάκιας ήταν ο κατακόσμων Γιώργος Μοσχούρης, έτσι να το...
2: Αυτό ήταν το όνομα του τυπώτα, όντως, του άνθρωπου ο οποίος δολοφονήθηκε. Ένας άντρας ο οποίος λογιζόταν ως ένα από τα 4-5 με βαριά χαρτιά της λεγόμενης ελληνικής μαφίας. Είχε μάλιστα πρόσφατα πριν τη δολοφονία του αποφυλακιστεί, και οι φήμες έλεγαν τότε στους δρόμους πως είχε βγει έξω στην κοινωνία προκειμένου να φτιάξει και πάλι δουλειά.
0: Να κάνει δουλειές.
2: Να κάνει δουλειές. Βεβαίως, εν τη απουσία του, αλλά και την διαπουσία πολλών από των κεφαλών της Greek Mafia, βρήκανε χώρο πολλές άλλες οργανώσεις και κυρίως η ρωσόφωνη μαφία.
1: Μάλιστα. Άλλα μπουμπούκια.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τρεις κύριοι αυτοί που συνελήφθαν χθες φέρονται να εμπλέκονται με ανθρώπους που είχαν σχέση με τη λεγόμενη ρωσόφωνη μαφία του λεγόμενου Έντικ. Είναι η λεγόμενη φωνή.
1: Πάντως η δολοφονία του συγκεκριμένου είχε σοκάρει, γιατί είχε γίνει ημέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, σε ένα διαγνωστικό
0: κέντρο.
2: Αυτό ακριβώς, και είχε γίνει με πολεμικά τυφέκια, με καλάσνικο, φοβαριά, βαρύ οπλισμό. Είχαν πέσει βροχή οι σφαίρες, τουλάχιστον 30 σφαίρες είχαν πέσει τότε. Αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση που έχουν απασχολήσει οι τρεις που συνελήφθησαν. Υπάρχει μια υπόθεση, μια έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 24 σε μια αντιπροσωπεία οχημάτων στη Νέα Ερυθρέα, αλλά αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι η εμπλοκή τους σε μια υπόθεση πολύ περίεργη παρακολούθησης. Είχαν στήσει κάμερες στο γραφείο μιας δικηγόρου τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, του 2024, της ίδιας χρονιάς, προκειμένου να παρακολουθούν μια δικηγόρο η οποία συνδεόταν τότε συναισθηματικά με έναν πάρα πολύ γνωστό ποινικό, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές εδώ και πολλά χρόνια. Είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της αρπαγής του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο, σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο. Να πούμε πάντως πως στη δικογραφία υπάρχει και ένα ακόμη άτομο, το οποίο επίσης είναι έγκλειστο στις φυλακές, σε φυλακές επαρχίας. Ωστόσο, συγκεκριμένος δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει, λογικά θα προκύψει ένταλμα σύλληψης. Είναι ήδη ούτως άλλως κρατούμενος, δεν υπήρχε λόγος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι ένας από τους λεβέντες που έχουν συλληφθεί για την δολοφονία του Θαμνάκια είναι ένας παλιός του συνεργάτης? Κάτι τέτοιο μαθαίνουμε, ακούμε κλπ. Τώρα είναι τώρα θα μου πεις, ναι, ένας εκ των παλαιών του συνεργατών.
2: Εννοείς συνεργάτης του Θαμνάκια?
0: Ναι.
2: Για να δεις πως επιλύεται το δύσκολο αυτό κουβάρι των συνδέσεων της λίστας, οι δύο από τους τέσσερις εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση είναι αυτός που είναι έγκλειστος στις φυλακές της επαρχίας και ένας από τους τρεις που συνελήφθησαν χθες. Είχαν σχέσεις με τον άλλο επιχειρηματία, τον Γιώργο Λάλα.
0: Μάλιστα.
2: Νοέμβριο του 2025.
0: Μάλιστα.
2: Στην περιοχή της
0: Αράχοβας.
2: Ο Γιώργος Λάλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιάννης Λάλας, συγγνώμη.
0: Γιάννης Λάλας, ναι.
2: Ναι. Είχε εμπλακεί, είχε συνδεθεί με τον κόσμο της Greek Mafia, ωστόσο αργότερα είχε κατηγορηθεί, τουλάχιστον έτσι λένε οι φήμες στους σκοτεινούς διαδρόμους της πιάτσας, ότι είχε εμπλακεί, είχε προδώσει την Greek Mafia και είχε περάσει στο αντίπαλο, στο στην ρωσόφωνη μαφία. Έτσι λοιπόν συνδέονται όλα τα κομμάτια.
0: Ταινία κανονική.
2: Ταινία κανονική.
0: Να σε καλά, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Τι ωραίος κόσμος.
1: Όμορφος κόσμος.
0: Σαν να είμαστε βγαλμένοι από το
1: πώς διαπλέκεται τη μία ιστορία
0: με την άλλη. Καλά παιδιά.
1: Αστυνομική ταινία.
0: Καλά παιδιά. Goodfellas.
1: Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Να βρίσκουν τον δρόμο τους. Προς την. Ναι. Τιμωρία εννοώ. Αυτό εννοώ, να βρίσκουν τον δρόμο τους.
0: Προς την έμεση, λες εσύ.
1: Τι άλλο να πω. Να βρίσκουν τον δρόμο τους προς νέα παιδεία. Όχι, βέβαια.

0: Νομίζω δικαίως μου ήρθε στο μυαλό η ταινία Goodfellas, ε.
1: Ναι, όλη η περιγραφή εκεί. Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Αμέσως, κάνεις την προβολή σου.
0: Αμέσως.
1: Το έχουμε δει και σε ταινία, μπορείς να πεις.
0: Ναι, σωστά.

0: Βλέπω τώρα στο Earth News την οθόνη που έχουμε μπροστά μας, τη τηλεοπτική, το ρεπορτάζ για τον Ακύλα και την πορεία των στοιχημάτων. Έχουμε ανέβει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων.
1: Είχαμε πέσει, ξανανεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Ακύλα, με φανατισμό, με τρέλα, και το έχω πει, δεν με ενδιαφέρει που θα καταλήξει τελικά. Το παιδί τα δίνει όλα. Και η ΕΡΤ τα δίνει όλα.
1: Αυτό
0: πραγματικά
1: ήθελα να σου πω. Γίνεται μια αριστοτεχνή. Νομίζω είναι από τις πιο ολοκληρωμένες εκστρατείες ενημέρωσης, επισκέψεις σε άλλες χώρες. Είναι όλα
0: γιατί τόσο φοβερή δουλειά.
1: Τέλεια σχεδιασμένα.
0: Δουλειά τώρα δεν θέλουμε. Ακούγεται λίγο αυτά. Και αυτοαναφορικό. Και ζητούμε συγγνώμη. Πραγματικά εγώ ζητώ συγγνώμη. Αλλά πραγματικά με τον Ακύλα. Αναφερθώ μόνο στον Ακύλα. Έτσι, μόνο στον Ακύλα. Στην ΕΡΤ. Ναι, είναι υπέροχο.
1: Πολύ χαρισματικό παιδί.
0: Να.
1: Είναι αξιαγάπητο. Το βλέπεις, μου λέει πόσο καλός είναι. Και βλέπω μέσα όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται από την προηγούμενη εβδομάδα όλα. Έντυπος, τύπος, ηλεκτρονικός. Με τον Ακύλα.
0: Άντε, καλή επιτυχία. Μπαίνουμε
1: στην τελική ευθεία.
0: Καλή επιτυχία, Ακύλα. Και περιμένουμε.
1: Και φέρτο.
0: Ναι, φέρτο.

0: News Radio 105,8.
1: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα με χαμόγελα, μας εύχεται η Κωνσταντίνα και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Πέτρο, καλημέρα και στον Βασίλη τον Βασιλιάδη και στην Κιουβέλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στον Νόντα, τον Ακριβόπουλο, τον Χαράλαμπο, τον Γαλανό. Έχουμε πολλά μηνύματα και σελίδα μας στο Facebook. Η Ρούλα η Λάβα. Συμφωνώ, λέει, και παυξάνω για όσα λέτε για τον Ακύλα. Μακάρι να πάει πολύ καλά. Ευχαριστώ μας καλημέρα και στην Παρασκευή, την Τσιούφη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Κυρίες και κύριοι, για ελάτε τώρα να έρθουμε για μία ακόμα φορά σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς έχει αποκτήσει μόνιμη επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό μας πικραίνει πάρα πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την άγουρη βία, με την ανική βία. Βλέπετε, δεν υπάρχει μέρα που να περνάει που να μην έχουμε ένα-δύο τέτοια περιστατικά. Μέσα στον περασμένο 48ωρο είχαμε 3-4 πανωτά τέτοια περιστατικά και σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα.
2: Συμμορίες παιδιών, ομάδες παιδιών που χτυπάει ο ένας τον άλλο.
1: Και όχι κατά ανάγκη συμμορίες. Πιτσιρίκια που κοπανιούνται, αγόρια κορίτσια. Αυτό είναι το φοβερό. Αγόρια κορίτσια. Και τραβάνε βίντεο και υπάρχει διαπόμπευση μετά στην κοινωνική δικτύωση. Όλη αυτή η κατάσταση που, δηλαδή, λέμε μέτρα, λέμε kids wallet, λέμε πράγματα κλπ. Αλλά πα στο ίδιο εργοθεατέ. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με έναν ειδικό και ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Στέλιος Τηλιανίδης, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμά.
3: Μια και κάνετε όλη αυτή την κινητοποίηση σαν ΕΡΤ και πολύ σωστά για την Eurovision και τον Ακύλα. Δεν πείθε τον Ακύλα να γίνει ένας πρεσβευτής μιας καμπάνιας ενάντια στη βία.
1: Πολύ καλή ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή.
3: Ενάντια στην ανική βία, μια και τον ακολουθούν πιτσιρικάδες, έφηβοι, νέοι.
1: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή.
3: Γιατί να μην επενδύσουμε σε αυτό το διαφημιστικό κεφάλαιο της ΕΡΤ που μπορεί να γίνει και κοινωνικό κεφάλαιο. Για κουβεντιάστε το λίγο πιο σοβαρά, εκτός από τα μεγάλα λόγια που λέμε στις διακηρύξεις για πολιτικές ψυχικής υγείας.
1: Το κρατάμε.
3: Να βάλουμε μερικούς ανθρώπους που πιάνουν, μπορεί να μιλήσουν στην ψυχή των εφήβων.
2: Βέβαια, είναι. Γιατί εμείς μπορεί να ακουγόμαστε
1: παλιωμοδίτες και κουραστικοί.
2: Ναι, να μην μας ακούνε.
3: Παλιωμοδίτες και άλλος λόγος, άλλη γενιά, μπορούμε να τοποθετούμε και να κατανοούμε τα προβλήματα, αλλά αλλιώς μιλάει ένας ήθος, αλλιώς μιλάει ένας νέος.
1: Κύριε Στυγιανίδη, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι πραγματικά έντιμος σε αυτές τις συζητήσεις, επειδή κουνάμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ συχνά εμείς οι μεγαλύτεροι το δάχτυλο στα νεότερα παιδιά. Λοιπόν, θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν έφηβος τα πάρα πολύ σωστά πράγματα, σωστές παρατηρήσεις και επισημάνσεις των γονιών μου και άλλων ανθρώπων ενηλίκων τότε, που τις αντιμετώπιζα με απαξία και ενόχληση, να είμαι ειλικρινής, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, μην ξεχνάμε και τα νιάτα μας, ας πούμε, και
2: το θεωρούμε. Το χάσμα γενναιών είναι υπαρκτό.
1: Όμως εδώ,
3: όπου λέει η κυρία Γεωργίου, όλοι υπήρξαμε έφηβοι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι σε πολλά επίπεδα φυσικά. Μιλήσουμε για την ανική βία και την εφηβική πραγματικότητα.
1: Εδώ είναι το θέμα, ότι έχει ξεφύγει το πράγμα.
3: Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται και παίρνονται αποφάσεις ή πολιτικές χωρίς τη συμμετοχή των εφήβων. Θέλω να πω, όπως έχω πολλά χρόνια έτσι ασχοληθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την δημόσια ψυχική υγεία, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αποδοτικά ένα μέτρο, μιλάω πρόληψη, παρέμβαση κτλ., χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων, των ίδιων των χρηστών μιας υπηρεσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, αν θέλετε, οι ρίζες του φαινομένου που πολύ σωστά περιγράφατε πριν είναι και γενικές και πολύ πιο ειδικές στην ελληνική ιδιαιτερότητα. Θέλετε να ξεκινήσω από τις γενικές? Δεν θέλω να κάνω καμία διάλεξη, αλλά δύο-τρεις σκέψεις, μια και έχουμε αυτή την χαρά να μιλήσουμε μεταξύ μας. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια μηχανή, τεράστιο μηχανισμό, θα έλεγα, αυτό που λέω διαστροφικό καπιταλισμό. Μέσα από τα social media και μέσα από την εμπορευματοποίηση του λόγου και του χρόνου και της προσοχής ως εμπορεύματος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όταν αυτό που λέμε brain hacking, το έχετε ακούσει, ότι εχμαλωτίζει κανείς το μυαλό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Με όλα τα social media. Αυτό τι γίνεται? Δεν είναι ότι είμαι ενάντια στην τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση η τεχνολογία πρέπει να προχωράει, η καινοτομία πρέπει να προχωράει, η επιστήμη πρέπει να προχωράει. Το θέμα είναι με τι όρους και με τι ρυθμίσεις μπορεί να προχωράει κάτι τέτοιο και πώς προστατεύουμε σε αυτό το τεράστιο αδιαμόρφωτο τοπίο τους εφήβους, τους νέους και εμάς τους ίδιους, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μια πρωτοφανής επίθεση σε αυτό που λέμε ενηλικίωση, υποκειμενοποίηση. Συγκροτώ την υποκειμενική ταυτότητα, να μην σας το κάνω πολύ δύσκολο και ψυχαναλυτικό, και επίσης συγκροτώ την ικανότητα να χτίζω κοινωνικούς δεσμούς με τον άλλον. Τι κάνει αυτός ο διαστροφικός καπιταλισμός λοιπόν και τα social media και ο τρόπος που λειτουργεί ο νεοφιλελευθερισμός μέσα από τις μεγάλες πλατφόρμες, Big Tech. Δείτε Musk, δείτε Grok, δείτε το λόγο του Τραμπ, δείτε τον έρχοντα φασισμό παντού. Κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Καταστρέφει και τη διαδικασία υποκειμενοποίησης, το λέω πολύ σχηματικά, θέλει πολύ ανάλυση όλο αυτό, και καταστρέφει και τη διαδικασία συγκρότησης αλληλεγγύης κοινωνικού δεσμού.
2: Ναι, αλλά επειδή είναι
3: θέαμα.
2: Ναι, αλλά επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη κοινωνία. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με τα κινητά τους και με τα social media, όσο και αν περιοριστούν. Αυτή είναι η κοινωνία. Μέχρι να την αλλάξουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος με τα παιδιά? Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σωστά, μάλλον, για να μην εκφράζονται τόσο βία? Γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Κοιτάξτε, πού βρίσκονται τα ελλείμματα. Όλο αυτό που περιέγραψα πριν, κυρία Γεωργίου, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι όσον αφορά το ότι ο ένας έφηβος αντλεί οργασμό από την ίδια τη δικιά του βία ή όταν κοιτάει τη βία των άλλων. Σωστά? Και όλο αυτό το φαινόμενο ενισχύεται πάρα πολύ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Εγώ θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και τη λεγόμενη trap κουλτούρα, έτσι. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε.
3: Υπάρχει και αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν μια έκφραση.
1: Δεν αναφέρομαι στη rap κουλτούρα, αναφέρομαι στην trap κουλτούρα.
3: Στην trap, το ξέρω, ξέρω. Με πρότυπα ματσό, με πρότυπα βία, με πρότυπα.
1: Ναρκωτικά, οι γυναίκες σε σκεύη δονή και τίποτα άλλο κλπ.
3: Ματσό κουλτούρα, υποτίθεται.
1: Ναι, αυτό.
3: Τη γυναικεία φύση. Ωραία. Κοιτάξτε, τι πάει πολύ στραβά στη δικιά μας ιδιαιτερότητα. Πρώτον, καταρχάς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η νεανική βία. Όλο αυτό που είπα έχει αποτέλεσμα σε αυτή την απανθρωποποίηση του πλανήτη του κόσμου. Το πρώτο σημείο είναι ότι είμαστε μια κοινωνία δίθεν. Τι εννοώ δίθεν, κυρία Δαμόπουλε, λέγει η κυρία Γεωργίου? Μιλάμε για περίπου 30, 35, 40 χρόνια το πολιτικό σύστημα. Εγώ γέρασα από τη μεταπολίτευση. Αυτές τις διακηρύξεις ακούω για δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, διαφάνεια στους θεσμούς, λογοδοσία. Ναι. Είμαστε ένα κράτος ακυβέρνητο. Δεν λογοδοτεί κανείς την ουσία σε κανέναν. Φτιάχνουμε δίθεν ανεξάρτητους θεσμούς και εκτός από μερικές λειτουργίες, στην ουσία σοβαρή διαδικασία παρακολούθησης το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει σε αυτό το κράτος. Και αν υπήρχε, θα βλέπαμε ότι, για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τους νέους, τους εφήβους μας, δεν λειτουργεί. Είναι απολύτως βαρετό, είναι ένα πρόγραμμα που δεν ενισχύει ούτε την κριτική σκέψη, ούτε την ομαδικότητα, ούτε την ενσυναίσθηση, ούτε τον δεσμό με τον άλλον.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί δεν υπάρχει ποτέ αξιολόγηση του συστήματος, γιατί κάθε υπουργός κάνει μια δικιά του μεταρρύθμιση.
1: Μάλιστα.
3: Και ο άλλος έρχεται και διακυρώνει τη μεταρρύθμιση του προηγούμενου. Και όλο το πολιτικό σύστημα μαζί μιλάει για μεταρρύθμιση, για αλλαγή, αλλά στην ουσία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, εξυγχρονιστών θα έλεγα, ερεθίζει καμιά φορά πολιτικά η λέξη, η ελληνική κοινωνία μισεί τις μεταρρυθμίσεις. Κάνει ό,τι θέλει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
2: Θέτεται τόσα πολλά θέματα που θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή να τα συζητήσουμε, κύριε Στυλιανίδη.
3: Αυτό λοιπόν το δίθεν, προσέξτε, αυτό το δίθεν ο έφηβος το πιάνει.
2: Μάλιστα.
3: Ο έφηβος το εσωτερικεύει, το πιάνει. Επιστημώνει με αυτό το δίθεν. Μέσα σε αυτό τι προστίθεται? Προστίθεται το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Είναι ακυβέρνητο καράβι εκπαίδευση. Είναι εκπαιδευτική χωρίς στήριξη. χωρίς εποπτεία, χωρίς αυτό που λέμε.
1: Ναι, εγώ δεν λέγω, αλλά η νεανική βία όμως είναι ένα φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, είναι. Αυτά που λέτε, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε εδώ είναι πρωτοσέλιδα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Πρωτοσέλιδα, με συγχωρείτε. Πρώτα θέματα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο.
3: Όχι, κύριε Αδαμόπουλε, δεν είναι. Αντιμετωπίζει όλο. Κάνετε εδώ μεγάλο λάθος.
1: Κάνω λάθος στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Πρωτοσέλιδα, με συγχωρείτε. Πρώτα θέματα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο.
3: Όχι, κύριε Αδαμόπουλε, δεν είναι. Αντιμετωπίζει όλο. Κάνετε εδώ μεγάλο λάθος.

0: όμως και τι το προκαλεί δεν αλλάζει. Δεν μιλάμε για την αντιμετώπιση. Μα δεν μιλάμε όμως για την αντιμετώπιση. Μας λέγατε για το τι το προκαλεί. Δεν αλλάζουν οι λόγοι.
1: Όχι,
0: που το
1: τι το προκαλεί δεν αλλάζει. Σας είπα ότι το γενικό φαινόμενο, σας μίλησα για μια διαστροφική λειτουργία ενός νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που έχει διαλύσει τα πάντα. Το μιλάω για το πολύ γενικό. Ο τρόπος που προσλαμβάνεται το φαινόμενο από τα ΜΜΕ στη δικιά μας τη χώρα πιστεύω ότι είναι τραγικός.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Φτάσαμε 10. Ναι.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σας υποσχόμαστε ότι
2: θα επανέλθουμε οπωσδήποτε.
1: Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε και για τους εφήβους και για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για τη λειτουργία της οικογένειας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: είστε
2: πάρα
0: καλά.
2: Πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ναι.
0: Πέρασε η ώρα.
2: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων, η ώρα κλπ. Πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε.
0: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Να πούμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο εμείς. Να είστε καλά. Έχω να σου πω και αύριο, ξέρει ραντεβού, να σου πω ημερομηνίες, να σου πω έχω.
2: Έχεις καταλάβει ότι αύριο είναι Παρασκευή.
0: Ωραία, κι άλλες ειδήσεις θα σου βάλω και ευχάριστες εκτός από πολιτικές.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 90.

0: 36. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριο Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο ομιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Τον τρόπο μεταδοσής του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μια μέρα που ξεκινάει με πάρα πολλές ελπίδες ότι αυτός ο πόλεμος στο Ιράν θα τερματιστεί. Ίσως έχει τερματιστεί όσον αφορά στις πολεμικές σειράξεις και να μην το ξέρουμε. Αυτό φοβάμαι ότι το Τραμπ δεν το ξέρει, γιατί δεν δείχνει και πολύ μεγάλη σταθερότητα στις απόψεις. Αλλά δείχνει η Αμερική με διάφορους τρόπους να λέει ότι θέλουμε να το συνεχίσουμε διπλωματικά. Αν βοηθήσει και σε αυτό το Ιράν, τότε σίγουρα θα μπορέσει να παίξει γρήγορα μία απόφαση για να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η παγκόσμια οικονομία σταδιακά, βέβαια, γιατί δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το κυριότερο είναι ότι θα σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει με αυτό, αν γίνει μια οριστική ειρήνη και αρχίσει μετά η συζήτηση η διπλωματική, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο, που πάλι είχαμε νεκρούς μέσα στη Βηρυτό. Και σίγουρα δεν μπορείς, για να κυνηγήσεις ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ, δίπλα να υπάρχουν άλλοι 10 νεκροί.

Την επόμενη είδηση την έχουμε δει σε σενάριο σε ταινίες. Τώρα υπάρχει ένας δημοσιογράφος από την Κροατία, ο οποίος λέει ότι έγραψε ένα βιβλίο ότι πλούσιοι ξένοι πλήρωναν χιλιάδες μάρκα για να προβολούν γυναίκες, παιδιά και εγγύους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Ντομακόι Μάρκετιτς λέγεται ο δημοσιογράφος και γράφει ένα βιβλίο για το λεγόμενο Σαφάρι Θανάτου εναντίον αμάχων. Το βιβλίο του έχει τίτλο Pay and Shoot, πλήρωσε και πυροβόλα. Το βασίζει σε έρευνα, σε έγγραφα ενός μόνιμου αξιωματικού του Ούγγλιεν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996, ότι υπάρχει εμπλοκή Ευρωπαίων γαλαζοαίματων που ο ίδιος πυροβολούσε παιδιά. Και υπάρχουν ακόμα και άλλα στοιχεία μέσα στο βιβλίο, δεν το έχουμε διαβάσει. Τώρα υπάρχουν οι πρώτες δημοσιεύσεις, τέλος πάντων, και, και κάποια στοιχεία. Φοβάμαι ότι κανείς που παρακολουθούσε εκείνη την περίοδο και τα όσα βγαίνανε από εδώ και από εκεί στη δημοσιότητα δεν πέφτηκε από τα σύννεφα. Ήταν κάτι το οποίο είχε ακουστεί. Και δεν συζητάω για τις πινακίδες. Όλοι οι δημοσιογράφοι που πηγαίνανε τότε στον πόλεμο ξέρανε ότι δεν πρέπει να πας να πεις το λεγόμενο stand-up στην πινακίδα. Πολλές φορές για να οι δημοσιογράφοι σε τέτοιου είδους αποστολές, για να δείξουν που βρίσκονται, πηγαίνανε σε μια πινακίδα που έλεγε, ξέρω εγώ, Σεράγεβο ή κάποια άλλη πόλη. Κάθονταν μπροστά από την πινακίδα και λέγανε ότι η δεύτερη μέρα του πολέμου, μπλα μπλα μπλα κτλ. Τις είχανε συνέχεια στο στόχαστρο και σε αναμονή σκοπευτές και πεθάνανε αρκετοί δημοσιογράφοι γιατί πηγαίνανε στην πινακίδα και κάποιος είχε στήσει καρτέλες ήταν το κυνήγι του λαγού. Μάλιστα ο αξιωματικός γράφει στα αρχεία του, και αυτό όταν δημοσιεύεται, ότι οι ξένοι συναγωνίζονταν και μεταξύ τους ποιος θα κατάφερε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες, αλλά η διαστροφή πρέπει να είναι η χειρότερη στην ανθρωπότητα, γιατί έχει και τα περισσότερα θύματα που δεν αφορούν αυτόν που έχει την αρρώστια, αλλά τα θύματά του.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις 11 η ώρα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και όσοι, οι πέντε βουλευτές που υπέγραψαν το κείμενο σχετικά με το επιτελικό κράτος, τι ακριβώς θα πούνε. 45 βουλευτές από 5 λεπτά ο καθένας είναι προγραμματισμένο και θα υπάρχει άμεση παρέμβαση και απάντηση του Πρωθυπουργού. Λογικά, οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις τους, αλλά φαντάζομαι ότι θα είμαστε τώρα με χαμηλά την μπάλα.

Λοιπόν, υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ τώρα που κάνουν στο Sky σχετικά με το 2015. Εντάξει, πάρα πολλά ακούγονται στα social media, έτσι ξυπνήσανε μνήμες άνθρωποι που είχαν καιρό να εκτοξεύσουν τοξικότητα και η μημάθεια full τώρα, είναι στο γκάζι τα πράγματα. Η μημάθεια τι λέω, ένας που έχει άποψη για το βιβλίο που είχε γραφτεί και δεν το έχει διαβάσει, ή ένας που έχει άποψη για το ντοκιμαντέρ και δεν το βλέπει. Αμάθεια μάλλον, τι μημάθεια. Λοιπόν, αν τα έχεις δει, μπορείς να κάνεις νομίζω κριτική, φυσικά, εννοείται, εφόσον αυτή η κριτική γίνεται χωρίς βρισχές και άλλα. Λοιπόν, σε αυτό το ντοκιμαντέρ υπήρξαν αξιωματούχοι εκείνης της περίοδου που ρωτηθήκαν για τον κύριο Βαρουφάκη και χωρίς να βρίσουν, στην ουσία είπαν ότι τους έδωσε την εικόνα ότι, όπως ο Ντάσιμπλουμ μου είπε, δεν μου φάνηκε ούτε έξυπνος ούτε ευφυής κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, να το συνόδευε αυτή η φήμη. Άλλος είπε ότι άφηνε να εννοηθεί ότι είναι σημαντικό στον χώρο της οικονομετρίας, αλλά δεν νομίζω ότι ίσχυε. Υπήρξαν τέτοιες κρίσεις αρνητικές για τον κύριο Βαρουφάκη, από τα λίγα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τον ολοκληρωθεί. Και ο κύριος Βαρουφάκης πήρε το όπλο του και άρχισε να απαντάει. Στο κόντρα, ο Ντάισελμπλουμ, αμετανόητος, ανίκανος, άσχετος, ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε. Είπε ότι είχε ρωτήσει το Σόιμπλε πότε αποφάσισε να ρίξει το Σαμαρά και το απάντησε αυτό στον Ιούλιο του 2014. Κάναμε εμείς εκλογές στην Ελλάδα και ακούγαμε τι μας έλεγε ο Σόιμπλε. Και ο Σόιμπλε είπε ΣΥΡΙΖΑ. Το Ρέικλιν το χαρακτήρισε ανεκδίγητο, ΑΔΕΗ και ανήθικο. Διότι του είπε δεν έχετε να πληρώσετε το δίνω του, κόψτε συντάξεις. Που ήταν οικομένος.

Διαβάζουμε και τα πρόστιμα, κυρίες και κύριοι, τα οποία ενεργοποιούνται πλέον για τους ανυπότακτους. Είναι στην Ελλάδα 38.000 περίπου οι ανυπότακτοι. Οι 20.000 είναι στο εσωτερικό. Οι άλλοι είναι το παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Θα βεβαιώνονται 6.000 στον καθένα και μέσω εφορίας. Κοιτάξτε τώρα, έχω την εντύπωση ότι παιδιά τα οποία εργάζονται στο εξωτερικό θα δώσουν τα 6.000 και θα πούνε ωραία, καθαρίσαμε τώρα. Okay, το σημαντικό είναι να πιστούν οι νέοι άνθρωποι ότι ένα κομμάτι του να είσαι Έλληνας, το να έχεις γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, το να την αγαπάς, το να ζητάς από αυτή, έχει μέσα της και το να θέλεις να δίνεις. Και η θητεία είναι απαραίτητη για την άμυνα της χώρας και ψυχολογικά αναπόδραστη, όπως γινόταν στις παλιότερες εποχές που ντρεπόταν κάποιος να μην έχει πάει φαντάρος. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου παρέα παιδιών, ένας εκ των οποίων έλεγε παιδιά, ξέρω εγώ, τον τάδε μήνα θα πάω φαντάρος και τα λοιπά, και όλοι οι άλλοι αρχίσαν και τον τρολάρανε, προσπαθούσαν να κάνουν να ντρέπεται αυτός που θα πάει. Το σημαντικό είναι να γίνει μια δουλειά σωστή, σοβαρή, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, ούτως ώστε να αλλάξει αυτό το κλίμα και να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και ο στρατός, όταν πηγαίνει κάποιος και το ρωτάνε πως πέρασες, να μην είναι κινητή δυσφήμιση όλοι όσοι έχουν τελειώσει. Φαντάζομαι ότι σήμερα δεν γίνονται αυτά, αλλά να τώρα πρόσφατα μίλαγα με έναν ηλεκτρολόγο, α, μου λέει, εγώ ζάχαρη την πέρασα, μόλις τους είναι 50 χρονών σήμερα, έτσι. Όταν τους είπα τι δουλειά κάνω, τίποτα μου λέει, καθόμουν να έκανα στο στρατόπεδο μέσα δουλίτσες και τα λοιπά, και όταν πήγαινα και στο σπίτι του διοικητή έπαιρνα και πολλές μέρες άδεια. Τα ρουσφέτια, οι λούφες, όλα αυτά τα κακό σκήμενα, εν πάση περιπτώσει, αν εξαφανιστούν εντελώς και αν η θητεία γίνει πιο ουσιαστική, πιο χρήσιμη, πιο ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα γίνει και μια αντίληψη του πατριωτικού καθήκοντος, και σε αυτό πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ το κέντρο και η αριστερά. Θα καταλαβαίνει και ένα παιδί γιατί πρέπει και αυτός, όπως όλοι οι άλλοι, να κάνει τη θητεία του, ότι είναι η προσφορά του στην πατρίδα του, στον εαυτό του, στην οικογένειά του. Δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα οι 6.000. Που θα πιάσει σίγουρα για το εσωτερικό, γιατί είναι πολλά λεφτά. Αλλά να ξέρετε και κάτι, δεν αποκλείω να κάτσει κάποιος και να πει, ωραία, πόσο είναι η θητεία, ένας χρόνος. Θα πει με το μυαλό του, δεν θέλω 5 εκατοστάρικα το μήνα, εντάξει, μία ή άλλη είμαστε.

και οι πολιτικοί που ενδιαφέρονται να γίνεται κανονικά η θητεία πρέπει να σταματήσουν να κάνουν και τα ρουσφέτια. Αυτά τα στρατιωτικά να πηγαίνει φαντάρο, να έρχονται οι μεταθέσεις, ο μισός θάλαμος να πανηγυρίζει γιατί κάπου βολεύτηκε και ο άλλος μισός να λέει ουφ, τι πάθαμε. Το Υπουργείο λέει ότι αυτό αντιμετωπίστηκε, ότι αυτό λύθηκε και μακάρι να είναι έτσι, όλα θα κρυθούν στην πράξη. Λοιπόν, μεγάλο θέμα στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωση της Ryanair ότι έχει σκοπό να φύγει, διότι θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το αεροδρόμιο. Τώρα η ανησυχία ποια είναι? Όχι ότι νοιάζεται κανείς για τη Ryanair, αλλά η Ryanair όπου πάει ρίχνει τις τιμές. Το σκεπτικό είναι απλό. Εάν φύγει, μήπως οι εταιρείες που θα μείνουν επειδή ο ανταγωνισμός μικραίνει τις αυξήσουνε? Είναι κάτι που το κάνει σε όλο τον κόσμο η Ryanair. Πάει σε ένα αεροδρόμιο, γίνεται συσσαγωγικά απαραίτητη και μετά, άμα δεν τη κάνει τα οικονομικά χατήρια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει και δίκιο σε μερικά τώρα. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα. Α, θα το μάθουμε και έναν καιρό. Ρίχνει αυτές τις απειλές. Φεύγει, μετά βλέπει ότι δεν τη συμφέρει, ξαναγυρνάει και πάει λέγοντας. Είναι ένα οικονομικό παιχνίδι.

Λοιπόν, εκτός από τον Ολυμπιακό, στο Final Four όλες οι άλλες ομάδες παίζουν με ήττα. Το 2-0 δεν υπάρχει πουθενά, όλα γίνανε 2-1. Δηλαδή και η Φενέρ και η Χαποέλ πήρανε μια νίκη, και η Φενέρ ήττα από τη Ζαλγκύρης, η Χαποέλ κέρδισε τη Ρεάλ, και χθες η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό, που είναι και το αναμενόμενο. Μην ξεχνάμε ότι παίζει ο δεύτερος με τον 8ο. Αυτό σημαίνει ότι η Βαλένθια είναι μια εξαιρετική ομάδα, την οποία ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο φορές και κάλλιστα θα μπορούσε να είχε χάσει, γιατί όλα αυτά γίνανε στον πόντο. Εν ολίγης, πρέπει να ιδρώσει πάρα πολύ η φανέλα για να έχουμε Final Four με Παναθηναϊκό μέσα. Ο Αταμάν με τον Μαρτίνεθ κατάφεραν και οι δύο να αποβληθούν. Η Βαλένθια έχει έρθει απευθύνσει εξ αρχής, τα έχει με τον Αταμάν, πιστεύει ότι με τον τρόπο που διαχειρίζεται το παιχνίδι επηρεάζει τους διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι ο Αταμάν στα παιχνίδια με τη Βαλένθια είναι πάρα πολύ ήρεμος και έκανε μεγάλη προσπάθεια να μην τους την πέφτει και να μην αποβληθεί στα δύο πρώτα. Η Βαλένθια είναι κλασική ισπανική ομάδα. Δεν γουστάρει να χάνει, και όταν χάνει, φταίνε όλοι οι άλλοι. Είναι παικταράδες, δεν το συζητάμε, έχουν υψηλό επίπεδο μπάσκετ, αλλά είναι οι μόνοι που κάνουν αυτό που κάνουν οι ποδοσφαιριστές, πέφτανε κάτω για να πάρουν φάουλ χωρίς να τσοκουμπάει κανένας. Τι άλλο, λοιπόν, είπαμε και η Ζαλγκύρης νίκησε την Φενέρμπαχτσε. Γίνεται σήμερα είδηση, οι κανόνες που υπάρχουν στα αποδυτήρια, τους έχουν γράψει ένα δεκάλογο, ότι αν θέλετε, λέει, να πάμε Final Four, πρέπει ένα, να κοιμάστε καλά, δύο, σωστή διατροφή, τρία, να μην πίνουν τα αλκοόλ, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Κάποιος έχει πάει και έχει προθέσει στο 11, σεξ το πολύ μέχρι 2 λεπτά. Αυτό δεν είναι σεξ, αυτό είναι φνιδιασμός. Βέβαια, αυτά και χειρότερα συμβαίνουν στα αποδυτήρια, ενώ όσον αφορά πλάκες.

Έκανε μια λίστα με μελέτη βέβαια και τα λοιπά, για ποια επαγγέλματα τα επόμενα χρόνια θα μπορούν να παίρνουν μισθούς αμέσως πάνω από 2.000 ευρώ το εμπορευμηχανικό επιμελητήριο. Πάνω κάτω είναι αυτά που ξέρετε, τα χρηματοοικονομικά, ο κλάδος ενέργειας, ο κλάδος της πληροφορικής, δηλαδή κάνεις αυτές τις σπουδές και μετά υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Όσοι ασχολούνται στη φαρμακοβιομηχανία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη. Τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπω το εξής. Εγώ έχω ένα φίλο που είναι υδραυλικός. Ο γιος του τελείωσε το σχολείο, πήγε το παιδί 2 χρόνια σε μια σχολή, έγινε ψυχτικός, σήμερα είναι 27 ευρώ. 27 χρονών. Τα 2 χιλιάρικα είναι ο κακός του μήνας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Λαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Παρανίου, διαλέγει τη μουσική Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Earth News Radio μέσω Viper είναι ο τρόπος για να επικοινωνούμε. Ανοίγετε Viper, γράφετε Earth News Radio, στέλνετε το μήνυμά σας και θα τα διαβάσουμε. Πάμε για τίτλους, μελλοντικά και ωραία, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Επιφυλακτική η Τεχεράνη, η Βηρυτός δέχθηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχυρίας. Αλματώδηση αύξηση στα ασιατικά χρηματιστήρια, το Brent έφτασε στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Στο ραδιομέγαρο της Έρτσελ, Γιώργο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 11 η ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο κύριος Τηλιανίδης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

36 λεπτά μετά από τις 10, κυρίες και κύριοι, πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, η κύριε Μηταράκης και, συγγνώμη, ο κύριος Μηταράκης και η κυρία Κωνσταντοπούλη, οι οποίοι χθες είχαν μια έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή. Όπως βλέπετε, κάθε μέρα έχουμε μία. Συνήθως με την πρόεδρο της πλεύσης. Και μετά αλλάζει ο αντίπαλος. Στο νούμερο 9, αυτό που έγινε στη Νέα Υόρκη, τον καλά της μόδας και οι celebrities. Πάρα πολλοί από αυτούς σχεδίασαν ρούχα εμπνευσμένα από τα διάσημα αρχαία γλυπτά, Αφροδίτη της Μήλου κτλ. Φυσικά η αρχαία Ελλάδα έχει ακόμα φιλοσοφία λόγω της διανόησης, λιτότητα λόγω της Σπάρτης, μέτρο λόγω της Αθήνας και πολλά άλλα. Και διάλεξαν κάτι ανύπαρκτο από την πολιτιστική της κληρονομιά. Τιμό. Στο νούμερο 8, Brad Pitt και Τζολί συνεχίζουν μια διαμάχη για το ενοποιείο, νομίζω είναι στη Γαλλία. Ίσως και να αυτή βέβαια που κοστίζει, λέει, 180 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί όπως βλέπετε, όσα και να έχεις, δεν σου φτάνουν. Στο νούμερο 7, η Φάλινα που διασώθηκε και αφέθηκε στη Βόρεια Θάλασσα. Αν θυμάστε, για τη διάσωσή της είχε ξεβραστεί λίγο στην ακτή και οι πάρα πολύ πλούσιοι έβαλαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να την γυρίσουν στο φυσικό της περιβάλλον. Οι ειδικοί έλεγαν: δεν ξεβράστηκε στην ακτή τυχαία. Να πεθάνει θέλει, αφήστε τη ήσυχη. Όχι, είμαστε φιλοφάλαινοι, θέλουμε να τη σώσουμε. Και την έσωσαν. Λίγες μέρες μετά θεωρούν ότι έχει φύγει από το θαλάσσιο αυτό κόσμο για εκεί που πάνε τα ζώα με τα θάνατον. Δηλαδή πάλι στη θάλασσα και ως τροφή για τα υπόλοιπα ψάρια. Όπως βλέπετε και με αυτό το παράδειγμα, ότι δεν έχει σημασία πόσα λεφτά έχεις. Το πεπρογέν, το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Στο νούμερο 6, δεν ξέρω όσα συμβαίνει και εσάς, εμένα έχει γεμίσει το ίντερνετ με διαφημίσεις για τις ασκήσεις. Η τέλεια άσκηση για μετά τα 40. Η απόλυτη άσκηση για μετά τα 50. Η άσκηση που θα σας αλλάξει τη ζωή για μετά τα 60. Λες και το πρόβλημα είναι ότι κάποιος δεν ξέρει ποια είναι η κατάλληλη άσκηση για την ηλικία του. Επίσης, με μία άσκηση δεν σώζεις τίποτα, ούτε τα προσχήματα. Στο νούμερο 5, ο Τραμπ, ενθουσιασμένος για την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε χθες ότι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα τελειώσει πιο σύντομα από ό,τι το σχεδίαζε. Και το κόστος είναι 400 εκατομμύρια δολάρια μόνο. Κάνει τόσα πολλά για να μείνει το όνομά του παντού. Και αναρωτιέμαι αν θα είναι εκεί όταν αργά και αθόρυβα θα το σβήνουνε ο Λούθε. Στο νούμερο 4, ο Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα έκανε σε ένα πάρτι το DJ. Πράγμα το οποίο είναι πολύ φυσικό όταν είσαι υπουργός, επικεφαλής της διπλωματίας και μαθαίνεις τα νέα για τη βασική διαπραγμάτευση της χώρας σου από τα site. Στο νούμερο 3, ο Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, που ήπια ένα καφέ, φιλικά και ωραία, με τον προπονητή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, το Μεντιλίμπαρ. Μπορεί κάποιος να δει αυτή την εικόνα και διαφορετικά, για να αντιληφθεί το χάος ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ελλάδα. Από τη μία, ένας προπονητής που έχει πάρει και Euroleague και έχει πάει 4-5 φορές στο Final Four, και από την άλλη, ένας καλός προπονητής που έχει πάρει Conference, που είναι μια διοργάνωση η οποία η αντίστοιχη της στο μπάσκετ δεν ξέρουμε καν το όνομά της. Όχι ότι χρειάζεται και τόση ανάλυση για να περιγράψουμε τη διαφορά ανάμεσα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να κινήσουμε και το δεκάλογο. Στο νούμερο 2, θα τα βλέπετε κάθε μέρα είναι όλο και περισσότερα τα δημοσιεύματα από διάφορα site του εξωτερικού ή περιοδικά ή οδηγούς που ανακαλύπτουν ένα ελληνικό νησί και λένε ότι καλύτερο δεν υπάρχει. Αυτό υπάρχει που εμείς ανακαλύψαμε. Την άλλη μέρα διαβάζεις ακριβώς τον ίδιο τίτλο, απλά αλλάζεις το νησί.
και όλα είναι αλήθεια, γιατί έχουμε μακράν την καλύτερη θάλασσα, τα πανέμορφα τοπία και τις ακριβότερες ξαπλώστρες. Και στο νούμερο 1, να μην ξεχωρίσουμε αυτόν τον αρχηγό της Ουγκάντα, τον αρχηγό του στρατού, είναι ο γιος και του προέδρου της Ουγκάντα. Ουγκάντα, το έχουμε όλοι. Ουγκάντα, Αφρική. Ο οποίος επιμένει ότι είναι απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι έκανε τεστ DNA και σε αυτό δεν σηκώνει καμία αντίρρηση. Και για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ελληνική καταγωγή, κάνει συνέχεια αποσταρίσματα εναντίον της Τουρκίας. Εν τω μεταξύ το βλέπεις και λες, ενέρεσε, δεν μπορεί. Σίγουρα είναι απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, αν ζούσε η Ολυμπιάδα θα τους μπέρδευε.

0: Χθες έφυγε και ο Τεν Τέρνερ, οι παλιότεροι το θυμάστε, παίζει συνέχεια το όνομά του τη δεκαετία του 90. Ο άνθρωπος ο οποίος οραματίστηκε ένα κανάλι το οποίο θα μεταδίδει όλη την ημέρα ειδήσεις, το δημιούργησε και έκανε μια τεράστια επιτυχία, αλλά έκανε και μια. Επηρέασε και πάρα πολλά άλλα μέσα. Ο Τεν Τέρνερ, ο δημιουργός του CNN. Τα κάνω όλα καλά, ωραία και αντικειμενικά. Προφανώς όχι, και πολλά έχουν καταλογιστεί κατά περιόδους στο CNN για τον τρόπο που κάλυψε γεγονότα. Αλλά αυτό μπορούσε να γίνει και αν δεν ήταν κανάλι 24ωρης ενημερωτικής βάσης. Το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσες να καταλάβεις τι γίνεται στον πλανήτη, να παρακολουθήσεις και να αμφισβητήσεις, ήταν κάτι καινούριο, το οποίο φάνηκε ότι τελικά και ο κόσμος το ήθελε. Και βέβαια έχουν βγει από το CNN πάρα πολύ σημαντικοί δημοσιογράφοι, παραγωγοί, σκηνοθέτες, οπερατέρ, οι οποίοι κάναν και μια σχολή την οποία την ακολούθησαν πάρα πολλά άλλα κανάλια σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Συγγνώμη, πριν το πω αυτό, να σου πω και το εξής: ότι άλλες εποχές, το τι γίνεται κάτω στο Ιράν, στην Βηρυτό κτλ., μόνο από το CNN θα βλέπαμε. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να δεις CNN, αλλά ας πούμε για παράδειγμα το κάνεις στα ελληνικά κανάλια, είναι και η κληρονομιά του Τέρνερ. Αυτό που άφησε και πολύ γρήγορα το τσιμπήσαν οι άνθρωποι της ενημέρωσης και το συνεχίσανε. Πάμε λοιπόν στα του κόλπου. Ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραντάλ Μακάντεμι στο Αμπουντάμπι, είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Πλακούδα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα από το Αμπουντάμπι.
0: Αυτό που κυκλοφορεί σήμερα είναι ότι ένας από τους λόγους που κάνει πίσω η Αμερική είναι ότι και η Σαουδική Αραβία την έχει πιέσει πάρα πολύ, στερώντας τις κάποιες διευκολύνσεις που έδινε. Γιατί και αυτή θέλει πάρα πολύ γρήγορα να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, ή γιατί δεν αισθάνεται και πάρα πολύ καλυμμένη από τις επιθέσεις.
1: Ακριβώς. Ισχύουν και τα δύο. Και δηλαδή ότι δεν την προστάτευσαν όπως η ίδια ανέμενε οι Αμερικανοί έναντι των επιθέσεων του Ιράν, και η ίδια διαφωνούσε με την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Γι' αυτό και άφησε το κύριο Τραμπ στα κρύα του λουτρού. Δηλαδή του διαμήνυσε ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις βάσεις εντός του βασιλείου για να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις. Στο λεγόμενο
0: βέβαια,
1: project.
0: Εγώ τώρα χωρίς να είμαι αναλυτής σκέφτομαι το εξής: ότι μια πανίσχυρη χώρα στην Αμερική θα μπορούσε και να πει και τι με ενδιαφέρει εμένα, τι θέλετε, εγώ θα τα χρησιμοποιήσω. Αλλά θέλει να κάνει και σοβαρές business με τη Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις να μείνουν και την επόμενη ημέρα.
1: Ακριβώς. Ιδίως εφόσον κατά την Grand Tournée εδώ πέρα του κυρίου Τραμπ, ο ίδιος αποκόμισε τις υποσχέσεις περί μέγα επενδύσεων ύψους αρκετών τρισεκατομμυρίων μόνο και μόνο.
0: Ναι. Αυτά τα λεφτά Αραβία, τώρα η Σαουδική Αραβία δεν τα χρειαστεί για να διορθώσει τις ζημίες που έχουν γίνει.
1: Εξ αρχής ήταν τα περισσότερα εξ αυτών μονολόγια. Το γνωστό του λαού μας με τα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια. Τώρα, ακόμα και αν υπήρχε η πρόθεση έστω το 50 εξ αυτών να δεσμεύσουν, δεν υπάρχει πλέον στον ορίζοντα.
0: Άρα βλέπουμε άλλη μια παράμετρο του πολέμου, το οποίο τουλάχιστον προς το παρόν έτσι φαίνεται να πλήττει τα αμερικανικά συμφέροντα με έναν απροσδόκητο τρόπο.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να σημειώσουμε και το εξής, ότι παρά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, και πάλι σημείωσε το χειρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα η Σαουδική Αραβία στο πρώτο τρίμηνο του 26 από το 18. Και ακόμα δεν έχουν προσμετρηθεί τα στοιχεία του Δευτέρου.
0: Η αύξηση του τιμού του πετρελαίου όμως και μειώνει τη ζήτηση, έχει να κάνει και το αν μπορεί το δικό της να το βγάλει έξω.
1: Ακριβώς. Η Σαουδική Αραβία μπορεί. Δεν μπορεί το Κουβέι, παραδείγματος χάρη.
0: Η Σαουδική Αραβία μπορεί στις ποσότητες που μπορούσε πριν τον πόλεμο.
1: Δηλαδή, πείτε. Έχει αυξήσει τη δυναμικότητα του αγωγού Ανατολής-Δύσης. Το διοχετεύει μέσω του Γιαμπού. Αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα με τη Σαουδική Αραβία, ένα δομικό πρόβλημα. Ότι ακόμα και δηλαδή με τις τιμές του πετρελαίου στα 70-80 δολάρια, η κακοδιαχείριση της οικονομίας ήταν τέτοια που δεν αρκεί. Δηλαδή πρέπει να παραμείνει, όπως και με τη Ρωσία παραδείγματος χάρη, πρέπει να παραμείνει άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι του πετρελαίου για να καλυφθούν αυτές οι μεγάλες τρύπες, να το θέσω πολύ λαϊκά.
0: Δεν το κατάλαβα. Η Σαουδική Αραβία θέλει να είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα μειώσει την κατανάλωση αυτό.
1: Δεν ανησυχεί σε αυτό στον ίδιο βαθμό. Τώρα ανησυχεί βέβαια μετά την έξοδο των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ. Γιατί πλέον δεν δεσμεύονται τα Εμμυράτα με τις ίδιες ποσότητες.
0: Άρα μπορεί να ρίχνουν τις τιμές στα Εμμυράτα. Ναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ενώ μέχρι πρότινος μπορούσαν και λειτουργούσαν σαν καρτέλ. Και λέγανε τόσο θα χρεώνουμε, παιδιά. Ρωσία, Εμμυράτα, Κουβέιτ.
0: Τι εννοείται με την κακοδιαχείριση, ότι είναι η κρατική κακοδιαχείριση εννοείται, ή γενικά η
1: παλιά. Ναι, βεβαίως.
0: Και τι τους νοιάζει, γιατί είναι μέσα η οικονομία τους, έχουν οικονομικό πρόβλημα.
1: Ναι, ρε, τεράστιο. Και θα σας αναφέρω μόνο το εξής για τον Νέουμ, τη φουτουριστική Μητρόπολη. Στην αρχή υπολόγιζαν ότι θα εκτείνεται έως τα 100 χιλιόμετρα. Γνωρίζετε πλέον πόσο έχει περικοπεί?
0: Όχι.
1: Στα 4 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχουν ήδη σπαταλήσει 60 δισεκατομμύρια δολάρια, άλλοι λένε 80 ή 90, και ακόμα δεν έχει παραδοθεί τίποτα στη Νέουμ. Να σας αναφέρω για τα εξοπλιστικά. Δαπανά η Σαουδική Αραβία κατά μέσο όρο 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, και το ποσοστό της εγχώριας αυτάρκειας, δηλαδή να μπορεί να παράξει κράνη, πυρομαχικά κτλ., ανέρχεται σε μόλις 10%. Δηλαδή ακόμα συνεχίζεται να δαπανά ακριβό δολάριο, δηλαδή σκληρό συνάλλαγμα, για τέτοια φαραωνικά project όπως το νέο.
0: Τώρα αυτό που το λέτε δεν ακούγεται ως κακοδιαχείριση, αλλά ως ανικανότητα.
1: Το ίδιο. Γιατί μεταξύ άλλων πρέπει ο βασιλέας να αγοράζει και την εύνοια των πριγκίπων και των φιλών.
0: Άρα συγγνώμη, γι' αυτό βλέπουμε και κάτι το οποίο άλλες εποχές θα ήταν πρωτοφανές, έτσι. Να δέχεται επιθέσεις από το Ιράν και να μην απαντάει.
1: Ναι,
0: γιατί δεν θέλει να μπλέξει σε κανονικό πόλεμο.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και διατήρησε την ειρήνη με νύχια και με δόντια και με τους Χούθη. Γιατί έτσι θα, υπό διαφορετικές περιστάσεις, θα απειλεί το ή άλλη έξοδος στην Ερυθρά Θάλασσα, από το Γιαμπού. Οπότε η Σαουδική Αραβία, στα αλήθεια, δεν θα ήθελε να διαταραχθεί το status quo με κανένα λόγο.
0: Ωραία. Άρα, μία από τις πολλές πιέσεις, γιατί είναι και η Κίνα, είναι και το εσωτερικό της Αμερικής, είναι και η Σαουδική Αραβία. Όλο αυτό.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μία εκτίμηση που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα είναι ότι η πρόθεση είναι η εξής. Να βρεθεί ένας τρόπος να δηλώσουν όλοι οι νικητές και να πούνε σταματάμε τον πόλεμο, αλλά ξεκινάμε μακρές διαπραγματεύσεις. Όπως γινόταν και πριν τον πόλεμο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτές οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατά ψέματα ικανοποιούν τους περισσότερους, όχι όλους. Ας πούμε, το Ισραήλ δεν το ικανοποιεί αυτό, αλλά ικανοποιεί τις περισσότερες πλευρές.
0: Αλλά ούτε και το Ιράν. Διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς κυρώσεων, και το Ιράν δεν είναι χαρούμενο.
1: Το προτιμά από τις εχθροπραξίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Απλά δηλαδή, αυτές οι αέναες διαπραγματεύσεις που δεν οδηγούν πουθενά και που στο διατάφτα δεν αγγίζουν το πυρήνα του προβλήματος, όπως παραδείγματος χάρη το πυρηνικό πρόγραμμα, που αυτό ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Τώρα διακινεί το Ιράν όμως το εξής, λέει ότι ο Καντάφη, που σας τα έδωσε όλα και το πυρηνικό του πρόγραμμα κτλ., όταν συμβιβάστηκε και συνεργάστηκε, έγινε αδύναμος και τον ρίξατε. Και λέμε να μην πάθουμε το ίδιο.
1: Ισχύει.
0: Άρα λέει σταματήστε να ζητάτε το πυρηνικό, γιατί είναι η ασφαλειά μας.
1: Ακριβώς. Το ίδιο λένε και οι Ουκρανοί που του μετάνιωσαν, που μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης παρέδωσαν μαζί με το Καζακστάν τα κλειδιά και τις βόμβες του πυρηνικού οπλοστασίου τους. Σίγουρα το έχουν μετανιώσει μετά το 2014. Αυτά διαβάζουν οι.
0: Καλά, είναι δυνατόν να φτάνει στην Ουκρανία με πυρηνικά όπλα. Εκεί να σας θυμίσω ότι όποιος ανέβαινε στην εξουσία μετά από λίγο μπαίνει φυλακή. Δηλαδή η διαφθορά ήταν άνευ προηγουμένου. Αφρικανικού τύπου.
1: Και ακόμα, μην νομίζετε. Και ακόμα και αυτό. Στην Ουκρανία καλά κρατεί.
0: Δηλαδή, όσο και αν είναι ένα σχημαζόμενο λαό, αμυνόμενο που είχε δεχθεί, ας πούμε, μια ανέτεια και άνευ μηδενός επιχειρήματος επίθεση, αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
1: Οι Ιρανοί, ως ένας ιστορικός λαός, διαβάζουν την ιστορία. Και διαβάζουν τι συνέβη και στη Μένα την Ιατρική τότε με το Απαρχάιτ και το πυρηνικό πρόγραμμα, με τον Καντάφη, με τον Άσαντ. με τον Σαντάμ και, δηλαδή και ο Άσαντ, ο γιος και ο Σαντάμ Χουσέιν είχαν προσπαθήσει να αναπτύξουν και αυτή η πυρηνική τεχνογνωσία. Δεν τα κατάφεραν λόγω του Ισραήλ. Ο Καντάφη ακριβώς συμβιβάστηκε, το παρέδωσε και τελικά.
0: Ωραία, ως εδώ κύριε Πλακούδα, κάναμε μια πολιτική διπλωματική ανάλυση και λίγο μάθημα ιστορίας. Ένας που μας ακούει όμως θέλει να δει πότε θα σταματήσει να έχει 2 ευρώ η βενζίνη στην Ελλάδα. Καλά, μιλάμε για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό υπάρχει μια πρόβλεψη, εάν όντως πάμε προς τα εκεί τουλάχιστον, δηλαδή σε μια αποκλιμάκωση που θα ρίξει και τις τιμές του πετρελαίου.
1: Κατά πάσα πιθανότητα ναι, και αυτό μάλλον θα επισημοποιηθεί τώρα κατά τη συνάντηση των 2 ισχυρών ανδρών στο Πεκίνο, δηλαδή του κυρίου Xi Jinping και του κυρίου Donald Trump. Θα ήθελε ο κύριος Τραμπ μέσα στις αποσκευές του να υπάρχει το προσχέδιο έστω μιας συμφωνίας με το Ιράν, ούτως ώστε να παρουσιαστεί με τον αέρα του νικητή. Πρέπει όμως να προειδοποιήσουμε τους αγαπητούς ακροατές και συμπολίτες μας ότι ακόμα και αν συμφωνήσουν τώρα στις 14 Μαΐου, δεν θα δούμε την αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντιλία πριν τα μέσα Ιουνίου. Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως τη ποσότητα του πετρελαίου στις αγορές, την εσχροκέρδεια, το αλαθρεμπόριο και ούτω καθεξής. Άρα εκεί περίπου να αναμένουμε μέσα προς τέλη Ιουνίου.
0: Κύριε Πλακούδα, κρατάω ότι με πάρα πολύ ωραίο, φυσικό και αυθόρμητο τρόπο, στα διάφορα αίτια είναι το λαθρεμπόριο, η εσχροκέρδεια. Το θεωρείτε φυσικό στην αγορά ότι υπάρχουν αυτά, έτσι? Δεν λέω εσείς προσωπικά.
1: Ναι, το θεωρώ, γιατί σημαίνει ακόμα και εδώ. Ακόμα δηλαδή στα Εμιράτα, μία από τις χώρες με πάρα πολύ ιδιαίτερη έμφαση και επένδυση στην άμυνα, σημειώνεται ακόμα και εδώ ένα λαθρεμπόριο στα στενά του Ορμούζ, στα Βόρεια Εμιράτα δηλαδή, στην προεξοχή με το Ομάν κτλ. Ακόμα και εδώ λαμβάνει η χώρα όχι μόνο το λαθρεμπόριο των καυσίμων, αλλά και των ναρκωτικών κτλ. Άρα αναρωτηθείτε σε άλλες χώρες.
0: Είναι τιμωρία εκεί για τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγορά για τα ναρκωτικά, ιδιαίτερα για τις αμφεταμίνες.
0: Η τιμωρία ποια είναι, αν σε πιάσουν?
1: Συγγνώμη. Η τιμωρία, εδώ ισχύει ακόμα η θανατική ποινή.
0: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το ήξερα για τη θανατική ποινή, έτσι για το σασπένς το ρώτησα. Μάλιστα.
1: αλλά υπάρχουν ακόμα για τους χρήστες φυλακή, για τους διακινητές, όχι μόνο φυλακή.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλακούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να επαληθευτείτε έστω μέχρι τα μέσα Ιουνίου να αρχίσουμε να βλέπουμε σοβαρή αποκλιμάκωση των τιμών, όχι 3 και 4 λεπτά.
1: Το ευχόμαστε άπαντε.
0: Και να σταματήσει ο πόλεμος, κάθε πόλεμος, εκτός από τις οικονομικές συνέπειες. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό. Και μεταξύ των αμάχων, αλλά δεν σημαίνει ότι και αν κάποιος είναι στρατιώτης, δεν είναι άνθρωπος, εντάξει, αυτός δεν πειράζει. Όλες τις ζωές πειράζουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Από το Abu Dhabi, λοιπόν, ο επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στην Ακαδημία του Ραμπτάν, ο κύριος Σπύρος Πλακούδας.

Λοιπόν, σε λίγα λεπτά ξεκινάει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγα λεπτά όμως ξεκινάει και η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου θα υπάρχει και ένας χαιρετισμός και μια σύντομη ομιλία, την οποία θα σας τη μεταδώσουμε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ένα πρόσωπο παγκόσμιας ακτινοβολίας και αυτό είναι κάτι το οποίο το κατέκτησε. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα όταν εξελέγει. Το έκανε με τις κινήσεις του, τις επιλογές του, με το λόγο του και με την αιμονή και σταθερότητα γύρω από θέματα ειρήνης και οικολογίας. Αιμονή και σταθερότητα γύρω από θέματα ειρήνης και οικολογίας.

Λοιπόν, σε αναμονή για να συνδεθούμε με την τηλεόραση και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μέχρι τότε, αν όλα αυτά δεν γίνουν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με ένα μικρό τραγουδάκι λίγο για να ερμήσουν και τα αυτιά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι.

0: γλυκούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο RT News Radio. Σήμερα μια σημαντική ημέρα για τη δημόσια ραδιοφωνία. Μια ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος αυτή την ώρα έχει φτάσει στον περίβολο του Ραδιομεγάρου, που θα τον... θα του γίνει υποδοχή. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ περιμένει, ύστερα από την πρόσκληση την οποία αποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά κόσμων Δημήτριος Αρχοντώνης, αλλά βέβαια από την Ήβρο, βέβαια, όπως πάρα πολλοί πατριάρχες. Και νομίζω τώρα μπορούμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε την περιγραφή των συναδέλφων που είναι εκεί στην είσοδο του Ραδιομεγάρου.
1: Βλέπετε η υποδοχή. Μόλις εξήλθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης
2: Βαρθολομαίος
1: από το αυτοκίνητο.
3: Αληθώς ο Κύριος, μεγάλη μας τιμή και καθέρα, χαρά και τιμή. Αγάπη για τέτοια την φορά εδώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστητός. Αργήσαμε λίγο, συγγνώμη.
4: Πειράζει, αλίμονο, αλίμονο. Είστε τόσο αγαπητός εδώ, όλοι είναι ενθουσιασμένοι, το προσωπικό που τους τιμάτε με την επίσκεψή σας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
2: Τώρα βλέπουμε ζωντανά την υποδοχή.

0: Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα εδώ είναι η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και τώρα κατευθύνεται στους υπολείπους χώρους εκεί της ΕΡΤ και είχαμε και την χοροδία της ΕΡΤ που τον υποδέχθηκε με την φήμη. Είναι ο ύμνος, έτσι,
1: ναι,
0: που αναγγέλει τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Παπαβασιλείο.
2: Σπουδαίος ακριβώς και προέρχεται από τα σπλάχνια της
0: Ορθοδοξίας. Παίρνουμε και εικόνα τώρα και από τους άλλους χώρους. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο ΣΕ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα συνδεθούμε και με τους συναδελφούς, είναι στα σημεία. Παίρνουμε εικόνα τώρα από την είσοδο της ΕΡΤ, από την είσοδο εδώ στο Ραδιομέγαρο. Και η Βαλέρια Δολαψάκη ακολουθεί. Θα πάμε σε λίγο και στην Ελλήνη.
3: Λοιπόν, η προγραμματισμένη άφηξη ήταν στις 11 η ώρα, ήρθε 7 λεπτά μετά. Και το πρώτο που είπε είναι: σας ζητώ συγγνώμη, αργήσαμε λιγάκι. Ευγενέστατος όπως πάντοτε και πάρα πολύ τυπικός, θέλω να σας πω. Και αργότερα, όταν, επειδή ήταν περισσότερες κυρίες στη χοροδία, όταν ολοκληρώθηκε, δεν ξέρω να το ακούσατε, που είπε: είσαστε καταπληκτικές όλες οι ψήφωνες. Και τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα κατά την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπου γνωρίστηκε τώρα μετά στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, οι οποίοι τον υποδέχονται, τον συνοδεύουν και κατευθύνονται νομίζω στο στούντιο ΣΕ, όπου θα υπάρξει και χαιρετισμός και πάλι θα ακούσουμε τη χοροδία της ΕΡΤ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ οικείος, πάρα πολύ προσιτός.
4: Τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο και το διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Σε λίγα λεπτά αναμένεται.
0: Και να ακούσουμε και λίγο το διάλογο καθώς μπαίνουν μέσα στην αίθουσα.
2: Είναι τα στούντιο της ραδιοφωνίας, αλλά είναι και τα στούντιο στα οποία κάνουν τις πρόγραμμες. Τα μουσικά μας σύνολα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Σύγχρονη Μουσική και η Χοροδία, η οποία σα επεδέχτη στο ισόγειο. Η εκδήλωση θα γίνει στο στούντιο ΣΕ, το οποίο χρησιμοποιείται, όχι ακόμα σωστά, το οποίο χρησιμοποιείται για τις πρόβες των μουσικών μας συνόλων. Έχει γίνει μια διαμόρφωση του χώρου ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της σημερινής
5: αναστάσεως.
2: Άλλο, μας δώσατε την ευχαρίστηση να αισθανθούμε την τιμή την οποία μας κάνει. Και εκ βαθέων την αισθανόμαστε.
5: Παπαβασιλείου ή Χατζηβασιλείου.
2: Παπαβασιλείου.
5: Έχετε κάτι που θα πάει λοιπόν.
2: Όπως και εγώ.
6: Αληθώς ο κύριος.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κιόλας και το διάλογο που είχαν, που τον ξενάγησε ο πρόεδρος της ΕΡΤ ακριβώς από τον χώρο που περνούν και από τα στούντιο που βρίσκονται εκεί πέρα. Τώρα έχουν φτάσει στο στούντιο ΣΕ. Εκεί θα είναι ουσιαστικά.
3: Έκανε και λίγο χιούμορο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορο και με κάθε ευκαιρία το κάνει για να βοηθήσει και τους άλλους να αισθάνονται άνετα. Θα σας το πούμε σε λίγο.
0: Έχουμε βαρθεί στην εικόνα. Μια σημαντική ημέρα για την ΕΡΤ, ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο, εδώ στην ΕΡΤ, με αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ και εκτός των άλλων, γιατί θα ακούσουμε σημαντικά πράγματα, εκτός των άλλων θα εγκαινιάσει και το νέο κανάλι. Για να δούμε και την εικόνα. Τώρα ακούμε την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τους χαρταετούς.

0: Λοιπόν, τώρα προβάλλονται εικόνες από την διαδρομή του Οικουμενικού Πατριάρχη στο θρόνο, ξεκινώντας από το 1991 που έγινε η εκλογή και η ενθρόνησή του, και στη συνέχεια σημαντικές στιγμές από σημαντικές συναντήσεις που έχει κάνει με πνευματικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς ηγέτες. Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε την εισαγωγή του Πρωθυπουργού.
1: Να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της χρεωστικής φόνησης, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέρφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το Πασόκ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε επί της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην προτείνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο. Ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι ώστε να ζητήσει προληπτικά να εξεταστεί η συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου, ώστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία αμφιβολία ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι συνταγματικό και να μην έρχεται το Νότο Δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια και να αμφισβητεί τη συνταγματικότητα διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας, επισημένοντας τις προκλήσεις που κυριαρχούν ήδη σήμερα από την κλιματική κρίση και την προστασία των υδάτινων πόρων μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια μεγάλη επανάσταση η οποία θα πρέπει και συνταγματικά να τεθεί στην υπηρεσία της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευημερίας. Να λοιπόν, γιατί στην αρχή μίλησα για μια συνολική και θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο σύνταγμα απαντά ακριβώς στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και μαζί με αυτές τις αλλαγές θα απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030, ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά. Πρόκειται συνεπώς για μια καθολική, μια συνολική αντίληψη της παράταξης, την οποία υπηρετούν παράλληλες δράσεις σε πολλά και ευρύτερα επίπεδα. Εξάλλου, κράτος δικαίου εν τη ευρεία ενία είναι και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία αποδίδει έσοδα για να τα διαθέσουμε στην κοινωνία, και η στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη, ωστόσο, παραμένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Είναι αδυναμίες, κάποιες εκ των οποίων συνοδεύουν το κράτος μας από την ίδρυσή του. Ναι, αναπαραγόμενες από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, με αρνητικές συμπεριφορές, με ριζωμένες νοοτροπίες, αλλά και με προβλήματα στα οποία ενίοτε καθρεφτίζεται και ο δικός μας. Κακό σε αυτός. Εμείς όμως έχουμε το θάρρος αυτά τα προβλήματα να τα κοιτάξουμε κατάματα και όπου απαιτείται να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις. Και η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίον θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αυτές και αυτοί, ΣΑΕΦΗ, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα, αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι μόνο γιατί και στον τομέα αυτό αδυνατεί να συνεισφέρει οτιδήποτε θετικό, όσο γιατί επί της ουσίας δείχνει με κάθε τρόπο ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας. Προφανώς δεν θα μιλήσω εκτενώς εδώ για αυτά. Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των ΣΑΕΦΑ βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να αναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος ο Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας, αλλά στον κόσμο συνολικά, επικρατεί όχι απλά αστάθεια, αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα. Με διαστάσεις, θα έλεγα, υπαρξιακές για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει τώρα να γίνουν απλά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες και χειροπιαστές αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αρκεί να διαβάζει κανείς τον εβδομαδιαίο απολογισμό τον οποίο δημοσιεύω κάθε Κυριακή για να αντιληφθεί κανείς την πυκνότητα του κυβερνητικού έργου που παράγεται, κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου που παράγεται και με τη δικιά σας υποστήριξη και να διαπιστώσει κανείς ότι τελικά πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε και με δικιά μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα χρέος ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως τελέχη της μεγάλης μας παράταξης να μην κλείσουμε τα μάτια ούτε σε αδυναμίες ούτε σε αστοχίες οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, αγαπητέ Μάξιμε, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές και ξέρετε ότι είμαι πάντα διαθέσιμος να συναντώ συναδέλφους, το ίδιο εξάλλου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ακόμα στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου με δείκτες όχι μόνο χρονικούς αλλά και γεωγραφικούς, ώστε να μπορείτε να δίνετε τον τόνο της εξέλιξης ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε περιοχής. Εξάλλου υπάρχει ήδη και η εμπειρία των περιφερειακών σχεδίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συμμετοχή σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικά όλα τα έργα και όλες τις προτάσεις που γίνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και εκλογικής περιφέρειας. Αλλά νομίζω ότι με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Με την τακτική μας παρουσία στις επιτροπές, με πρωτοβουλίες στις εκλογικές περιφέρειες. Ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η παρουσία στη Βουλή πάντα ολίγων τίνει να φθήνει. Όμως είναι σημαντικό να δείχνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, και έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας, και ένα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε, ότι είμαστε παρόντες στη Βουλή, έστω και αν απολύτως λογικά και αναμενόμενα το βλέμμα όλων σας στρέφεται στην επανεκλογή τους. Και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Τώρα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία ευκαιρία, όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας, όπως την οραματιζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό, και πάλι θα το πω, έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Θέλω να θυμίσω ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές μάλλον, μία συν δύο επαναλαμβανόμενες, όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή, αγαπητοί μου κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή, γιατί η ίδια η Βουλή ενέχει το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Όμως κερδίσαμε αυτές τις εκλογές επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία. Επειδή πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο. Επειδή το 23 πείσαμε την κοινωνία ότι αυτά που τους είπαμε το 19 τα κάναμε. Και το 27 πρέπει πάλι να πάμε να μιλήσουμε στην κοινωνία και να τους πούμε: θυμάστε αυτά που σας είπαμε το 23. Και πάλι τα κάναμε. Στη συντριπτική πλειοψηφία. Οπότε αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 30-31, να ξέρετε ότι έχουμε την αξιοπιστία να τα υλοποιήσουμε και πάλι. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, προσωπικά το ξέρετε και νομίζω ότι έχω δείξει ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη αυτού του τόπου. Ενσωματώνουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Στη σύγχρονη σκέψη έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε, να απαντάμε στα νέα αιτήματα της εποχής. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η τεράστια πρόκληση. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη. Παράταξή μας και εγώ προσωπικά μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη εδώ και χρόνια, έχοντας σχέδιο, προτάσεις και τώρα μια πολύ τολμηρή κατάθεση πρότασης για το πώς θα κατηγορηθεί και συνταγματικά η προστασία του πολίτη από τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία για να ξαναχτίσουμε αυτό το ρεύμα του πατριωτισμού, της φροντίδας, της κοινωνικής ευθύνης, της δημοκρατίας. Συναντιούνται στην Νέα Δημοκρατία πολίτες από πολλές διαφορετικές αναζητήσεις και ιδεολογικές αναφορές και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν, όχι μόνο, και θα κλείσω με αυτό, ως μια δύναμη σταθερότητας. Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεονάσμα αυτό πίσω στην κοινωνία. Δεν είμαστε όμως μόνο μια δύναμη σταθερότητας. Έχουμε αποδείξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί. Όμως αρκετά μίλησα. Εγώ ο λόγος σήμερα ανήκει σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγική ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου όλοι τώρα οι βουλευτές το χειροκροτάνε. Να ψάξουμε ειδήσεις, να βρούμε πολύ γρήγορα, θα έλεγα, να κρατήσουμε δύο για αρχή και θα δούμε και τις υπόλοιπες. Το ένα είναι ότι όλοι οι βουλευτές, εάν δεν. Που, όσοι έχουμε άρση της ασυλίας και έχουν τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού τους είναι χάρη για τη στάση τους, είπε ότι όλοι είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, διότι χωρίς τελεσίδικη απόφαση έχουν το τεκμήριο της αθεότητας. Αν το επιθυμούν, μπορούν να κατέβουν. Τελεσίδικη απόφαση. Η άλλη είδηση είναι είδηση τώρα, τέλος πάντων δεν είναι, αλλά επειδή η δημοσιογραφία γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, ότι θα πρέπει, λέει, τώρα στις εκλογές του 27 να τους πούμε ότι αυτά που υποσχεθήκαμε το 23 τα κάναμε. Για άλλη μια φορά ο ίδιος λύγει το θέμα του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ζήτησα από τους βουλευτές, οι οποίοι τώρα θα πάρουν το λόγο και θα τους ακούσει, να μπορέσουν να διακρίνουν την τη λεπτή κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην κριτική και την εσωστρέφεια. Να συνδεθούμε λίγο με το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης, να ακούσουμε τον Πατριάρχη.
2: Για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Αυτή είναι η δήλωση η οποία έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Για όσους δεν είστε και πάρα πολύ εξοικειωμένοι, θέλω να σας πω ότι δεν είναι συνηθισμένο ο Οικουμενικός Πατριάρχης να κάνει δηλώσεις οι οποίες δεν είναι γραπτές. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μιλάει από καρδιάς. Και η ευχή του είναι πάρα πολύ σημαντική και όχι μόνο για τους συνάδελφους στην ΕΡΤ. Δεν ευχήθηκε η υγεία και τα λοιπά, τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά να έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης, ούτως ώστε να είναι δημοσιογράφοι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αμήν. Λοιπόν, τώρα πέρασε και έξω από το στούντιο. Νωρίτερα απέφθηνε ένα χαιρετισμό, θα τον ακούσετε στη συνέχεια, και από τους συναδέλφους και στο κεντρικό μαγκαζίνο του Earth News Radio. Έκανε και λίγο χιούμορ, πάντα κάνει όταν έχει την ευκαιρία. Είπαμε, λέγεστε, είπε στο διευθύνοντα σήμερα, λέει, είπα από Βασιλείο. Α, ωραία, λέει, έχετε κάτι παπαδίστικο. Και εγώ του λέω ο πρόεδρος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος.

Λοιπόν, όσο συνεχίζει η επίσκεψή του, απλά να σας πω ότι γεννήθηκε στην Ήπειρο. Η Ήπειρος έχει βγάλει πάρα πολλούς οικουμενικούς πατριάρχες και αριστούχος βέβαια της σχολής της Χάλκης. Υπηρέτησε τη θητεία του διότι ήταν υποχρεωμένος από το 61 μέχρι το 63 λόγω των σπουδών του ως αξιωματικός, έφεδρος φυσικά. Και μετά έχει σπουδάσει στην Ρώμη, στην Ελβετία και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, κάθε φορά σε διαφορετικά προγράμματα με υποτροφίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και πήρε διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης στο κανονικό δίκαιο. Ως εκ τούτου μιλάει, εκτός από τα τουρκικά και τα ελληνικά φυσικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και, δεν γίνεται να τελειώσει θεολογική χωρίς να μην ξέρεις, λατινικά.

0: Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι η αγωνία της είναι να κατασκευάζει σενάρια και ναρκοπαίδια εναντίον της κυβέρνησης και να αμφισβητεί και το ήθος, λέει, της κυβέρνησης. Την κατηγόρησε επίσης ότι δεν είναι δημιουργική. Λέει, εμείς εδώ και 10 χρόνια μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε ακούσει την αντιπολίτευση ποτέ να ασχολείται με αυτό το θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα? Και είπε ότι θα μπουν και κανόνες. Για τη συνταγματική, παραδέχτηκε ότι υπάρχει παρατεταμένη ακρίβεια, την οποία είπε ότι και οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι έχει να κάνει με την παγκόσμια κατάσταση. Ναι, αλλά όχι μόνο με αυτή. Και νομίζω ότι έδωσε και μια πάσα στους βουλευτές να ξέρουν μέχρι τα όρια της κριτικής τους, λέγοντάς τους: χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε περιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι για τους πολίτες είμαστε μια δύναμη ισχύος, ασφάλειας, σταθερότητας, μια δύναμη προοπτικής. Και μετά τους είπε για την κόκκινη γραμμή, που είναι μια λεπτή γραμμή, λέει, ανάμεσα στον προβληματισμό και στην ιστοστρέφεια, αλλά είναι κόκκινη. Και τους παρακάλεσε να πούνε τις απόψεις τους, αλλά να συνοδεύονται όλες από δημιουργικές, εναλλακτικές προτάσεις. Για τη συνταγματική αναθεώρηση είπε ότι θα σταματήσουν να μπαίνουν αναδρομικά σε φόρους, ότι πρέπει να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη η προσιτή στέγη. Προανήγγειλε την, αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης, δηλαδή η πρόθεσή της, την αξιολόγηση στο δημόσιο, καθολική, για όλους, να συνδεθεί με τη μονιμότητα και η εξέλιξη να είναι βάση της επίδοσης και της απόδοσης. Την αναθεώρηση του άρθρου 86, ούτως ώστε να έχει περιορισμένο ρόλο η Βουλή όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες υπουργών. Να επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης όχι από την κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, ανάμεσα σε τρία πρόσωπα που θα προτείνουν οι δικαστικοί και όχι οι κυβερνώντες. Την εξαρτητή και μόνο μία θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή 6 χρόνια για να μην πέφτει πάνω σε εκλογές, άρα να μην επηρεάζει τη διαδικασία της αναλλαγής. Τα ξέρετε αυτά τι γίνεται όταν είναι εκλεγεί πρόεδρος. Να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας στο σύμβολα του έθνους. Α, συγγνώμη και για τα πιτσιρίκια. Να πάει το εκλέγησε στα 21, λέει, το έχουμε υποχρέωση, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι στην νεολαία. Ένα παιδί σήμερα, αν θέλει να βγει δήμαρχος ή βουλευτής, πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια. Προτείνει να κατέβει στα 21 και να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και για κατοίκους εσωτερικού. Να ακούσουμε λίγο τον Πατριάρχη, ο οποίος έχει κάτσει μπροστά από το μικρόφωνο στο ραδιοφωνικό στούντιο της Φωνής της Ελλάδος.
1: Το οποίο επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνο προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας, τους οποίους διαπημένει το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια των εκασταχού αρχιερέων του, ποιμεναρχών του, με στοργή και με αγάπη σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αρχιεπισκοπές και μητροπόλεις από τα τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Αμερική, την Κεντρική

0: ζωή και η προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά όλοι όσοι εργαζόμεθα εκεί και τώρα και παλαιότερα έχουμε με τη χάρη του Θεού αγωνιστικό φρόνημα, έχουμε διάθεση να προσφέρουμε το μείζον δυνατόν, και γι' αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο απολαμβάνει κύρος, αναγνώριση και εκτίμηση σε όλο τον κόσμο. Εισπράττω αυτά τα αισθήματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης κατά τα πολλά ταξίδια, τις πολλές αποδημίες που κάνω σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και οι τιμές που απονέμονται στο ταπεινό μου πρόσωπο ασφαλώς δεν είναι για το πρόσωπό μου, είναι για τον θεσμό τον οποίον έχω το προνόμιο και την τιμή να εκπροσωπώ, το κέντρο της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Υπάρχουν αυτοί που αγαπούν το Πατριαρχείο και είναι οι περισσότεροι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ευαγγελία Πανταλτή με τον Δημήτρη Τάκη είναι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση.

0: των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση, εμπιστέψουμε αδελφέ, απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Με αυτό λοιπόν το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, όσοι παρακολουθήσατε σήμερα την ERT News, υποδεχθήκαμε εδώ στην ERT τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Είναι το εξαιρετικό κομμάτι Χαρταετή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ορχιστρικά θέματα του Μίκη Θεοδωράκη. Και είναι, έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι, που είδε δύο παιδιά να πετούν τον Χαρταετό με το σήμα της ειρήνης, και από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να συνθέσει αυτό το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι που το ακούσαμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα από τον χώρο, το στούντιο ΣΕ εδώ της ΕΡΤ, που υποδέχθηκε η ΕΡΤ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι μια ιστορική επίσκεψη, φίλες και φίλοι, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το καλωσόρισμα του Προέδρου της ΕΡΤ, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας πω, νομίζω εκφράζοντας όλο το ακροατήριο, ότι αφενός θαυμάσαμε τις γνώσεις σας για τη ραδιοτηλεοπτική τεχνολογία, τη σύγχρονη, η οποία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων για τις τιμές που τους επιδαψιλεύσατε, και να σας πω ότι οι φιλόφρονες λόγοι σας μας ενδυναμώνουν αφενός, αφετέρου μας υπενθυμίζουν τη σπουδαιότητα της αποστολής την οποία επιτελούμε. Εκφράζω και μια ελπίδα. Τα σοφά λόγια τα οποία απευθύνατε μέσω της ομιλίας σας για την παγκόσμια κατάσταση, να τα ενωτιστούν εκείνοι οι οποίοι κρατούν τις τύχες της ανθρωπότητας στα χέρια τους. Τώρα, για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε.
0: Και για να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πραγματικά εμπνευσμένη ομιλία του Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, που όσοι παρακολουθούμε τη διαδρομή του, τη ζωή του, δεν μας ευνηδιάζουν οι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις του περί την τεχνολογία βεβαίως, αλλά και για άλλα θέματα της σύγχρονης ζωής και κυρίως και για το περιβάλλον. Άλλωστε είναι ο πράσινος πατριάρχης. Αυτό που είπε δε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ότι έδωσε το σήμα, το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Αυτό είναι ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς τίτλους. Πάμε να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
2: Εντιμότατη Πρόεδρε, αγαπητέ μας κύριε Παπαδόπουλε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Εντιμότατε Διευθύνων Σύμβουλε κύριε Παπαβασιλείου, αγαπητά στελέχη της διοίκησης, του ενημερωτικού τομέα και του κλάδου των τεχνικών, των μουσικών συνόλων και της χοροδίας της ΕΡΤ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ευρισκόμεθα με την τιμή ασυνοδεία μας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στο ιστορικό ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, εδώ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως δικής σας, κύριε Πρόεδρε, και των εντύμων συνεργατών σας, με αφορμή την 60η επέτειο από την πρώτη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Σήμερα το να ανοίγουμε την τηλεόρασή μας, τον οικιακό τηλεοπτικό μας δέκτη, όπως λέγαμε παλαιότερα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αποτελεί κάτι το αυτονόητο. Πραγματικά, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στα πολυάριθμα κανάλια και στα πολυπίκυλα προγράμματα, ενημερωτικά, ψυχαγωγικά ή τις ζωντανές μεταδόσεις. Μετά την είσοδο της τηλεοράσεως στη ψηφιακή εποχή και πιο πρόσφατα στον κόσμο του διαδικτύου, οι επιλογές μας έγιναν ακόμα περισσότερες και μάλιστα on demand. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε, όποτε και οπουδήποτε το επιθυμούμε. Όσοι κρατούν ένα smartphone εξαιρουμένου του ομιλούντος, ο οποίος δεν διαθέτει ούτε καν κινητό τηλέφωνο, είμαι ευτυχής γι' αυτό, μπορούν να παρακολουθούν και από την συσκευή τους. Η τηλεόραση στην εποχή της επικοινωνίας βρίσκεται παντού μαζί με τον τηλεθεατή και γίνεται διαδραστική, interactive, αλλάζοντας άρδιν ή μάλλον ανατρέποντας την σχέση πομπού και δέκτη. Όμως πίσω στο 1966 ουδής μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εξέλιξη, όταν μετά από πολλές προσπάθειες οι πρωτοπόροι της τηλεοράσεως στην Ελλάδα άνοιγαν το δρόμο και η πρώτη εκπομπή ειδησιογραφικού και γενικά ενημερωτικού περιεχομένου με παρουσιάστρια την ευγενεστάτη κυρία Ελένη Κυπρέου έβγαινε στον αέρα. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας κατά την οποία η ΕΡΤ από τα πρώτα βήματά της μέχρι και σήμερα παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη ζωή και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Το αρχείο της αποτελεί πολύτιμη κυβωτό εικόνων και ήχων, περιλαμβάνοντας γεγονότα, πρόσωπα, φωνές, μεταξύ των οποίων και των προκατόχων μας αηδήμων πατριαρχών Αθηναγόρου και Δημητρίου, αλλά και της δικής μας 35ετούς πατριαρχίας, που αποτυπώθηκαν σε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια μέτρα φιλμ, αργότερα βίντεο και τώρα σε ψηφιακά αρχεία, και όλα μαζί συμπληρώνουν καθοριστικά το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του εντός της Ελλάδος και του όπου γης ελληνισμού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο, με την καταγραφή και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ζωής και της εξέλιξης της κοινωνίας και των θεσμών της μέσα στο χρόνο. Αυτήν την προσφορά, που είναι αδύνατον να αποτιμηθεί σε χρήμα, καθώς είναι κτήμα της κοινωνίας, αφού αντανακλά την ίδια την κοινωνία και τον οικουμενικό ελληνισμό, οφείλουν όλοι να την στηρίζουν, να την ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και τον διαρκή εξυγχρονισμό της. Και σήμερα ο κύριος Πρόεδρος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει να εγγενιάσουμε μαζί ένα νέο ταξίδι της ΕΡΤ πέρα από τα σύνορα προς την Οικουμένη, ενεργοποιώντας την λειτουργία του ΕΡΤ Κόσμος, ενός αυτοδύναμου διεθνούς καναλιού που έρχεται να διαδεχθεί την ΕΡΤ World, που επί 30 έτη συνέδεε την Ελλάδα με την ομογένεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί εκτός του ότι αλλάζει δυναμικά και αυτό το κανάλι της ΕΡΤ, επελέγει για την ονομασία του η ελληνική λέξη «κόσμος», όπως πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν, αντί της αγγλικής λέξης με σαξονικές ρίζες Walt. Είμαι βέβαιος, αγαπητοί, ότι γνωρίζετε την αγάπη του Πατριάρχου για την ελληνική γλώσσα, την οποία διδαχθήκαμε αρχικώς από τους αγαπημένους μας δασκάλους στα σχολικά έδρανα της πατρίδας μας Ήμβρου και αργότερα από τους σοφούς καθηγητές μας στην ιστορική και ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη σιωπηλή Ιερά Θελοϊκή Σχολή της Χάλκης. Αυτή την πλούσια γλώσσα μας με τα εκατομμύρια λέξεων που δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάστατης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο. Με τη μοναδική πλαστικότητα και εκφραστικότητά της, η ελληνική γλώσσα βοηθά τον ομιλητή της να είναι ακριβής στο λόγο του, αποδίδοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Η γλώσσα μας είναι οικουμενική, επηρέασε βαθύτατα τις άλλες γλώσσες και πολιτισμούς και για αιώνες ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της είναι ορατή στην επιστήμη, όπως στην ιατρική και την αρχιτεκτονική, αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί παρόντες και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας ή μας ακούτε από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται από πολέμους και συγκρούσεις, από φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες, από την καταστροφή του περιβάλλοντος, του κοινού μας οίκου και την σπατάλη, αλλά και την άδικη κατανομή των φυσικών πόρων και αγαθών. Η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόσβαση όλων των συνανθρώπων μας στα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι οι σύγχρονες θεραπείες, δεν μπορεί να αποτελούν μόνον ευχή, αλλά πρέπει να είναι ο στόχος κάθε πρωτοβουλίας και δράσης μας. Η ανθρωπότητα ενώ κάνει τεράστια βήματα προόδου, όπως με την τεχνητή νοημοσύνη, στην ορθή και συνετή χρήση της οποίας ελπίζουμε και αποβλέπουμε, συνεχίζει πολλές φορές να πέφτει θύμα του εγωισμού της. Οι δημοσιογράφοι αλλά και όλοι όσοι εργάζεστε στον τομέα της ενημέρωσης και γενικότερα της επικοινωνίας έχετε τη μεγάλη ευθύνη αλλά και την δύναμη να υπηρετείτε την αλήθεια με αντικειμενικότητα και σεβασμό προς τους πολίτες. Το γνωρίζετε καλά όλοι εσείς που καθημερινώς μοχθείτε, οι περισσότεροι αφανείς ήρωες, επιτελώντας αυτή τη σημαντική κοινωνική αποστολή για την ολοκληρωμένη και πλουραλιστική ενημέρωση του κοινού αλλά και για την πολυπίκυλη και ποιοτική ψυχαγωγία του. Το πρώτο πρόγραμμα που μετέδωσε η ΕΡΤ ήταν, όπως είπαμε, η ειδησεογραφία.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου που είναι απολύτως συντονισμένη στο πνεύμα το σημερινό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
1: Και να πούμε ότι ανατρέψαμε σήμερα την κανονική ροή της εκπομπής, αλλά είχαμε κανονίσει με αφορμή και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, την παρουσίαση της συνταγματικής αναθεώρησης και όλα αυτά. Λόγω του Πατριάρχη, όλα αυτά πήγαν προς το παρόν στην άκρη.
0: Και επειδή τώρα σε λίγο θα καλωσορίσουμε μέσω στον καθηγητή τον κύριο Μπέγζο, σκέφτομαι πόσο εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η επιλογή εδώ των ανθρώπων της ΕΡΤ για να ξεκινήσει η συνάντησή του, η επίσκεψή του μάλλον εδώ στην ΕΡΤ με τους χαρταετούς. Αυτό τραγούδι, αυτό το ορχιστρικό, με συγχωρείτε, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω, γιατί το 1963 κάποια παιδιά πέταξαν τους χαρταετούς τους και είχαν πάνω το σήμα της ειρήνης και συνελήφθησαν. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να γράψει το ορχιστρικό και θυμήθηκα και αναζήτησα, γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Τον χαρακτήρισε ως κορυφαίο συνθέτη, ανεπανάληπτο δημιουργό και σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν ένας συνθέτης, ανέφερε μεταξύ άλλων, ένας ανεπανάληπτος δημιουργός. Είχε τη σπάνια ικανότητα να νοηματοδοτεί τη μουσική του με έναν ξεχωριστό τρόπο, ενσωματώνοντας

0: αριστοτεχνικά το δυναμισμό του κοινωνικού μηνύματος κάθε εποχής, ανέφερε μεταξύ άλλων Πατριάρχης. Το θέμα της ειρήνης είναι ένα από τα πεδία του Πατριάρχη πολύ ψηλού ενδιαφέροντος. Σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής, και ταυτόχρονα και το περιβάλλον θεωρείται ο πράσινος Πατριάρχης.
1: Και το είπε και στην ομιλία του χθες στη Βουλή, το θέμα της ειρήνης, αναφέρθηκε αναλυτικά.
0: Βεβαίως. Ήταν ούτως ή άλλως τα θέματα ειρήνης, διαλόγου, περιβάλλοντος ήταν από τους άξονες της ομιλίας του. Και πάμε τώρα γρήγορα, για να μην τα λέμε εμείς, να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μπέγζο. Πολύ καλό σας μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλησπέρα.
1: Τι καλό κάνετε? Μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, κάθε φορά ερχόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιούμε κάθε τι που αφορά αυτό το πεδίο γνώσης, ναι, σας και επιστήμης σας. Και θα ήθελα, ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, κύριε Μπέγξο, πώς είδατε την επίσκεψη του Πατριάρχη αυτή, την διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα? Είχε προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και θέλω να μου πείτε αν συνδέονται όλα αυτά, εάν δηλαδή είναι ενταγμένα ειδική ανάγκη του Πατριάρχη.
2: Είναι ανάγκη αφοτέρων των πλευρών και της Ελλάδος να θυμίζει στον εαυτό της ότι ο ορίζοντάς της είναι ο ελληνισμός και όχι απλώς το κράτος της Ελλάδος. Πνευματική θέση, κεντρική θέση έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και από την άλλη πλευρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δηλώνει ότι η πρώτη και καλύτερη θυγατέρα του είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Mm-hmm. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ευχαρίστηση ότι το καινούργιο κανάλι το οποίο εγκαινιάζεται ονομάζεται Κόσμος, και μου δίνει την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι οικουμενικό είναι αυτός που η οικουμένη λέγεται η γη που κατοικείται. Επομένως το Κόσμος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το όραμα αυτό του οικουμενικού ελληνισμού συνδέονται άρρηκτα. Ναι. Είναι η ώρα να θυμηθούμε ότι η γη δεν είναι απλώς η γη που υπάρχει, αλλά η γη που κατοικείται και πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ μπαίνει το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορούν οι άνθρωποι να αναπνέουν καθαρό αέρα στη φύση όταν δεν έχουν καθαρό αέρα στην καθημερινή του ζωή, στερούμενοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, το αποτέλεσμα μιας δικαιοσύνης, είναι όπως λέγανε οι προφήτες, η ειρήνη. Ναι. Επομένως τα τρία στοιχεία, ειρήνη, περιβάλλον, δικαιώματα, συνδέονται, παντρεύονται. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιλαμβάνεται αυτήν την αποστολή, η οποία βεβαίως είναι πολύ διαφορετική από την αποστολή που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσα στα όρια του κράτους της Ελλάδος.
0: Ναι, τώρα η επίσκεψη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη προφανώς πέρα από τον συμβολισμό τον θρησκευτικό έχει και έναν συμβολισμό πολιτικό, πολύ περισσότερο που γίνεται σε μια εποχή, κύριε Μπέγξο, που υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπάρχουν λαοί εμπόλεμοι, και αυτό ήταν πάντα ένα θέμα που τον Πατριάρχη τον ευαισθητοποιούσε και σταθερά σχεδόν θα έλεγα, εσείς είστε ο ειδικός, εγώ όσο τον παρακολουθώ, το θέμα της ειρήνης είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
2: Ακριβώς, γιατί δυστυχώς σε εμάς έλαχε ο κλήρος να ζούμε, αν επιτρέπετε να το πω, προεόρτια πολέμου, ο οποίος ελπίζω, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε ζήσει ένα πόλεμο στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Και γενικώς ζούμε σε πολεμικές εποχές, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούσαμε ότι όλα αυτά τα είχαμε αφήσει πίσω μας, αλλά μάλλον δεν έτσι.
2: Ακριβώς. Από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και τώρα πια το Ιράν δημιουργείται ένα, αν με επιτρέπετε, ένα τρίγωνο του διαβόλου, τρία σημεία έφλεκτα, όπου ο άνθρωπος πάβει πια να ζει ως άνθρωπος, και επομένως αυτό διεγείρει τα ανακλαστικά μας και μας επιβάλλει να θυμόμαστε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σωστό δεν είναι να νικήσουμε έναν εντός εισαγωγικών εχθρό, σωστό είναι να συμβιώσουμε με τον άλλο το διαφορετικό μας, όπως κάνουν στους αιώνες των αιώνων, ναι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όσοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι επίκαιρο και αναγκαίο.
0: Ναι. Mm-hmm. Ο διαθρησκευτικός διάλογος που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος mm-hmm. είναι υπέρμαχος, και άλλωστε αυτό είναι και ένα σημείο που του ασκούν κριτική κάποιοι, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση και στο χρεωθώ εγώ, κάποιοι πιο συντηρητικοί της Εκκλησίας, είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, είναι ένα στόχος που θα μπορούσε ενδεχομένως να προτρέψει, δεν θα αρκεί, να συμβάλλει, θα πω εγώ, σε μια έτσι διάθεση ειρήνης των ηγετών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και επειδή μιλάω για διαθρησκευτικό διάλογο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την επιρροή του Πάπα.
2: Ακριβώς.
0: Αν και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω τι επιρροή έχει, είδαμε διαλόγους απίστευτους. Ναι.
2: Τουλάχιστον από το στόμα ενός θρησκευτικού ηγέτη όπως είναι ο Πάπας, ναι, ακούστηκε ένας έντιμος, σωστός αντίλογος στον κινησμό του νυν πλανητάρχη. Ο μόνος ο οποίος τόλμησε και μπόρεσε να αρθρώσει έναν λόγο ανθρώπινο ήταν ο Πάπας. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κάθε Εκκλησία μέσα της έχει ένα δυναμισμό ανθρωπιάς, θα το έλεγα ακόμα και επαναστατικότητας, εάν χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο οι Εκκλησίες που επιβρούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων να δίνουν στους ανθρώπους αυτήν την αντίληψη. Τώρα, όσον αφορά για τον διαθρησκειακό και διεκκλησιαστικό διάλογο, να σας θυμίσω ότι εδώ και 100 χρόνια από το 1920 όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες με πρωτοβουλία του τότε Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό το διάλογο.
0: Σωστά.
2: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν τον επινόησε, ούτε τον
0: εισηγήθηκε. Τη σκυτάλη πήρε.
2: Ακριβώς, και μάλιστα από τον μεγάλο Αθηναγόρα.
0: Έτσι.
2: Και προχωρεί κάτι το οποίο εδώ και έναν αιώνα όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν αποφασίσει. Τώρα, κάποιοι Ορθόδοξοι για κάποιους λόγους γεωπολιτικούς και όχι θεολογικούς νιώθουν την ανάγκη να διαφοροποιηθούν, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουν στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι λάθος.
0: Είναι αυτοί που αμφισβητούν και την οικουμενικότητα, κύριε Μπέγκζο. Το διατυπώνω έτσι πάρα πολύ δειλά.
2: Ακριβώς,
0: αλλά
2: ναι,
0: αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ακριβώς. Υπάρχει μία αίρεση. Ποιος ηγείται της Ορθοδοξίας,
0: ναι,
2: ο παλιός ή η πολλή? Ο παλιός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, για λόγους τουλάχιστον ιστορικούς, αν μη τι άλλο. Οι πολλοί είναι οι Ρώσοι, που μεταξύ μας δεν είναι και οι πολύ περισσότεροι. Σκεφτείτε ότι η Ορθόδοξη της Ρωσίας είναι πολύ λιγότερη από τους άθεους, τους μουσουλμάνους και άλλες.
0: Εντάξει, πάντως λένε ότι η Ρωσική Εκκλησία είναι μεγαλύτερη. Αυτό,
2: ναι,
0: λένε.
2: Ακριβώς. Ναι. Πληθυσμιακά αυτό αληθεύει.
0: Πληθυσμιακά πάντα.
2: Δεν βρίσκεται,
0: ναι,
2: στους αριθμούς.
0: Ναι.
2: Δίκιο δεν έχουν οι περισσότεροι. Δίκιο έχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν μία παράδοση.
0: Και αυτό με έναν τρόπο έχω την αίσθηση θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, ή είμαι πολύ ρομαντική, να παρακαμφθεί.
2: Θα σας πω πάντοτε.
0: Αν και
2: πρόβλημα.
0: Εκεί πια επισέρχεται, με συγχωρείτε, ευθέως, ναι, η πολιτική, για να τα λέμε όλα.
2: Ακριβώς. Η ιστορία μας έχει μάθει ότι ένα πρόβλημα τελειώνει όταν έρχεται ένα άλλο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση αναδύεται μέσα στις αρχές, στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν υπάρχει η εκκοσμίκευση. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν έχει την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. Οπότε οι εκκλησίες βρίσκονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τους εκτός εκκλησιών, και έτσι ακριβώς γίνεται ο διάλογος ως μια ασπίδα και άμυνα απέναντι στο καινούριο πρόβλημα, στο καινούριο εντός εισαγωγικών εχθρό.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Όταν εμφανιστεί ένας νέος εχθρός, ας πούμε το Ισλάμ, τότε θα δείτε ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, οι καθολικοί, οι ευαγγελικοί
0: θα συσπηρωθούν,
2: θα συνενωθούν,
0: ναι,
2: για να τον, ναι, αντιμετωπίσουν.
0: Ναι. Κύριε Μπέγζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Ευχαριστούμε
0: να είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Γεια σας, ο κύριος Μάριος Μπέγζος. Γεια σας, γεια σας. Της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάμε λίγο παλιορχιστρικά εμείς, γιατί θα πάμε σε αυτά που θέλει ο Δημήτρης.
1: Που δεν είναι ορχιστρικά, είναι με τα μπούρλα.
0: Μα δεν θα χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περίμενε.
1: Όχι, τους βουλευτές θα μην χάσουμε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξέρουμε τι έχει.
0: Κανέναν θα χάσουμε.

0: Καταπληκτικό τραγούδι, δεν πρέπει να το πατάμε, αλλά θα προλάβουμε αλλιώς. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον πολιτικό συντάκτη της ΣΕΡ, τον συνάδελφό μας τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Παρακολουθεί μάλλον την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, τι νέα έχουμε από εκεί? Δώσ' μας λίγο το στίγμα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Θα χωνώσω, Δημήτρης, ούτως ή άλλως διακτηνίστηκε με κάποιο τρόπο από τη Βουλή στο στούντιο του Earth News Radio. Εντάξει, νομίζω τα βασικά πολιτικά μηνύματα του Κυριακού Μητσοτάκη συμπυκνώνονται στα εξής. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά σε αυτό που θα είναι και το κεντρικό, ένα από τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, δηλαδή η Ελλάδα του 2030, αυτή είναι η βάση, η συνταγματική αναθεώρηση πάνω στην οποία θα υποστηρίξει αυτό το δίλημα, με αλλαγές που αφορούν τη συνταγματική κατοχήρωση των πρωτογενών πλεονάσματων, την καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο, τη νέα αναθεώρηση του άρθρου 86, μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και την καθιέρωση της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, στα επιμέρους και σε αυτά που αφορούν το πολιτικό προσκήνιο, έκανε μια αιχμηρή αναφορά στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που τήρησε στο ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Κατηγόρησε τη Χαριλάτρη Κούπη για υπαναχώρηση από μια συμφωνημένη θέση και διατύπωσε την άποψη ότι η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση μια μηχανία και αφωνία, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ προτιμά να κατασκευάζει σενάρια αντί να συμμετέχει σοβαρά σε αυτή τη θεσμική συζήτηση. Τώρα, το μείζον για μένα αφορά την διπλή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα των δικογραφιών και του ΕΠΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά στις δικογραφίες, απέμεινε με τα εύσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη στάση της, λέγοντας την χαρακτηριστικά ότι καθαρός ουρανός σας τραβέρει, δεν φοβάται. Όμως υπάρχει και μια έμεση αναφορά στα χθεσινά γεγονότα, δηλαδή για το σφάλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κλήσης που αφήθηκε.
0: Για τον ΕΠΚΕΠΕ.
1: Ναι. Ακριβώς, που αναβαθμίστηκε λόγω του δαίμονος του τυπογραφείου, όπως λέγανε πηγές Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από πλημέλημα σε κακούργημα τα δικήματα που απευθύνθηκαν με την κλίση αυτή σε 5, όπως πληροφορούμαστε, βουλευτές. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όσο καθαρή ήταν η στάση της πλειοψηφίας, άλλο τόσο γρήγορη θα πρέπει να είναι και η έρευνα που θα τρέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κινηθεί άμεσα και χωρίς επιλεκτικές διαορές, αλλά και να διαψεύσει ταυτοχρόνως ότι εμπλέκεται στην κομματική αντιπαράθεση.
0: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι δεν θα είναι και κανένας βουλευτής που
2: εμπλέκεται. Όχι, όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.
0: Θα συμμετάσχουν κανονικά, λέει, εφόσον τα επιθυμούν.
1: Αυτό βέβαια ήταν ένα πεδίο το οποίο είχε καθαρίσει από πολύ νωρίς και διατυπωθεί με ευκρίνεια από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Αυτό το ξέραμε. Αυτό είναι αληθές, γιατί το είχε πει ο κ. Μερνέκης πριν ημερών. Κλίμα, τι κλίμα υπάρχει, Γιώργο.
2: Να πω και κάτι άλλο. Θέλω. Ναι, άκουσα μια ενδιαφέρουσα φράση του Πρωθυπουργού, ότι το όριο, η κόκκινη γραμμή στην κριτική είναι η εσωστρέφεια, και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά.
1: Ακριβώς, γιατί όλο το μείζον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Δημήτρη, ορθώς το επισημαίνεις, είναι ότι θα πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, διότι και
0: ναι, αυτό που είπε
1: το κλίμα. Να πούμε ότι κρατώ την παρέμβαση του Μάκη Βορύδη, ο οποίος, αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο στο βασικό κεντρικό θέμα αυτό που αφορά στις δημοκρατίες.
0: Ναι, γιατί, γιατί δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του κυρίου Βορύδη.
1: Ναι, έκανε, αναφερόμενο στην κυρία Κοβέση, πληροφορούμε ότι είπε ότι συντελείται μια αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό και υπερθεμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή είναι αστείες και γελίες, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές. Από την άλλη, υπάρχει ένας ενδιαφέρον διάλογος του βουλευτή Ευβίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζεμπίλη, με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο κ. Ζεμπίλης διαφώνησε με όσα ήταν το φως της δημοσιότητας περί επικείμενης πρότασης για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ο Κυριακός Μητσοτάκης εκεί πέρα πήρε το λόγο και είπε ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνταγματική
0: αναθεώρηση.
1: Είχε και μια δεύτερη συνομιλία με τον ίδιο βουλευτή ο Πρωθυπουργός, γιατί ο κ. Ζεμπίλης επέμεινε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών όταν υπάρχουν 6.000 μετακλητές, και εκεί ο κ. Μητσοτάκης παρενέβη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτός ο αριθμός δεν αφορά την κεντρική διοίκηση, αφορά κυρίως την αυτοδιοίκηση, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ένα επιχείρημα που γίνεται όπλο από την ίδια την αντιπολίτευση.
0: Ναι. Μάλιστα. Συνολικά έχουν έχει.
2: Να πω και κάτι άλλο που επίσης έχει σημασία που το είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό αφορά κυρίως το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και κάποιους υπουργούς ή και κάποιους δελφίνους. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό νομίζω είναι μήνυμα με, ποικιλώνυμους αποδέκτες.
0: Πάντως, όπως σου είπα, αυτό ακριβώς το έχει ξαναπεί στις παραμονές των εκλογών του 23 από τη Ρόδο.
2: Ναι, αλλά τώρα όμως και με όλα αυτά που συμβαίνουν έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
0: Κάθε φορά, ναι, το timing είναι διαφορετικό και επομένως και η απεύθυνση είναι άλλη.
2: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, γιατί πληροφορούμε ότι θα τοποθετηθεί επ' αυτού ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν τοποθετηθεί και άλλοι βουλευτές για την απουσία του κυρίου Δένδη, ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό?
1: Όχι, δεν υπάρχει τοποθέτηση προσώρας για αυτή την απουσία, αλλά είναι προφανές όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα υπάρξει σχετική αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, αλλά το μείζον δεν είναι ο Δένδιας τώρα.
2: Όχι,
0: η απουσία του Δένδια, δηλαδή
2: λεπτό.
0: Σε μια συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Αν ένας κορυφαίος υπουργός τοποθετηθεί και ρίξει πυρά σε ένα άλλο κορυφαίο υπουργό, είναι θέμα.
0: Ωραία.
2: Και θα γίνει
0: προφανώς
2: αυτό.
0: Είναι θέμα.
2: Και θα γίνει αυτό.
0: Είναι θέμα. Απλώς θεωρώ ότι ακριβώς επειδή συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, γιατί μια χαρά ξέρει, τον ενδιαφέρει να επ' αυτού αυτά να τεθούν. Ο Δένδιας, το γεγονός ότι απουσιάζει ο Δένδιας, από μόνο του σηματοδοτεί κάτι. Αν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μιλήσει για αυτό, επίσης έχει μια σημασία, αλλά δεν μπορεί όλη η συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας να επικεντρωθεί στο τι θα πει ο Άδωνης για τον Δένδια.
2: Λέμε ότι είναι και αυτό ένα θέμα, διότι είναι γνωστή η κόντρα των δύο και ότι τουλάχιστον
0: επίσης,
2: την ώρα που εγώ ήμουν εκεί ήταν αντικείμενο συζήτησης και ανάμεσα σε άλλους βουλευτές.
0: Ωραία,
2: γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Αλλά εμείς οφείλουμε να μείνουμε στην ουσία τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει και τη μεγάλη εικόνα σε αυτό και μέσα από την αναφορά του, θα πω εγώ ερμηνευτικά, ότι η απέραντη λεπτή κόκκινη γραμμή, ότι ζητούμενο να υδρώσουμε όλη τη φανέλα.
0: Αυτό. Αυτό έχει σημασία. Υπάρχει περίπτωση να λάβει το λόγο, έχουν γίνει οι εγγραφές, εσείς ξέρετε, δεν είμαι εκεί.
2: Πάνω από 40 βουλευτές.
0: Το ξέρω, γύρω στα 50, ναι. 50 ήξερα το πρωί εγώ, αλλά υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κάποιος από τους 5.
2: Ναι. Από ό,τι ξέρω, έχει γραφτεί και ο κύριος Οικονόμου. Έχει γραφτεί και ο κύριος
0: Κατσανιώτης. Ο κύριος Κατσανιώτης.
1: Έχει μιλήσει ήδη και ο κύριος Δεμπίλης που ανήκει και αυτό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω να το ρωτήσω, γιατί αν θυμόμουν καλά, το όνομά του το είχα ταυτίσει με την ομάδα των 5.
1: Επί του πιεστηρίου, να σας πω πάντως ότι πληροφορούμε ότι προλίγου τοποθετήθηκε ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ.
0: Πρώην υπουργός, ναι.
1: Ο υπουργός Μετανάστευσης, με συγχωρείς, να έχεις δίκιο που με διορθώνεις, ο οποίος επισήμανε ότι τάσεται υπέρ της πρότασης που έχει κατατεθεί για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Επισημαίνει όμως ότι πληροφορούμε ότι να μην λένε οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στους βουλευτές ότι δήθεν λαϊκίζουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα την παρακολουθήσουμε όλοι, Γιώργο. Είναι μια ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ περισσότερο που έχει το συνέδριο μπροστά. Ας πούμε ότι γίνεται, ξέρω εγώ, μια πρόγευση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να πούμε ότι είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχή. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ότι θα έχουμε άπλετο χρόνο να πείτε τα πάντα, τα παράπονά σας, τις επισημάνσεις σας.
0: Ναι, group therapy.
2: Ακριβώς. να βγάλουν τα σώψιχά τους.
0: Group therapy είναι η ευκαιρία για να το εκτονώσει στο βαθμό που εκτονώνεται αυτό εν ώψη συνεδρίου. Ναι, στο συνέδριο, στα συνέδρια, για να είμαστε δίκαιοι, όχι της Νέας Δημοκρατίας,
2: σε όλα.
0: Συνέδρια των κομμάτων βγαίνουν τα σώψιχα. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο τα σώψιχα, βγαίνουν κάτι μαχαίρια που πάνε και έρχονται. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα είναι αυτή η συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο θα έχουμε το πλήρες.
2: Κάνουμε την αποτίμηση.
0: Αλίμονο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε και εμείς να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Γεια χαρά σας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της σχετικής διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, τονίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μεγάλη ανησυχία λόγω του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του στην παγκόσμια οικονομία, επισημένοντας ότι βασικό πρόβλημα για τους πολίτες παραμένει η ακρίβεια και η ανάγκη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστής της κοινής νόμης των Ισοοικουμενικών Πατριάρχης Βαρθολομίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Στο Βατικανό βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα εν μέσω έντασης μετά τις επιθέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Πάπας έχει ασκήσει κριτική στον πόλεμο και επανέλαβε ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει την ειρήνη, απορρίπτοντας παράλληλα κάθε στήριξη στα πυρηνικά όπλα. Στον Άριο Πάγο προσήλθε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, καταθέτοντας 2 αιτήματα, προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Πρέταντορ. Ο κύριος Πίρτζης ζήτησε να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, υποστηρίζοντας πως 2 ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή η κυβέρνηση μας παρακολουθούσε, ή οι καταδικαστέντες είναι κατάσκοποι. Παράλληλα, επέβαλε αίτημα εξαίρεση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και 2 ακόμα κατηγορουμένων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων ζητάει ο εισαγγελέας για την υπόθεση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου. Η εισαγγελική πρόταση αφορά δικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ γίνεται λόγος για διάφανη διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ. Παράλληλα, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος 2 ανηλίκων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο ένας 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν κάτω υπό συνθήκες που διερευνούνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ η τροχιά εξετάζεται ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Με τις καταθέσεις μαρτύρων και η πρώτη αυτή του Γιάννη Μάγκου, πατέρα του νεκρού, συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας που κατηγορούνται για το κακούργημα των βασανιστήριων εις βάρος του Βασίλου Μάγκου στις 14 Σέκτου του 2020 και για 3 πλημελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της έκθεσης κατά συναυτουργία και της παράνομης παρακράτησης κατά συναυτουργία. Σήμερα στο χώνο ομιλοποτάμου η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. 7 του Μάη πλησιάζουμε.
1: Στις 7 του Μάη.
0: Έχει τραγούδι για τις 7 του Μάη.
1: Όχι, βρήκα εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Της Βανδύ πώς πήγαινε.
1: 1η Μαΐου.
0: Της Βανδύ πώς πήγαινε με το Μάρτι κάτι πήγαινε. Δεν ήταν το του Μάρτι. Πρέπει να το δω. Δεν βοηθάει τώρα και
1: η... Με φτυβίασες. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε.
0: Και το Talk of the Town είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ισχύει. Μασαζάκι, ωραίο.
0: Βγήκαν αρκετές. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Πιστεύω ότι θα βγουν και περισσότερες.
1: Είχαμε διότι... τις αντιδράσεις που περίμενες.
0: Όχι ακόμα.
1: Γιατί λέγανε θα πάρουν, λέει, το λόγο 40 με 50 βουλευτές και εντάξει, άλλοι θα αποθεώσουν, αλλά πολλοί θα διαμαρτυρηθούν. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο νομίζω για τους δημοσιογράφους περισσότερο, ρε φίλε.
0: Κοίτα,
1: δεν έχουν
0: από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκε ότι όλοι μπορεί να είναι υποψήφοι αν το θελήσουν. Εάν δεν έχει αποδειχθεί, εννοείται κάτι, αν δεν υπάρχει καταδίκη. Να.
1: Πότε θα προλάβει να έχει καταδίκη τώρα?
0: Γι' αυτό σου λέω ότι άρα αφήνεις την πόρτα ανοιχτή και δεν λες τον άλλον.
1: Εγώ πιστεύω τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές, να ξέρεις.
0: Παίζεται. Είναι από αυτά που ακούγονται.
1: Την αίσθηση.
0: Είναι δύο σενάρια.
1: Και δεν είναι και πρόωρες, έτσι. Να το πούμε αυτό.
0: Ναι, θα είσαι στους 3,5.
1: Ναι, τώρα στους 4 μήνες πριν δεν είναι πρόωρες.
0: Έχεις ετοιμαστεί για τον διάλογο Κωνσταντοπούλου Μηταράκη? Έλα, αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή περιμένει ο κόσμος. Με πιάνε στους διαδρόμους. Μου λέγανε ότι περιμένουμε το δρόμενο.
1: Και μας λέγανε στους διαδρόμους. Και άλλο μονόπρακτο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Πάντως αυτό με την Κωνσταντοπούλου είναι. Τώρα ότι παίζουμε κάθε 3 μέρες και ένα μονόπρακτο. Κάτι.
0: Λοιπόν,
1: να υδρώσουμε μαζί τη φανέλα. Ωραίος.
0: Αυτό από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνουμε τον καβγά τώρα του Κωνσταντοπούλου Μηταράκη.
1: Πού τον βρήκες?
0: Γράψε.
1: Γράψε καβγά. Και θα το βγάλει.
0: Γράψε Κωνσταντοπούλου Μηταράκη.
1: Γράψε Κωνσταντοπούλου. Θα το βγάλει αμέσως.
0: Κοίτα, δεν θα πάρουμε όλο το κομμάτι πιο μπροστά που μαλώνει με το Θανάση τον Μπούρα.
1: Τα βάλε και μετά το ΤΕΜΕ.
0: Εντάξει, τα βάλε και με τους προεδρεύοντες. Και τα λοιπά. Θα πάρουμε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε όλοι κοινοβουλευτικά εκλεγμένοι, έλεγε ο Θανάσης ο Μπούρας. Να το θεσμικός.
0: Ναι. Θα πάρουμε από το κομμάτι που
1: πλακώθηκε. Πλακώθηκε και στην Αθηναϊκή Λέσχη, έτσι. Για την Βασιλική Πολύζου και τα λοιπά. Είναι αυτά είναι τώρα για ζέσταμα.
0: Αυτά δεν τώρα είναι... ήταν. Δεν είναι.
1: Πούτε,
0: δεν μετράνε.
1: Εμένα μου το λογοκρίνανε.
0: Βάλε διάλογο Κωνσταντοπούλου Μηταράκη.
1: Διάλογο Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, βάλε στο Google Search. Γράψε το εκεί πέρα για να βγει.
1: Ρε εσύ με αυτή την τεχνολογία. Κωνσταντοπούλου Μητα.
0: Για να δείτε και... ότι βγαίνει από φυσικού.
1: Και έχει και κοντό φυτίλιο ο Μηταράκης.
0: Μην το παίξεις από το YouTube.
1: Ναι. Και έχει και κοντό φυτίλιο ο Μηταράκης, έτσι. Να τα πούμε.
0: Ναι. Άνοιξε εκεί πέρα μία από τις σελίδες.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε. Κωνσταντοπούλου. Εσύ κάνεις τη ζωή. Εγώ κάνω
1: καλά,
0: διπλό
1: κλασικά,
0: ρόλο.
1: Κλασικά.
0: Εγώ θα παίξω και το Θανάση τον Μπούρα.
1: Και τον Μπούρα. Πώς θα παίξει τον Μπούρα, ρε φίλε. Ο Μπούρας είναι ιδέα.
0: Είναι θεσμικός.
1: Τέλος
0: πάντων. Απλά παρεμβάλλεται. Λοιπόν, είναι ένας δεύτερος ρόλος.
1: Είναι μεγάλο.
0: Εντάξει.
1: Και, το πάμε και απροβάριστα όλα.
0: Απροβάριστα.
1: Αυτά,
0: έτσι, δηλαδή για να δείξουμε ότι.
1: Απλά επαναλαμβάνω ότι την Κωνσταντοπούλου, επειδή την έχουμε δουλέψει ως εκπομπή.
0: Λοιπόν. Γίνει λίγο πιο φυσικά. Νίκος Σλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Αναλαμβάνεις τώρα εσύ εκεί πέρα τα εφέ.
1: Έτσι. Τι θα βάλει?
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ξεκίνα.
1: Άρα, εισηγητής Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
0: Α, εσύ με πήγες παρακάτω. Εντάξει, δεν πειράζει. Από πού έχεις πιάσει την.
1: Ξέρω εγώ, αναλυτικά ο διάλογος. Πού θες να τον πιάσω, ρε φίλε?
0: Ξεκίνα από εδώ πέρα.
1: Επειδή ήρθε η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι εισηγητής στους δεσμούς και τη διαφάνεια.
2: Είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
1: Έχουμε πιάσει άλλους διαλόγους, φίλε.
0: Αυτό.
1: Α. Να ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.
0: πρέπει να πιάσουμε τη.
1: Το βλέπει.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ακόμα και.
1: Ζητούμε συγγνώμη από το κοινό.
0: Παίρνει. Είναι δυνατόν ο ίδιος διάλογος.
1: Ναι, να είναι αλλιώς. Δεν είναι από τα πρακτικά της Βουλής, ρε φίλε. Θα μας τρελάνουν.
0: Όχι, πιάσα από την ιστοσελίδα που το έχω πιάσει.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι, πού όμως. Πού το βρήκες.
0: Θες να κάτσεις στη δικιά μου, θες να κάτσω εγώ στη δικιά σου.
1: Θες να. Λοιπόν, εγώ λέω να το κάνουμε τη δεύτερη, το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Το δεύτερο δεν μπορούμε γιατί έχουμε ήδη άλλα δρόμενα. Περίμενε.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Περίμενε.
1: Δεν έχουμε κενό στον αέρα.
0: Εσύ μιλάς, εγώ ψάχνω.
1: Έχουμε καμιά Λεβίζου να παίζει στον ορίζοντα. Στον ορίζοντα να μας καλύψει τα κενά μέχρι να εξελιχθεί το μονόπρακτο. Λα λα λα λα λα λα. Τι να κάνω. Μου έρχεται στο μυαλό Δημήτρης Τάκης, μου ζητάει τη Χάιντι.
0: Ορίστε.
1: Έτσι, το βρήκαμε.
0: Ορίστε, πάμε.
1: Θαύμα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. θα μας ακούσει και η Έλενα γιατί τώρα, πάντα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ.
0: Ναι. Το έχει έρθει.
1: Έχει αρθεί η ασυλία του. Παρετήθηκε από κοινοβουλευτικός και πρόσωπος. Και ήρθε εδώ σήμερα να εκπροσωπήσει τη Νέα Δημοκρατία στους θεσμούς.
0: Είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπούρας. Θανάσης Μπούρας είμαι εγώ. Είμαι πρόεδρος, γι' αυτό μιλάω έτσι.
1: Μηταράκης. Όμως είναι πιο.
0: Μηταράκης.
1: Τσιριχτίδης.
0: Είναι απαράδεκτη. Και προσβλητική η παρέμβαση της ζωής Κωνσταντοπούλου. Και εκείνης έχει αρθεί η ασυλία της. Αλλά δεν παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματός της.
1: Έχει τέτοιο λαρυγγισμό.
0: Είναι αποτυχία.
1: Ο Νότης. Μιλάνε έτσι στοιχείο, τσιριχτά. Έλα ρε εσύ.
0: Έκαμε πρέπει να κάνουμε τη διαφορά.
1: Θα αστειεύεστε. Συγκρίνετε τα νομίματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Μαζευτείτε λίγο, όλοι οι υπόδικοι και οι φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση. Να καταψηφίσετε την προανακριτική. Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν.
0: Μιλήσατε για υπόδικους. Θέλω να πιστεύω πως έχει πάρει πτυχίο νομικής η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γνωρίζει πως δεν είμαστε υπόδικοι που θα μας παραδώσει και μαθήματα. Φίλισε. Σε κανέναν δεν έχει ασκηθεί δίωξη.
1: Φίλησε πολύ δυνατός. Άρα είστε εδώ.
0: Τη διαφορά του ρόλου.
1: Ναι ρε φίλε, είσαι πολύ δυνατός. Γιατί είναι έτσι και κοκοπίκος, ωραίος ο Μηταράκης είναι. Έχει παίξει και στο σύριαλ, θυμάσαι.
0: Μα γι' αυτό, επειδή έχει
1: κάνει και ήταν υπουργός.
0: Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις το τέμπ της υποκριτικής, πρέπει να είσαι και εσύ έτοιμος.
1: Όχι, είσαι πολύ δυνατός. Λοιπόν, προφανώς.
0: Προφανώς και είμαστε αθώοι. Και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.
1: Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν? Γιατί παρετηθήκατε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος? Για να κάνετε τον εισηγητή στα θέματα διαφάνειας?
0: Γιατί σε αντίθεση με εσάς, εμείς έχουμε ευθεξία.
1: Σαν το
0: Χατζιαβάτη.
1: Χατζιαβάτη, ο ίδιος.
0: Νησιώτησαν και εκείνος.
1: Και πού πήγε η ευθεξία σας σήμερα?
0: Να την αποβάλλετε. Έχουμε πρόβλημα με τη δημοκρατία.
1: Ναι. Είστε εσείς δημοκράτες που τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του Κοσμάκη.
0: Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές. Προφασίζεστε πως σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Παρά τις διακοπές της Προέδρου του κόμματος που φέρει το όνομά της, εμείς είμαστε θετικοί για το διορισμό του δόκτωρ στη θέση του.
1: Ωραία, φίλε.
0: Τώρα δεν είναι το
1: δόκτωρ του δόκτωρ. Εσείς τι πτυχίο έχετε, κύριε Μηταράκη? Κορακίστηκα.
0: Είναι ξενικό, κύριε Κωνσταντοπούλου, και δεν κλείνεται.
1: Στο South Eastern College σπουδάσατε κι εσείς.
0: Κάπου εκεί, εντάξει, να έρθει και ο Σεφερλής και
1: πέρα.
0: Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
1: Τι
0: ωραίο. Φίλε μας Μηταράκη, ο δόκτωρ του δόκτωρ, δηλαδή.
1: Η αστυνομία του ραδιοφώνου μας καλεί.
0: Ο δόκτωρ δεν είναι ξενικό.
1: Να μας συλλάβουν.
0: Άλλο είναι ο δόκτωρ που λέμε και άλλο ο δόκτωρ. Ο δόκτωρ του δόκτωρ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: έστω θουβού. Εντάξει. Καλά, εντάξει, ο δόκτωρ του δόκτωρ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έχουμε
0: πολλές. Πώς μας βρήκες, Έλενα?
3: Πάρα πολύ καλή, παιδιά. Εντάξει, πλησιάζει και το καλοκαίρι, όντως. Δηλαδή,
1: το πλησιάζει και το καλοκαίρι, τι ρόλο παίζει?
3: Για
1: να το βγάλουμε στη φυλακή.
3: Για παραστάσεις.
0: Κοίτα, αν κάποιος θέλει ρεπό, νομίζω ότι εμείς μπορούμε. Και,
1: εγώ θα έλεγα επίδαυρο, αλλά μας είπανε δελφινάριο. Δεν ξέρω.
0: Αβάδιστα και αβίαστα.
3: Δεν είστε ακόμα στην επίδαυρο.
1: Να τα βρούμε στου παπάγου.
3: Ναι, εντάξει, ξεκινήσαμε.
0: Στο θέατρο Βράχων.
1: Κάπου στη μέση.
3: Το Δελφινάριο είναι και μια μεγάλη σκηνή. Οπότε,
1: καλά, εγώ το Δελφινάριο. Εγώ πάω στο Δελφινάριο, να ξέρεις.
3: Ναι, είναι μεγάλη σκηνή, λέω. Χωράει πόσο, 2.000 άτομα. Είναι
1: και περιπλέον.
3: Σιγά-σιγά.
1: Και περιπλέον.
3: Ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Όλα είδες ότι βγήκαν αβάδιστα, αβίαστα. Μόλις βρήκαμε το διάλογο, δεν ήταν, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε natural.
1: Εντάξει,
0: είμαστε
1: φυσικά ταλέντα. Έχεις ακούσει τέτοια εκδοχή του Μηταράκη?
3: Εγώ όχι. Ήταν πρίμα βίστα, σαν να λέμε αυτό. Δεν το είχε προβάλει. Τίποτα.
0: Εδώ παίρνουμε τους διαλόγους τώρα.
1: Τίποτα. Εντάξει, στη Ζωήτσα την έχουμε δουλέψει λίγο, αλλά το Μηταράκη ποτέ, ρε φίλε. Και ήταν πολύ δυνατός ο Στελάκης το Μηταράκη. Πολύ δυνατός.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, θα γίνει ραδιοφωνικό viral.
3: Πραγματικά,
1: που λένε και οι νέοι.
3: Κάνετε πάντως ό,τι μπορείτε γι' αυτό. Κάνουμε. Πραγματικά, αυτό σας το δίνω.
1: Πότε θα μπουν να μας συλλάβουν καμιά μέρα. Λοιπόν,
0: ξεκινάμε από τις μεγάλες ειδήσεις. Ναι. Ότι στην Αντίπαρο βρίσκονται ηθοποιοί από το Peaky Blinders και το Game of Thrones. Για γυρίσματα. Στην Αντίπαρο κιόλας.
1: Πολλά γυρίσματα στη χώρα.
3: Ναι, ήταν να μην γίνει η αρχή. Τόσα χρόνια το λέγαμε. Τώρα που έχουν δοθεί και σχετικές άδειες και βλέπουν ότι είναι και πιο εύκολο και έχει λυθεί αυτό το θεματογραφειοκρατικό, ναι, φυσικά. Γιατί η Ελλάδα είναι από τα ωραίτερα σκηνικά στον κόσμο, ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς.
0: Έντγκαρ Ραμίρες από το Εμίλια Πέρες, Άναμπελ Γουάλης από το Peaky Blinders και Ελένα Χίδη από το Game of Thrones και τους 300.
3: Ναι. Για να γυρίσουν κάτι άλλο διαφορετικό, φαντάζομαι, όχι ένα mix Game βέβαια, of Thrones, Peaky Blinders, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Η Αντίπαρος, να πούμε βέβαια ότι λόγω Tom Hanks είναι εξαιρετικά προβεβλημένη. Η Λένα Χίντι, για να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν η βασίλισσα που της είχαν κόψει τα μαλλιά, αυτή που είχε περάσει τα πάνδυνα, που στο τέλος είχε ερωτική σχέση με τον αδελφό της και τα λοιπά.
3: Η Λάνιστερ.
0: Η Λάνιστερ, αυτή
1: η Λάνιστερ, μπράβο.
3: Μου, και εγώ δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, ντροπή μου, γιατί ήταν αγαπημένη μου σειρά πριν πολλά
0: Χίδη.
3: Χρόνια.
0: Η οποία είχε βρεθεί, η Σέρσεϊ.
3: Σέρσεϊ,
0: ναι. Έτσι, η νέα γενιά τα θυμάται όλα εδώ πέρα.
1: Λουίζα Μαραβελάκη! Βασιλική Κολτσίδα!
0: Λέμε και, τους, και ποιοι συμμετέχουν, δεν είναι... Στην δημοσιογραφική.
1: Νίκος Κλεβενίτη!
0: Τον Νίκο τον ξαναείπαμε, δεν πειράζει, θα τον ξαναπούμε. Ήταν πολύ καλός και μετεχητικά από κάτω.
1: Ήρα Πανανίδου!
3: Η σωστή θεασάρχη.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο!
0: Sorry. Εντάξει. Πήγαμε. Εγώ ξέρεις, επειδή είμαι θεσμικός.
1: Ξεκινάω την ιεραρχία μετά. Θα έφτανα μέχρι Παπαδόπουλο. Δεν έχω.
0: Καλά κάνεις.
1: Τι είπε, Μητσοτάκη, δεν κάνει. Μασά, ο Γιούνκερ.
0: Έλενα Λεβίζου.
1: Έλενα Λεβίζου!
3: Τελευταία, αλλά φαντάζομαι καλύτερη.
1: Τελευταία είναι ο Ρέμος, μία και τέταρτο βγαίνει.
3: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: μην τα λέμε.
3: Από πού θέλετε τώρα να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά, να ξεκινήσουμε από...
0: Ξεκινά από τα σοβαρά.
1: Τα σοβαρά.
3: Από τα σοβαρά, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη μία φορά, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το νέο αμερικανικό σχέδιο πρόταση, που εμφανίστηκε χθες πρώτα από το Άξιος. Το μελετά η Τεχεράνη και υπάρχουν διάφορες πληροφορίες στα διεθνή μέσα για το τι αυτό περιλαμβάνει, για το τι πιέζουν οι Αμερικανοί. Εντάξει, δημοσίως η Τεχεράνη, οι Ιρανοί λένε ότι εμείς δεν... είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν χρειαστεί ξαναρχίζουμε τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ...
0: Οι βομβαρδισμοί προχθεσινοί περάσανε σαν να μην έγιναν ποτέ στην Φουζέιρα και τα λοιπά. Σαν είπαμε να μην χτυπήθηκαν ποτέ.
3: Και οι δύο πλευρές είπαν ότι δεν παραβιάστηκε. Πώς το λένε
0: αυτό, νερό και αλάτι. Το...
1: Ναι. Ναι.
3: Επίσης το λένε ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μία δηλώνει αισιόδοξος ότι γίνονται πολύ καλές διαπραγματεύσεις. Λίγο νωρίτερα όμως είχε προειδοποιήσει ότι αν δεν δεχτεί το Ιράν αυτή τη συμφωνία, τότε θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί και πολύ πιο έντονα. Οπότε βρισκόμαστε και πάλι σε αυτό το σημείο. Και τα διεθνή μέσα λένε ακριβώς αυτό, ότι είμαστε για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη μία εβδομάδα, στο ίδιο έργο θεατές, τα λέγαμε. Συμφωνούν, δεν συμφωνούν, αρχίζουν, δεν ξαναρχίζουν και γενικότερα μία κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Αλλά το δημοσίευμα του Άξιος πρέπει να πούμε ότι έλεγε ότι οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά σε μια συμφωνία. Θα το δούμε.
0: Πάντως λένε ότι αυτοί που βάζαν φιτιλιές για να μην για την επιχείρηση ελευθερία ήταν οι Σαουδάραβες.
3: Για να μην συνεχιστεί.
0: Ναι, ναι.
3: Και οι Σαουδάραβες, ναι, και οι Πακιστανοί, ναι. Και οι Σαουδάραβες έβαλαν βέτο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η επιχείρηση σίγουρα θα δημιουργούσε περισσότερες εντάσεις. Το είδαμε αυτό στις πρώτες ώρες που έγινε. Παρ' όλα αυτά υπήρξε και μια επίθεση Αμερικανών σε ένα Ιρανικό τάνκερ, γιατί συνεχίζεται ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
0: Αυτοί οι 15.000 στρατιώτες έχουν μεταφερθεί τώρα στο Ιράν, γιατί κάπου το έχουμε χάσει. Ήταν 2,5-5, 15.
1: Φορτώνανε.
3: Βρίσκονται περισσότερο από 15.000 στρατιώτες στην περιοχή. Αυτοί θα λάμβαναν
0: μέσα. Οι 15, ναι, που θα ήταν στην επιχείρηση,
3: ναι,
0: Ελευθερία.
3: Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, βρίσκονται προφανώς στην
0: περιοχή.
3: Εκείνο
0: το νησάκι, ναι, που το είχαμε μάθει, Χουγκ, πώς το λέγανε. Χουγκ, Χουλκ.
1: Χαλκ.
0: Χουλκ.
3: Κάτσε, περίμενε, γιατί όντως έχουμε.
1: Χαλκ,
3: ναι. Σκεφτόμουν το άλλο, το Κέσμου.
0: Παραμένει ακόμα,
3: ναι,
0: Ιρανικό, δεν
1: υπάρχει.
3: Υπάρχει
1: καταρχάς στο χάρτη.
3: Και επίσης έβγαλε το Ιράν και νέες οδηγίες προς ναυτιλωμένους που θέλουν να περάσουν στα στενά του Ορμούς, ότι πρέπει να μας ενημερώνετε και τα λοιπά με mail. Αλλά τώρα ποια ναυτιλιακή θα πει στο καράβι της περάσει ενημερώνοντας το Ιράν, δεν το γνωρίζουμε προφανώς καμία. Γιατί η κίνηση παραμένει μηδενική.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
0: Και όσο παραμένει μηδενική, μεγαλώνουν, μεγιστοποιούνται και τα προβλήματα.
1: Είναι εντυπωσιακό.
3: Υπάρχει ωστόσο μια αισιοδοξία και καθοδικά κινείται το πετρέλαιο και γενικώς μια αισιοδοξία στις αγορές ότι βαίνουμε προς μια λύση.
1: Φαίνεται πάντως με όλη αυτή που τραβάνε τις καθυστερήσεις με τα τελεσίγραφα με καπάκι το ένα στο άλλο, ότι η πρόθεση όλων των πλευρών είναι να τελειώσει αυτή η ιστορία.
3: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι φαίνεται στη βάση.
3: Φυσικά, στη βάση, ναι. Αλλά
1: παρά τις απειλές, το ένα, εντάξει, αυτά είναι mind games που λέμε και στο μπάσκετ.
3: Πώς
1: με είδες,
0: αυτά.
1: Πώς με είδες, πώς πασάρισα.
3: Σε είδα έτοιμο να σχολιάσεις αθλητικά που είχες να το κάνεις εδώ και ένα τριήμερο μετά το πατατράκ της Κυριακής. Αλλά ναι,
1: το
3: βέβαια, θα σχολιάσουμε ό,τι θες.
1: Α, έγινες και ΠΑΟΚ. Εντάξει.
3: Όχι, δεν έγινε καθόλου
1: λοιπόν,
3: ΠΑΟΚ. Σχολιάζονται, γεγονότα.
1: Τι πήγε άσχημα τώρα χθες, εσύ που είσαι και μπασκετική.
3: Όχι, εγώ δεν είμαι μπασκετική, είσαι μπασκετικός. Εγώ ό,τι άκουσα εκεί από τους πρωταγωνιστές, τον Ρογκαβόπλο δηλαδή κυρίως, στο τέλος έτσι λίγο άκουσα τι είπε άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πέταξε δύο τούβλα στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι θέλει προσπάθεια μια ομάδα που βάζει ένα πόντο στα τελευταία 5 και 26 να χάσεις από αυτήν. Θέλει, ας πούμε,
0: η άτυχη στιγμή.
1: Ναι. Ένα πόντο έβαλε.
3: Εσύ, Γιώργο,
1: και εμείς επειδή έχουμε παίξει μπάσκετ.
3: Γιώργο,
1: να ολοκληρώσω λίγο.
3: Ναι, ολοκλήρωσε, βέβαια.
1: Λέω, εμείς που έχουμε παίξει μπάσκετ.
0: Όταν λέμε μπάσκετ, έχει μαρκάρει τον Νίκο Γκάλη.
1: Λίγο το
0: άθλημα. Δεν είναι τώρα.
1: Λίγο το άθλημα το γνωρίζουμε. Μου βάλε ένα. Έχασα άλλο ένα.
3: Το μάρκαρε τον Νίκο Γκάλη, γιατί δεν
1: Παγκράτη,
3: είναι.
1: Παγκράτη Άρης.
0: Πρόλαβε και είδε το.
1: Τα πόνια από κάτω, το νούμερο.
0: Το πατουσάκι.
1: Λοιπόν ακούς. Μία ομάδα, λέμε εμείς που ξέρουμε 2-3 πραγματάκια, όταν αρχίζει να μην θέλει, να μην είναι πρώτη προτεραιότητα της πώς θα σκοράρει, αλλά να είναι πρώτη προτεραιότητά της πώς θα περάσει ο χρόνος, να ροκανίσει το χρόνο, είναι πολύ πιθανό να την πατήσει. Αυτό πήγε να πάθει η Βαλένθια χθες για μένα. Αλλά εντάξει, δεν μπήκαν τα σουτ στο τέλος. Όταν έχεις κερδίσει και δύο μάτς στον πόντο, στο σουτ, μπορεί το τρίτο να μην μπορεί να το κερδίσει το σουτ. Φίλε, λογικό
3: είναι. Να συμφωνήσουμε πάντως ότι δεν είναι κακή ομάδα η Βαλένθια, είναι τις καλύτερες.
1: Μα τερμάτισε δεύτερη στο τουρνουά, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το αμφισβητούμε.
0: Δύο θέματα γρήγορα.
1: Απλά θεωρώ.
3: Ένα πολύ γρήγορο, δεν θα προλάβω να το πω, και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ένα σπουδιστή μοναχό στην Ασία καθημερινά πηγαίνει και σε σπίτια τέλο πάντων για δωρεές, για του φτωχού κτλ. Ξεκίνησε λοιπόν. Ένα σκυλάκι αδέσποτο άρχισε να τον ακολουθεί και τώρα, αν δείτε το βίντεο, είναι καταπληκτικό. Έχουν μαζευτεί περίπου 20 σκυλάκια, τον ακολουθούν λοιπόν και πηγαίνουν μαζί τους στα σπίτια για να μαζέψουν αυτές τις δωρεές και είναι καταπληκτικό, όπως βλέπεις τα ζωάκια να γαυγίζουν, να είναι καταχαρούμενα κάνοντας αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις αυτή τη χώρα να βλέπουμε το σκυλάκι, τι βλέπει το νοικοκυριό,
3: Συγγνώμη.
0: Όταν, σε αυτές τις χώρες όταν βλέπουν σκυλάκια
1: σε
0: να πλησιάζουν.
1: Σε ποια χώρα, γιατί δεν το έπιασα.
0: Είσαι ασιατικές γενικώς.
3: Ναι, εντάξει, ας μην το πάμε εκεί.
0: Καλό στο μεσημεριανό λένε πάντως.
3: Τρώνε, τρώνε. Σκυλιά
0: τρώνε. Στην Κίνα, στην Κορέα και τα λοιπά. Είναι επίσημο τέτοιο.
1: Και εγώ είχα φάει σε ένα σουβλατζίδικο στο κέντρο. Ήταν σίγουρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Είδες και το βουδιστή μοναχό ρομπότ, ε?
3: Ναι, βεβαίως, εννοείται.
1: Tomorrow,
3: ναι, ναι.
1: Tomorrow.
3: Έχουμε πει νομίζω αυτό, αλλά ναι, ναι.
1: Φιλιά είναι... πολλά, φιλιά πολλά. Και να σε καλά, Έλενα. Ήρθε Μιράντα Σκαμπαρδόνη με αυτό το βλέμμα το διαπεραστικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Οι δημοσιογράφοι έχετε ευθύνη να υπηρετείτε την αλήθεια. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδο, Αγλαία Κυριακού, μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος. Παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου

0: γιορτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ίσα που πρόλαβα να κατεβάσω το βραδέλι που χόρευε hip hop, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Ο άνθρωπος είναι λάτρης του hip hop και εμείς είμαστε λάτρης του hip hop.
1: Γενικώς.
0: Έτσι. Και
1: πες μου, είναι ο καλλιτέχνης.
0: Παρήσακτος, δυνατός. Πολύ.
1: Ωραίο.
0: Δυνατός και πολύ ρυθμικός, πολύ με στίχο.
1: Και με στίχο
0: στιλέτο,
1: δυνατό.
0: Στιλέτο.
1: Όχι αυτό τη τραπ που όλη την ώρα είναι όπλα,
0: όχι,
1: ναρκωτικά, με γυναίκες. Βέβαια με χαρακτηρισμούς.
0: Με κοινωνικά τρότημα. Μηνύματα, με στίχο στιλέτο. Μαχαίρι.
1: Λοιπόν,
0: πώς να το πούμε.
1: Α, τώρα που είπες
0: γίνεται από τις μεγαλύτερες συναντήσεις hip hop. Μαζεύονται πιο πολλοί καλλιτέχνες φίρμες του hip hop. Του hip hop αυτό το Σάββατο στο Εγάλεο.
1: Α,
0: και είναι και ο Παρήσακτος και διάφοροι άλλοι, πολύ πάρα πολύ, ο Όριο Μηδέν, ο Τζιζούς, ο Παρσιφάλ, ο Σταύρος, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτοί
1: πολύ
0: που ξέρουν το χώρο, ξέρουν ότι είναι πολύ δυνατά. Στο Εγάλεο λοιπόν, 9/5 στην αίθουσα Δορυφόρα Comedy στις 7 η ώρα. Γίνεται χαμός με το hip hop. Εμείς πάντα προάγουμε την μουσική, όποια μουσική, ας είναι και διαφορετική. Υπάρχουν κοινά για όλες τις μουσικές.
1: Hip hop είναι ωραία, εντάξει.
0: Θαύμα. Καλή επιτυχία, παιδιά, να πάτε καλά.
1: Μαχαίρια, άρχισαν να βγαίνουν τα μαχαίρια στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα. Βγήκε λοιπόν ο Άδωνης και λέει: δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Βέβαια, πρωτού ξεκίνησε η κοινοβουλευτική ομάδα, κύκλοι έτσι, πηγές από το κυβερνητικό ρεπορτάζ λέγανε ότι ο Άδωνης θα καταφερθεί εναντίον συγκεκριμένων υπουργών, βάζοντας κυρίως στο κάδρο τον Νίκο Δένδια, ότι δεν στηρίζει την κυβέρνηση όσο πρέπει. Παλιότερα έχει υποθεί, χωρίς όμως ονόματα, ότι αυτή τη στιγμή, ότι τώρα θα βγαίναν ονόματα. Βγήκε λοιπόν ο Άδωνης, πάλι το γενικό. Δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Δεν είπε ποιος.
0: Ναι.
1: Μετά βγαίνει ο Πλεύρης και λέει:
0: είναι
1: κάποιοι...
0: δελφίνος ακόμα ο Δένδιας, πιστεύεις?
1: Ναι, ο Δένδιας
0: θεωρητικά
1: αυτό... δελφίνος, ναι.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Άδωνης. Mm. Θα ήθελε, είναι wannabe.
0: Ωραία.
1: Ο Πλεύρης είπε ότι κάποιοι υπουργοί βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Είναι αυτό το γενικό λόγο ότι θέλω να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω τα guts τώρα ακόμα να τα πω. Ίσως να μην δημιουργήσω και εμφύλιο. Δύο θέλω να μου

0: σχολιάσεις. Τάσος Δημοσχάκης είναι ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ναι. Βουλευτής Εύρου με τη Νέα Δημοκρατία. Να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψηφίους βουλευτές πρώτης εκλογής.
1: Καλά, άστο. Εκεί πέρα δεν θα βρίσκουμε. Δεν θα βρίσκουμε πολιτικό προσωπικό.
0: Να περνάνε τεστ. Έκανα την παρατήρηση ότι είναι πρώην αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, γιατί περνάνε θεωρητικά τεστ οι αστυνομικοί. Και μάλλον από εκεί του κόλλησε του κ. Δημοσχάκη. Με το. Αν θα είναι multiple choice.
1: Ναι, απορρίπτεται. Πάμε παρακάτω.
0: Μπορεί να κάτσει, ας πούμε, στον καναπέ και να συζητάει. Και μετά υπάρχει ο Γιώργος Βλάχος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε μεταξύ άλλων για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες.
1: Δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα
1: τι?
0: Μετά.
1: What do you mean, Γιώργο Βλάχο?
0: Τι ξέρω, είναι δηλαδή από τις δηλώσεις οι οποίες έχουν μείνει λίγο.
1: Έγινε τέτοια απάτη από τις καθηγήτριες?
0: Ποιες καθηγήτριες και τι έγινε?
1: Τι σχέση έχουν οι καθηγήτριες με τα ομόφυλα ζευγάρια?
0: Ναι, έκανε.
1: Ξέρεις κάτι, Γιώργο Βλάχο, που δεν ξέρουμε?
0: Έκανε κριτική για αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Το οποίο η Κοβέση κάτι έχει πει για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Είναι μεγάλο θέμα και πιάνει αρκετό κόσμο. Και μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Θαύμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Έχουν βγει τα. Εντάξει. Δεν είναι τα.
0: Νομίζω ότι θα υπάρχουν.
1: Ελεγχόμενα μαχαίρια είναι αυτά. Κρίνω.
0: Ναι, είναι αυτά τα.
1: Δηλαδή αυτό του Άδωνη είναι.
0: Ότι το είπα, αλλά δεν είχα το σθένος να το φτάσω μέχρι τέλος. Για να πω. Εντάξει. Γιώργο Πίκουλα, εσύ ναι. Φταίς.
1: Ναι, εντάξει. Καλά.
0: Δηλαδή ήταν αυτά τα και καλυμμένα που. Ναι, εγώ το είπα, ναι. Με πολλούς αποδέκτες το μήνυμα. Κατάλαβες αυτό το.
1: Καλά.
0: Ένα
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν θα απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα αυτό το πράγμα.
0: Τώρα θα υπάρξει αυτή η ερμηνεία της ερμηνείας.
1: Κοίταξε.
0: Ένας ακόμα σοβαρός τραυματισμός του 12χρονου με πατίνι,
1: ναι.
0: Στον Ασπρόπυργο. Ελπίζουμε το παιδάκι να τα καταφέρει.
1: Όλο το μυστικό στην ομαλοποίηση της κατάστασης εντός Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, υπάρχουν μουρμούρες λόγω των δημοσκοπήσεων και της πτώσης που υπάρχει, γιατί σκέψου ότι σύμφωνα με υπολογισμούς, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, ας πούμε, τα νούμερα των δημοσκοπήσεων ήταν αποτελέσματα εκλογών, 70 με 80 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν αβγαίνανε. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται σφαγή του δράμαλι από αυτό. Όμως θεωρώ ότι το μότο ότι θα μπουν όλοι οι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές ανεξαρτήτως δικαστικών περιπετειών, αν δεν εκτελέσει δικής κάτι που δεν πρόκειται, νομίζω ότι άμβλυνε όλη την ιστορία. Εντάξει, δεν είχαμε και την κόντρα με το Σκέρτσο, ρε εσύ, του Οικονόμου και των Υπολείπων
0: και του Βορύδη
1: και υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει θέμα. Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα ακούγονται διάφορα, δεν είναι. Υπήρχε και κίνηση των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που θεωρήθηκε άμεση αμφισβήτηση.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά, όλοι θα φύγουν αγκαλιασμένοι, ναι, από μόνο την κοινοβουλευτική. Εντάξει, ομάδα.
1: Και η κριτική αυτό, επικοδομητική, ναι. Και τα λοιπά.
0: Ναι, τα είπες. Ναι, ναι. Είπε και ένα εφιολόγημα τώρα ο Άδενς πριν από λίγο, ότι επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο γιατί έκανα εμφύτευση, μιλάω πιο άνετα. Εντάξει.
1: Η χιουμορίστας.
0: Πιο δελφινάρι.
1: Μπορεί να ανοίξει και αστιατόριο. Ναι, επίσης, ναι. Είναι πολύ δυνατός.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη Βασιλείο, εσύ τι λες για όλα αυτά. Ο Γιάννης Βασιλείο.
2: Ξέρω ότι σας ακούω όλη αυτή την ώρα,
1: ναι.
2: Και δεν έχετε χρησιμοποιήσει δύο αναγραπημένα μου κλισέ. Το ένα είναι το μασάζ έκανε στην κοινοβουλευτική.
0: Το είπαμε στην αρχή.
1: Το είπα, έκανε μασαζάκι.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια. Και το σκληρό ροκ. Αυτά τα δύο.
1: Μα δεν είναι σκληρό το ροκ. Γιατί να το
2: ξεχάσουμε.
1: Σιγά το σκληρό το ροκ. Έτσι είναι τα σκληρά τα ροκ.
0: Γιάννη, θα σου στείλουμε επίσης το απόσπασμα από το ξεκίνημα της εκπομπής.
2: Ναι.
0: Επειδή εσύ συναγελάζεσαι με διάφορους σκηνοθέτας,
2: ναι.
0: Μήπως αν κάποιος του λείπουν κανένα δύο κομπάρσι που, ναι. Μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Βγάζουμε διαλόγους. Βγαλμένους από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ζωή με ζει τα κεφαλαίο.
1: Κυρίως όταν πρωταγωνιστεί Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Και γι' αυτό να μας έχεις τα υπόψη.
1: Αλλά θέλω να ακούσεις λίγο το μηταράκι που τον ερμηνεύει ο Στέλιος Βραδέλης.
2: Νομίζω. Ανέβει η εκπομπή στο On Demand, θα
1: βάλω το στην αρχή, αξίζει τον κόπο. Ή θα σκάσεις τα γέλια ή θα κλάψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο ακραία συναισθήματα μπορεί να σου προξενήσει, ναι. Αυτή η ερμηνεία.
0: Τώρα και διεθνείς επαφές. Δηλαδή τώρα έχουμε κάνες μπροστά.
1: Μπορεί και τα δύο, ναι.
0: Κλαψίγελος.
1: Αυτό είναι φοβερό και το θαυμάζω στους ηθοποιούς όταν το κάνουν και στις δραματικές ταινίες που γελάει, ξέρω εγώ. Όχι, ναι. Αλλά, και μετά το, και εξελίσσεται σε κλάμα.
2: Είναι ο Χακίν Φίνιξ, το Τζόκερ, που είναι ο άνθρωπος που γελάει και κλαίει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Τώρα σε βγαίνει τα τοτέμ.
1: Εποποιία τώρα. Εδώ θυμήθηκα, ξέρω εγώ, τη Βουγιουκλάκη το έχει κάνει.
2: Ναι. Τα καραγκιόζατε σας, μπράβο, ναι.
1: Θέλω να σε προσγειώσω λίγο από το Χωακίν Φίνιξ.
2: Ήταν μηνιώδης μονόλογος αυτό που λέει ότι είμαστε τα κάτια ζάτια σας και φασουλίδες σας.
1: Ναι, αυτό. Πού είναι στο αστείο κορίτσι, το πιο λαμπρό, το αστείο κορίτσι, δεν θυμάμαι.
2: Το αστείο κορίτσι, ένα αστείο κάτι ή ένα αστείο κορίτσι, κάτι από τα δύο τέλος πάντων.
1: Νομίζω ναι. Λοιπόν, για πες.
0: Ετοιμαζόμαστε για Κάνες, αλλά έχουμε νέες ταινίες.
2: Ναι, την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς θα απουσιάσω γιατί θα είμαι στο φεστιβάλ.
0: Δυστυχώς απουσιάζω, θα είμαι στις Κάνες. Θα πίνω τις ποτάρες μου στη Γαλλική Ριβιέρα. Θα είμαι δίπλα στις Σαρλίζ Θερόν.
1: Διάβασα το σχόλιο για τους λεστριγόνες από το νέο τρέιλερ.
2: Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Ότι ήταν με πανοπλίες οι λεστριγόνες, ενώ οι λεστριγόνες.
2: Είναι ένας Βρετανός σκηνοθέτης ο Νόλαν. Ναι. Είναι μια κινηματογραφική αναφορά, είναι πανοπλίες όπως είναι στο Excalibur του Τζον Μπούρμαν. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα που λέμε γιατί είναι οι πανοπλίες έτσι, γιατί είναι τέτοιο, εάν τους κάνει όπως ήταν οι πανοπλίες, όπως ήταν οι φορεσιές.
0: Με ένα πλατανόφυλλο θα έπρεπε να βγουν.
2: Γελάει ο κόσμος.
0: Κοίτα, ούτω ή άλλω βλέποντα ταινία του Χόλιγουντ, δεν πα να μάθει ιστορία. Ω γνωστό, το Χόλιγουντ με την ιστορία είναι μαλωμένο.
2: Παιδιά, επίση δεν είναι. Να το πούμε τέτοιο. Δεν είναι ιστορία, είναι μυθολογία.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: ναι, και η μαύρη
2: λίγο.
1: Ωραία Ελένη, και οι λεστριγόνες με τι πανοπλίε. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Και λίγο οι διάλογοι.
1: Και το κράνο του αυτού που ήταν κράνο.
0: Αντί για τζεντάι, να πω, ναι,
1: τζεντάι.
0: Οι διάλογοι τον έλεγε μπαμπά και όχι πατέρα όπω τα αρμά. Στην εποχή και τα λοιπά αυτά.
2: Και τι θέλανε δηλαδή να το κάνει σε αρχαιολογικά.
0: Haters είναι Γιάννη, με εμείς.
1: Ναι, το αραμαϊκά. Το πάθος,
2: που ας πούμε είναι. Όχι τώρα, εντάξει.
0: 17 Ιουλίου δεν περιμένουμε το.
2: 16. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Ενδιαφέρον φαίνεται το τρέιλερ. Γενικά καλό cast έχει. Ο Νόλαν είναι αρχαιοθέτη
0: στον κόσμο. Το cast είναι φοβερό,
2: εμπιστευόμαστε.
1: Και ωραία ταινία θα είναι, ρε φίλε. Ωραία
2: ταινία.
1: Ταινία
2: θα βγει, εγώ πιστεύω, ναι.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα με αυτές τις ταινίες που ξέρεις το.
1: Πότε θα τη δείτε εσείς, να τρουπώσω.
2: Παιδιά, νομίζω ότι θα τη δούμε πάρα πολύ κοντά
1: στην προβολή. Α, τον Ιούλιο δηλαδή.
2: Δηλαδή, ακόμα στη φάση του μοντάζ και του post-production είναι η παραγωγή, δηλαδή off the record. Τι off the record τώρα, δεν πάμε στον αέρα, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ναι, οπότε εκεί κοντά θα τη δούμε κι εμείς, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ένα αναμονή.
1: Θα είναι κανένα τριωρό.
2: Ο Νόλαν λέει ότι θα είναι μικρότερο από 3 ώρες.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κοίτα, επειδή θα είναι θερινός κινηματογράφος, ξέρουμε πώς θα το περάσουμε.
1: Μια χαρά, παιδιά.
0: Άλλους...
1: Εγώ το ωραιότερο έργο που έχω δει, από τα ωραιότερα έργα που έχω δει, που ήταν ο Μονομάχος, το πρώτο βέβαια, το είχα δει στο Θησείο, στο Σινέ Παρί, και ήταν εκπληκτικό.
0: Όλο η εμπειρία τη θέση του κινηματογράφου είναι αξέχαστη. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα πάμε να δούμε κάτι. Mortal Kombat το 2.
2: Λοιπόν, Hokam. Το Hokam το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ ωραία ταινία.
0: Το τρόμο,
2: ναι. Αυτό με τον Adam Scott που είναι συγγραφέας που πάει σε ένα ξενοδοχείο στην Ιρλανδία. Αν περάσει οι γονείς του. Το μήνα του μέλητος για να σκορπίσει τις τάχτες τους και εκεί παγιδεύεται στο ξενοδοχείο και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι βγαλμένο από σελίδες του Stephen King.
1: Αν νόμιζα από τη ζωή θα έλεγες. Έλα ρε φίλε, ωραίο.
2: Ναι. Και είναι πάρα πολύ, δηλαδή αυτός ο τύπος
0: έχει
2: είναι σπλάτερ, πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης.
0: Έχει σπλάτερ ή είναι ψυχολογικό θρίλερ?
2: Όχι, μεταφυσικό θρίλερ είναι.
0: Μεταφυσικό.
2: Ναι, λοιπόν,
1: είναι πιο τρομακτικά.
0: Τσιτώνει τη τρίχα σου πάντως βλέποντας το.
2: Είναι κοψοχαλιστικό. Έχει μια σκηνή που τρίριξα. Όπως και στα προηγούμενα που είχε κάνει τώρα.
1: Τσίριξες.
0: Εσύ που είσαι
1: βράχος. Σαν το μηταράκι.
2: Δεν έκανε κανένα άξιες ένα τέτοιο τόσο.
1: Έλα ρε.
0: Εσύ που έχεις δει τόσο πολλά και τρόμαξες. Φαντάζομαι.
2: Ξέρετε τι γίνεται όμως.
1: Όχι, φίλε, θα πάμε. Τώρα με εξιτάρισες.
2: Όταν κάποιος είναι τόσο καλός σκηνοθέτης, δηλαδή τόσο μερακλής στο πώς στείνει, πώς αντιλαμβάνεται το horror set piece, μπαίνω πάρα πολύ μέσα στην ταινία. Είναι λιγότερο καλός σεναριογράφος από όσο σκηνοθέτης, αλλά είναι μια εμπειρία τρόμου δηλαδή, που θα αρέσει πολύ στους φίλους του ίδιους. Μετά έχουμε οικογενειακό θέαμα πρώτης τάξης. Αυτό το Sip Detective, το οποίο
0: έχει. Η μαλλιαρή Detective.
2: Ναι.
0: Τα πρόβατα αυτό που έλεγες.
2: Λοιπόν, παιδιά, ναι, παιδιά, αυτό είναι, τι να σας πω, σαν το Babe και το Paddington. Από τα Paddington έχουμε να δούμε τόσο ωραία οικογενειακή ταινία.
0: Με Hugh Jackman, ναι, πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι ο Hugh Jackman, λοιπόν, ο Τσοπάνης, που κάθε βράδυ στα πρόβατά του τους διαβάζει αστυνομικές ιστορίες, αγκατακρίστη και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή βρίσκεται νεκρός, οπότε τα πρόβατα προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Φοβερό έβριμα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία οικογενειακή ταινία, δηλαδή έχουμε καιρό να δούμε τόσο καλό οικογενειακό θέαμα. Εάν προσπαθήσω να σκεφτώ
0: αυτά τα πρόβατα detective, μήπως έρθουν να λύσουν και το θέμα και το θέμα του ΠΚΠ, δηλαδή να ψάξουν να δουν που είναι τα αδέλφια τους, τα χαμένα τους αδέλφια.
1: Τα πρόβατα detective,
2: για να δούμε. Η ταινία, είπαμε, θα λέγεται το ΠΚΠ, λοιπόν, ναι.
1: Το ΠΚΠ,
2: λοιπόν, από το Inside Out 2, δηλαδή είναι το τελευταίο τόσο καλό οικογενειακό θέμα που μπορώ να θυμηθώ.
0: Εσύ έχεις εξασιαστεί πραγματικά.
2: Ναι, όχι, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δηλαδή είναι μακάρι όλες οι οικογενειακές ταινίες να είχαν αυτή τη φαντασία και να ήταν τόσο καλέσθητες. Μετά λοιπόν έχουμε το Mortal Kombat 2.
0: Αυτό εντάξει, για τους λάτρεις μιας συγκεκριμένης.
2: Δεν πρόλαβα να το δω αυτό. Η προηγούμενη ταινία ήταν λίγο έσχος. Αυτοί λένε ότι είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Μια που είχε βγει το 2021, είχε βγει πάνω στην καραντίνα.
0: Έχουν συγκεκριμένο κοινό όμως. Mortal Kombat, ξέρεις, ναι, ναι, πας μέχρι να γίνει ο άλλος.
2: Κόκκινος από το αίμα και αυτά. Αλλά η ταινία του 1994-95, ας πούμε, η αντίστοιχη, ήταν καλύτερη από το reboot που βγήκε τώρα και δεν είναι καν μια καλή ταινία. Απλώς κάποιοι έχουν νοσταλγία επειδή την είδαν στα ντουζένια τους όταν ήταν νέοι, παίζαν το παιχνίδι.
0: Ήταν ωραίο παιχνίδι. Δεν θυμάσαι που πήγαινε να ξεκινήσω από πράσινος, πορτοκαλί, κόκκινος, ας πούμε, μέχρι να πεθάνει, αυτά είχε.
2: Ακόμα πιο ενδιαφέρον φαίνεται, μεταφέρουν ξανά το Street Fighter φέτος. Το τρέιλερ που έχει βγει δείχνει πολύ υποσχόμενο, ας πούμε, στο τέτοιο πάλι. Δηλαδή, επειδή είναι, δύο ήταν τα beat 'em up, τα versus που λέμε, που κάποιος έδερνε έναν άλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Το Mortal Kombat και το Street Fighter, που είχαν ορκισμένους φαν και το ένα και το άλλο.
0: Εσύ ποιο έπαιζες?
2: Εγώ ήμουνα του Street Fighter περισσότερο.
0: Και εμένα περισσότερο το Street Fighter μου άρεσε.
2: Ναι. Έχει και πιο ωραίο σκίτσο, ρε, εσύ, σε σχέση με το Mortal Kombat.
0: Ναι.
1: Τίποτα, το Hawking θα δούμε.
2: Και έχουμε τον Billy Eilish στη συναυλία που την έχει γύρισει ο James Cameron, που είναι από τον δίσκο τον τελευταίο της Billy Eilish, το Hit Me Hard and Soft.
0: Εντάξει, να είσαι πολύ οπαλός της Billy Eilish μου για να τα δεις αυτά.
2: Και ωραίος δίσκος γενικά, πραγματικά. Και έχει κάνει, δηλαδή ο Cameron έχει κάνει ένα θέαμα που νομίζω ότι δεν θα αφήσει δυσαρεστημένο κανένα φαν της μουσικής και της Billy Eilish ειδικότερα, αυτό, ναι.
0: Α, είναι καλό δουλεμένο αυτό.
2: Ναι, είναι ο Κάμερον.
0: Δεν μου λες, η ταινία του Τζάκσον ψιλοπάτωσε.
2: Ποιο λέμε τώρα?
0: Η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον.
2: Πρακτικά λέει καλά. Από, η CD έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Και κοιτάξτε, δείτε, γενικά ένα μεγάλο ποσοστό φαν μένουν ευχαριστημένοι, γιατί πάνε και ακούν τα τραγούδια. Είναι λίγο φάση σαν το Καποδίστρια, που παίρνουν αυτό ακριβώς που ήθελαν από την ταινία, ας πούμε. Από εκεί και πέρα τώρα η ταινία έχει πάρει, δεν έχει πάρει τόσο καλές κριτικές και ναι μεν σε ένα ευρύτερο κοινό που ξέρει 10-15 hit, τώρα δεν θέλω να ακούσω ελιτιστής, αλλά αυτό που κάνω είναι ορισμός του ελιτισμού όταν κάποιος λέει, ας πούμε, τέτοιο. Κάποιος που έχει μελετήσει πολύ Michael Jackson και αγαπάει τον Michael Jackson, νομίζω ότι θα ενοχληθεί που βλέπει τον Quincy Jones, που είναι βασικός συντελεστής του ήχου, του απλώς να πατάει κάτι κουμπάκια, ξέρω, στην κονσόλα.
0: Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ ψαγμένος φαν, ας πούμε, εκεί πέρα. Από την άλλη, είπαμε ότι σε αυτή την ταινία δεν υπόθηκε τίποτα για την προσωπικότητα του Michael Jackson, που έχει κατηγορηθεί για ένα σκασμό πράγματα.
2: Το είδατε?
0: Όχι, δεν είναι από τις ταινίες που πραγματικά θα το δω όταν θα το βάλει καμιά πλατφόρμα. Δεν θα πάω στο σινεμά για να το δω. Θα το δω, αλλά σε τέτοια κατάσταση.
2: Το καταλαβαίνω. Πάντως, δηλαδή, είναι στο μοντέλο του Bohemian Rhapsody, αλλά δεν είναι τόσο καλή ταινία.
1: Το Bohemian Rhapsody, ρε φίλε, ήταν ταινιάρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Για τα μουσικά του Mary, το Bohemian Rhapsody, και εκείνο είχε κάποια θέματα, το ότι δεν μπορεί να κάνεις μια ταινία για το Freddie Mercury και να παραλείπεις κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία του χαρακτήρα του. Δηλαδή, είναι gay icon ο άνθρωπος, θέλω να πω. Οπότε εντάξει, ναι,
0: τα περνούσε.
1: Τα περνούσε. Αφού είχε τον σύντροφό του, τα αυτά του, εντάξει.
2: Τα μουσικά του Μέρι ήταν φανταστικό, και ειδικά στη συναυλία στο τέλος. Εδώ πέρα χαίρεσε με τα τραγούδια. Το κάνει πολύ ωραίο ο Τζαφάρ Ντάξον, ο ανεψιός του Μάικλ Ντάξον. Τον μιμείται ωραία, δηλαδή, στην κινησιολογία. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα ξεσκοτικό θέαμα. Πολύ ωραίο ήταν η βιογραφία του Μπρόμπι Βίλιαμς. Απλώς δεν δούλεψε, γιατί είχαν το έβριμα να τον υποδείται ένα χιμπατζή.
0: My Monkey. Πολύ ωραία.
2: Ναι. Πολύ ήταν ωραία, πολύ ωραία ταινία, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Ναι.
0: Θα μου κάνεις μια χάρη. Αν σε κάνεις βρεθείς κοντά στη Σαρλίζ Θερόν.
2: Ναι.
1: Δώσε ένα φιλάκι από μένα.
0: Ένα αυτόγραφο που να γράφεις στο Στέλιο με αγάπη.
1: Στο Στέλιο.
2: Κοιτάξτε, μπορώ να κάνω και τα δύο που μου λέτε. Αυτό μετά θα με πάνε φυλακή.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για σένα.
0: Εάν το φέρει στιγμή, πα σε ένα μπαρ και είναι δίπλα σου.
1: Έτσι θα σε αφήσουμε, ρε Σιγιάννη. Δεν θα ερχόμαστε στη φυλακή.
2: Να μου φέρνετε έτσι.
1: Σπιτικά φαγητάκια, τσιγαράκια, θα σου φέρνουμε ό,τι γουστάρει.
0: Πάει φυλακή.
2: Αυτό το καρβέλι με τη λάμα που δίνανε στο μικρό.
0: Φυλακή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στι κάνε πρέπει να σερβίρουν σαμπάνια.
1: Φουαγκρά. Φιλιά πολλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά να περάσει.
1: Λοιπόν, και πάμε Δημήτρη Καϊμάς. Έλα Δημήτρη.
3: Σε ένα άλλο. Χαίρετε. Τι κάνετε.
1: Λοιπόν, τι έγινε. Να αγάλματα, να γινόμασταν αγάλματα.
0: Να πούμε ότι αυτό που θα συμβεί ο τελικός μεταξύ της Πάρη και της Άρσεναλ έχει να επαναληφθεί από το 1971 από τον τελικό Άγιαξ Παναθηναϊκός. Για ποιο λόγο.
3: Δηλαδή, δύο ομάδες που δεν είχαν πάρει τροπέο.
1: Γαλλο-αγγλική μάχη έχει πάρα πολλά χρόνια να.
0: Όχι. Είναι. Γιατί ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal έχει ομοιότητες μόνο με τον τελικό Άγιαξ Παναθηναϊκός το 71.
3: Τι δύσκολο είναι αυτό που βάλεις τώρα.
1: Κάπου το διάβασα.
0: Είναι εκπρόσωποι από πρωτεύουσες. Δεν έχουν παίξει ποτέ ξανά ομάδες που να προέρχονται από πρωτεύουσες. Εξαιρούμε το Real Madrid, της Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί βρίσκονται από την ίδια πόλη.
1: Ναι.
0: Αλλά ομάδες που να προέρχονται από πρωτεύουσα, δηλαδή τώρα είναι Λονδίνο, Παρίσι.
1: Ωραίο.
0: Τότε ήταν Άμστερνταμ, Αθήνα.
1: Βουδαπέστη είναι αυτό, ε.
0: Αυτό έγινε στη Βουδαπέστη.
1: Βουδαπέστη.
0: Είναι ψαγμένο quiz, έπρεπε να το πω στην Αλεβίζου λίγο να χαρεί. Ναι, γιατί με το 71 μας έχουν.
1: Διάβασα και τις δηλώσεις του Ενρίκε και λέει ο Μικαλίτο, λέει είναι πάρα πολύ φίλος μου και τέτοια. Και λέω ποιον λέει ρε φίλε, τι είναι ο Μικαλίτο. Και είναι ο Αρτέτα.
0: Εντάξει, τώρα
1: ότι παίζαμε μαζί στην Μπαρτσελώνα και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και τέτοια. Όπως πολλοί φίλοι πρέπει να είναι ο Αταμάν με τον Μαρτίνεθ, έτσι. Πολλοί φίλοι.
3: Πρέπει να πίνουν μπύρες κάθε βράδυ. Έτσι. Όταν βρίσκονται στην ίδια πόλη, να πίνουν μπύρες ή κρασί ανάλογα.
1: Τι μαναφούκι έγινε εκεί τώρα, υπόθηκαν βαριές κουβέντες.
3: Νομίζω περισσότερο επειδή ο Ισπανός, δηλαδή για τον Ισπανό να μεταφράσω, ο άλλος ο Τούρκος ήταν, μίλαγε, φώναζε και διαμαρτυρόταν, αλλά και ο Ισπανός.
1: Περίεργο, Αταμάν συνήθως δεν διαμαρτύρεται.
3: Έφτασε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, άμα δείτε που έφτασε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, νομίζω.
1: Mind games, λέω εγώ.
3: Επίσης έγινε και στη Φυσούνα.
1: Έγινε μαναφούκι.
3: Από το staff της Βαλένθια την είπε στον
0: Ο βοηθός του Μαρτίνες.
3: Δεν ξέρω τώρα βοηθός. Πάντως το είδε αυτό ο προπονητής.
1: Και ζήτησε συγγνώμη.
3: Ναι. Και μάλιστα τα άκουσε καλά ο συνεργάτης.
1: Εγώ έχω να πω, Δημητράκη μου, μάλιστα, ότι με τη φόρα όλη των 2-0 μόνο Ολυμπιακός σκούπισε. Όλοι οι άλλοι 2-1, γεια σας.
3: Ο Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό θα μπορώ να πω παραπάνω πράγματα, γιατί αυτό μου λέω περισσότερο μπασκετικά, θύμισε όταν είναι το τουπέ του, όταν έχει το πάνω χέρι.
1: Ναι. Τώρα θα το καθαρίσει αύριο, λες, ή θα έχουμε.
3: Όταν αισθάνεται πιεσμένος κερδίζει και όταν νομίζει έλα τον έχω, χάνει. Ή χάνει, άμα είναι εύκολη ομάδα, θα παλέψει και θα την κερδίσει.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα είναι πιο βαριά η μπάλα αύριο από ό,τι χθες.
3: Σαφέστατα, εντάξει, γιατί μετά.
1: Γιατί αν γυρίσει σειρά στην Ισπανία.
3: Μετά ακόμα πιο δύσκολα.
0: Έχουμε όμως και τα σημερινά. Γιατί η
1: εδώ
0: σήμερα
1: πέρα η Ζαλγκίρις, ρε φίλε, το γύρισε από 19 πόντους το γύρισε.
0: Ναι, εντάξει,
1: και κέρδισε. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είσαι. Δεν με βεβαιότητα.
0: Θα ήθελα παραλίγο να το γυρίσει από τους 15. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα μια ελληνική ομάδα, η ΑΕΚ, δίνει αγώνα για τα ημιτελικά του Champions League. Αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στις 10.
3: 10 η ώρα.
0: Με την ελπίδα να βρεθεί στον τελικό.
3: Τενερίφη κόντρα στη Ρήτα, στη Λιθουανία.
1: Μάλιστα.
0: Για τα πιο φρέσκα. Για το...
1: Και σήμερα έχουμε
0: έχω
1: τα δεύτερα παιχνίδια σε Europa και Conference.
0: Ναι, για τους τελικούς Freiburg, Braga και Aston Villa Nottingham. Και αυτό για το Europa League, Strasbourg, Ράγιο Βαγιακάνο και Crystal Palace, Σαχτάρ για το Conference. Επίσης έχω να πω ότι ο Πινέιρο πρέπει να πάρει τον Παναγιώτο Βαρούχα τηλέφωνο και τον Βασίλη τον Φωτιά, γιατί ακριβώς η ίδια φάση έγινε στο Πανσεραϊκός Λάρισα, και επειδή μας ακούν φίλοι και από τη Λάρισα και από τον Πανσεραϊκό.
1: Και δόθηκε πέναλτι.
0: Εξήγησε ο Βαρούχας γιατί ήταν πέναλτι. Ο Πινέιρο, ο οποίος πρέπει να βάλει σταγόνες.
1: Ο Πινέιρο ξέρει τον κανονισμό, να ξέρεις.
0: Εγώ πιστεύω τον Παναγιώτη τον Βαρούχα.
1: Εντάξει.
0: Και τον Βασίλη τον Φωτιά, ο οποίος έδωσαν πέναλτι για ακριβώς την ίδια φάση που χθες το αρνήθηκε ο Πινέιρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
3: Χαιρετώ, χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στο Γρηγόρη Νιάκα. Αυτό το τέμπ της ενημέρωσης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπον ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χανδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρονομικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
5: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
6: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο Πασόκ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρέλειψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
6: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
7: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα. Δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
6: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κύριος Μαξιμορίδης. Τα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. τοποθέτηση. Ο κ. Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβία, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και πως σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
8: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς.
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη. Πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγκαίνια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
10: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη. Θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
12: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
14: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο τους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
12: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σύρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
15: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
4: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
10: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
4: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη. Συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύς, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτηριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές σε 30 ημέρες, ωστόσο οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

0: μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει. Χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
1: και να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
0: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
1: Ελένα,
0: όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και η
1: Ελένα
0: Γερμανία.
1: Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
3: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από το μάκος των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές

0: πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο, γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη γρήγορη στη διεθνή ενεργειακή σκατοκαιρά, και όλα είναι έξω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση οι πτώσεις στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται η υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
0: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα $126 το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 2,10. Στα 2,09 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρι από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην Αντλία για τους καταναλωτές?
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
3: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
4: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα, και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω, ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρονται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνος Μιλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε κυρία αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν, κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί, όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου, θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. Και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, για τη δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς.
9: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έθνο Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
10: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα, και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
10: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσει στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαίωματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί στο δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
12: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλέον της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο. και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο τετάρτο δεκάλεπτο. Θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαρσελόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
13: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ. Η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10 Στρασβούργο Βαγεκάνο, για το κόρυφερες λίγες, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga και Άστον Βίλα Νότιχαμ, όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση. Ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλάει για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί να γίνει στις αρχές Ιουλίου η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδων Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου. Όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς το κράνος που φορούσε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ η τροχή εξετάζει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και των δύο ακόμη κατηγορουμένων στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων ζητά ο εισαγγελέας για την υπόθεση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου. Η εισαγγελική πρόταση αφορά δικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ γίνεται λόγος για διαφανή διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ. Παράλληλα, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο ανηλίκων, η οποία αποφασίστηκε να διεξαχθεί στο εξής και κλεισμένων των θυρών. Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το διορισμό του τον Μάρτιο, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες ούτε για το χρόνο της συνάντησης αλλά και ούτε για το περιεχόμενό της. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα, το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χάντιος, το οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία εχνηλάτησης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Wide Expeditions, 30 επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό περίπου στους 40. Οι επιβάτες επέστρεψαν στις χώρες τους και προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Όπως έγινε γνωστό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης.
15: Ο καιρός.
16: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη, νότια ανεμίωση 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 ως 23 βαθμούς, νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η-7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Τη 7 Μαΐου και σήμερα στην εκπομπή θα κινηθούμε από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα social media, από την τιμή της βενζίνης μέχρι τις στροφές του Σουλίου και από την αφρικανική σκόνη που περιμένουμε, μέχρι το ερώτημα αν τελικά ζούμε περισσότερο online παρά στην πραγματική ζωή. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν δείχνουν να πλησιάζουν έστω διστακτικά σε μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης, ολόκληρος ο πλανήτης κρατά την ανάσα του. Γιατί στη Μέση Ανατολή, πέρα από όλα τα άλλα, μια λέξη, μια δήλωση, ένα tweet μπορεί να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Και κάτι εντελώς διαφορετικό, μία έκρηξη, μία άλλη δήλωση μπορεί να τις εκτοξεύσει ξανά μέσα σε λίγα λεπτά. Την ίδια στιγμή που οι ίδιες οι αγορές μοιάζουν να λειτουργούν με νεύρα, με αβεβαιότητα και ψυχολογία, κάπως έτσι θα φτάσουμε και στο άλλο θέμα της εποχής, την ψυχολογία της καθημερινότητάς μας. Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να κλείσουν τα social media, να αποσυνδεθούν, να κάνουν ένα βήμα πίσω από την οθόνη. Και εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αντίφαση, κυρίες και κύριοι, της εποχής μας. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ποτέ ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι ψυχικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επίσημες έρευνες. Μέσα σε αυτό το τοπίο υπερπληροφόρησης αποκτά και ιδιαίτερο βάρος και η σημερινή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την ΕΡΤ, που χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία λειτουργήμα και μίλησε για ευθύνη, για αντικειμενικότητα και πολιτισμό. Σε μια περίοδο που η πληροφορία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, η αξιοπιστία ίσως είναι πιο σημαντική από ποτέ. Να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά όμως, από αυτή την επικαιρότητα, έτσι όπως διαγράφεται. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή σε πάρα πολύ λίγο από το Σούλι. Εκεί όπου επιχειρείται κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού, μία προσπάθεια γίνεται να στηθεί τουρισμός εμπειρίας, πέρα δηλαδή από αυτό το κλασικό μοντέλο που όπως όλοι το ξέραμε, ήλιος και ξαπλώστρα. Και ίσως τελικά η περιφέρεια να δείχνει πιο δημιουργική από όσο πιστεύουμε. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και από τα στενά της πόλης θα πάμε στις στροφές του βουνού και κάπου ανάμεσα σε ποτάμια, σε φαράγγια, σε ιστορικά περάσματα. Κάπου εκεί λοιπόν ο Δήμος Σουλίου επιχειρεί να βάλει την Ελλάδα στο χάρτη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού. Είναι η μόνη φορά που θα το πω έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μπερδευτώ στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, δεν, όχι με λόγια και μακέτες, αλλά με συγκεκριμένα, οργανωμένα πράγματα, με διαδρομές, τις πρώτες του είδους στη χώρα, με ειδική σήμανση. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η πρωτοβουλία μπορεί πράγματι να δώσει ζωή σε ένα μικρό ορεινό δήμο και γιατί όχι να γίνει και μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού σε όλη την χώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη, είναι ο Δήμαρχος Σουλίου. Χαίρετε κύριε Ντάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε όλα.
0: Όχι όλα, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ένας μικρός ορεινός δήμος που κάνει μια προσπάθεια να βγει στο προσκήνιο, να προσελκύσει επισκέπτες, να ενισχύσει τον τουρισμό.
0: Και να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, εντάξει, για χρόνια αυτό που βγάζαμε προς το έξω και ακόμα και τώρα, είναι ήλιος, είναι ξαπλώστρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει και βουνά και διαδρομές και λίμνες και φαράγγια και τοπία που θα μπορούσαν να προσελκύουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε όλο το χρόνο να έχουμε τουρισμό, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε θάλασσα, ο δικός μας δήμος που είναι καθαρά ορεινός αλλά με πολλά ποτάμια και λίμνες. Και έτσι με αυτή τη σκέψη και πηγαίνοντας και βλέποντας στο εξωτερικό αυτού του είδους ο τουρισμός, αυτού του είδους η δράση είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη και φυσικά με τη βοήθεια της μοτοσυκλετιστικής λέσχης Θεσπρωτείας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών, που χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσαμε, γιατί μας καθοδήγησαν με το να δημιουργηθούν αυτές οι τρεις διαδρομές, αρχικά αυτές τις τρεις διαδρομές, και είναι πολύ, νομίζω είναι ξεχωριστός τουρισμός, πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, ακόμα εδώ και στη γειτονική Αλβανία υπάρχει, για παράδειγμα, δεν θέλω να πω κάτι προς Θεού για τη γειτονική χώρα που συνορεύουμε και όλα σχεδόν εμείς εδώ, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί αυτού του είδους ο τουρισμός κατά τη γνώμη μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν. Χώρες που το έχουν υλοποιήσει υπάρχουν ως περίπτωση προς εξέταση. Αν υπάρχει και αυτή η καλή πάστα που λέμε.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Τι θα συναντήσει?
1: Έχουμε διαδρομές που περνάνε μέσα από δάση, από ποτάμια, που θα έχουν υψομετρική διαφορά, θα φτάνουν και τα 700 περίπου μέτρα. Εμείς έχουμε το γνωστό ποταμό, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα. Έχουμε το Σούλι, θα πάνε να δουν το κάστρο που τώρα φτιάχνεται στη Σκιάφα. Έχει τόσο πολλά μέρη όμορφα να δούνε.
0: Δηλαδή και φυσικά τοπία.
1: Στην Παραμυθιά που είναι το Μουσείο Βούλγαρη. Έχουν γίνει κάποια πάσα σε συνεργασία, όπως σας είπαμε, με τις μοτοσυκλετικές λέσχες Θεσπρωτείας και τη ΜΟΤΟΕ, την Ομοσπονδία Ελλάδος, που έχει ο κόσμος να δει πάρα πολλά και να γνωρίσει μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, μια που είναι ο δικός μας ο Δήμος Σουλίου.
0: Υπάρχουν πέρα από τις ομορφιές του φυσικού τοπίου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περνούν οι μοτοσυκλετιστές και μέσα από ιστορικά τοπία.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι όλες οι διαδρομές είναι τμήματα ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου που θα περνάνε μέσα από αυτές τις περιοχές και από άλλα σημεία ενδιαφέροντος, από μνημεία που μπορεί να έχουμε, που έχουμε.
0: Άρα
1: υπάρχουν τοποπινακίδες.
0: Άρα αυτό δεν απευθύνεται το εγχείρημα μόνο σε πολύ έμπειρους, ας πούμε, αναβάτες, αλλά και σε αναβάτες που έχουν τη μηχανή τους και θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία να κάνουν να διασχίσουν αυτή την απόσταση.
1: Βεβαίως, θα υπάρχουν και εφαρμογές και στα κινητά, θα υπάρχουν και διάφοροι εκπομπή που σε σημεία στάσης που μπορούν να τους λένε κάποια πράγματα για τις θέσεις που βρίσκονται.
0: Θα υπάρχουν και εφαρμογές κάποια και σημάνσεις και όλα. Είναι οργανωμένα τα πράγματα.
1: Βεβαίως, θα οργανωθεί όσο γίνεται πιο καλά και πιο σοβαρά, και γιατί οι άνθρωποι έρχονται από όλη την Ελλάδα, έρχονται από όλο τον κόσμο, θα έρχονται από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό έχει μια πιο μεγάλη κλίμακα και εμείς τώρα το μαθαίνουμε, μην νομίζετε το ξέραμε, τώρα το ανακαλύπτουμε, και από ό,τι μας λένε αξίζει τον κόπο και γι' αυτό και το προχωράμε, γι' αυτό και το προχωρήσαμε. και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Άρα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.
1: Βεβαίως και από το εξωτερικό. Βεβαίως. Έχουμε ήδη οχλήσει και από το εξωτερικό, ναι.
0: Οι επαγγελματίες της περιοχής, κύριε Ντάνη, πώς αντέδρασαν όταν άκουσαν για αυτή την πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε, το έχουν χαιρετήσει οι επαγγελματίες όλη τη περιοχή. Θέλω να σας πω ότι εμείς, εκτός από αυτές τις διαδρομές, πρόσφατα κάναμε το πρώτο Mega Forum με 4x4 αυτοκίνητα, πανελλήνιο πρωτάθλημα, που είχε απόλυτη επιτυχία. Έγινε σε μια από τις καλύτερες πίστες. Πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Δήμου που τη φτιάξαμε, τη διαμορφώσαμε μαζί πάλι με λέσχη, με τα παιδιά από τη Εσπορωτεία που έχουν μια λέσχη αυτοκινήτων, και κάναμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, σε αυτές τις μορφές τουρισμού και δράσεων που θα φέρουν τον τουρισμό, σκοπεύουμε να επενδύσουμε, κάνουμε αυτά, κάνουμε ένα φεστιβάλ πολύ πετυχημένο που βραβεύτηκε πέρσι τρίτη θέση, φέτος δεύτερη θέση, το φεστιβάλ παραμυθιάς που γίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή, ο Δήμος έχει πολλά πράγματα που τα έχουμε. Δωρεάν παγοδρόμιο το χειμώνα για τα παιδάκια για δεύτερη χρονιά, και ευελπιστούμε φέτος και για τρίτη. Εννοείται, οι έμποροι της περιοχής, τα καταστήματα είναι πάρα πολύ χαρούμενα και στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Και ποτέ αναμένεται να ξεκινήσει όλο αυτό με τις τρίτες?
1: Τώρα θα κάνουμε εγκαίνια, θα ενημερώσουμε. Περιμένουμε να δούμε πότε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη και η Ομοσπονδία, η ΜΟΤΟΕ από την Ελλάδα και ο σύλλογος ο δικός μας εδώ της Θεσπρωτείας, και θα κάνουμε γένεια σε αυτές τις διαδρομές.
0: Κύριε Ντάνη, εσείς πώς το σκέφτεστε τώρα? Μπαίνετε κι εσείς σιγά σιγά σε όλο αυτό, μαθαίνετε κι εσείς όπως είπατε, και έχετε σχέδιο και ιδέες για το πώς μπορείτε να το ενοποιήσετε μεγαλώνοντάς το, δηλαδή ενδεχομένως να ενώσετε διαδρομές.
1: Έτσι είναι, έτσι. Και αυτό το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε κάνει ήδη. Οι διαδρομές ενώνονται μεταξύ τους. Αυτά τα τρία πάσα, τα οποία το ένα 70 χιλιόμετρα, το άλλο 40, το άλλο περίπου τόσα, μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους, και θα υπάρχει ειδική σήμανση για όλα αυτά. Και ευελπιστούμε, ξέρετε, έχουμε και ένα όραμα, όπως είπατε, να πάει και ο τόπος μπροστά με τέτοιες δράσεις. Τρεις μέρες το ένα το χρόνο, άλλες τρεις, άλλες δέκα. Έχουμε κάποια πράγματα, να μπορεί ο τόπος, μικρός ορεινός δήμος χωρίς πολλά έσοδα, αφού δεν έχει θάλασσα, δεν έχει παραλίες, να μπορεί να έχει και αυτός μια άλλη δυναμική και μια άλλη προοπτική σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε μόνο να περιμένουμε και να κρεμόμαστε στην ομπρέλα του κράτους, και άμα το κράτος θα δώσει κάποια χρήματα.
0: Παρ' όλα αυτά, για να έχει συνέχεια το οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα, που φαντάζομαι θέλει και μια συντήρηση, δηλαδή οι δρόμοι.
1: Βεβαίως.
0: Οι υποδομές.
1: Όλα αυτά καλά τα ξεκινάμε, αλλά πρέπει
0: να τα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε.
1: Να τα θεσμοθετήσουμε, να γίνουν θεσμούς. Να πρώτα τα κάνουμε μια χρονιά, παν καλά, και άλλοι και δεύτερη και τρίτη, και να μείνουν. Έτσι πρέπει να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Ντάνη, εγώ εύχομαι το Σούλι Αρχιδιανομένη να γίνει σημείο αναφοράς για όλον αυτόν τον εναλλακτικό τουρισμό.
1: Να δείτε την περιοχή μας, να δείτε τι όμορφη περιοχή είναι, με ένα φυσικό πλούτο, με πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραία χωριά.
0: Και τώρα που λέμε διαδρομές, γιατί έτσι κλείνουμε την συνέντευξη, έχει σημασία, γιατί η τάση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά τον κορονοϊό, είναι κυρίως να δημιουργεί εμπειρίες. Δηλαδή δεν είναι τόσο μια εικόνα, ας πούμε, μια πολύ ωραία θάλασσα, ένα πολύ ωραίο βουνό, είναι και να δημιουργεί εμπειρίες. Και αυτό ψάχνουν και οι περισσότεροι επισκέπτες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι είναι. Μια ξεχωριστή εμπειρία, ένα μοναδικό ταξίδι στο Δήμο Σουλίου, στην παραμυθιά, στα βουνά μας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι είμαστε και ο πρώτος Δήμος που το κάνει αυτό πράξη. Είναι η πρώτη επίσημη διαδρομή πάσων που δημιουργούνται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Και θέλουμε και εκεί. Και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω μεγάλο μπράβο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε να το καταφέρουμε αυτό, και φυσικά και στους συνεργάτες μας.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ντάνη, που το μοιραστήκατε όλο αυτό και μαζί μας. Και κυρίες και κύριοι, το Σούλι που θέλει να μετατρέψει το Πάμε Μια Βόλτα σε τουριστικό προϊόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί στο Λίντς της Αυστρίας σε περιστατικό με πυροβολισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Kronenzeitung. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο Κώστας Σουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία ειχνηλάτησης επαφών. Στο πέδωνα Αγλαία Κυριακού, διασωληνωμένος ο 12χρονος που συγκρούστηκε με γιο ταχαίνο οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία. Νοτιάδες έως 7 μποφόρ, έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Συνεχίζουμε μέχρι τις 4 και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε σε ποια κατάσταση κινούνται οι αγορές μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, που είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ερυθέ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο αισιόδοξο σενάριο της επίτευξης συμφωνίας, ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βασίζονται οι κινήσεις των επενδυτών και σήμερα στις αγορές, και αυτό απεικονίζεται εκ νέου με σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έχουν απώλειες και οι δύο τύποι πετρελαίου πάνω από 3% και σήμερα. Ενώ είχαν χθες μεγάλες απώλειες επίσης σημαντικές, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό που είναι στα 91,80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 98,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Είναι καλό νέο αυτό, τουλάχιστον και για τους καταναλωτές. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουν σιγά σιγά μια πτώση των
0: ελληνικών
1: τιμών. Και στην Αγγλία να το δουν αυτό, γιατί είχαν πάει πάνω από τα 2 ευρώ οι γενικές τιμές πώλησης εδώ στη χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι διεθνείς τιμές είχαν πάει στα 110-115, λογικό. Αλλά τώρα που έχουν πέσει κάτω από τα 100, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία η αντίστροφη, να δουν και οι καταναλωτές κάτι, δηλαδή έτσι απτό στην τσέπη τους. Από εκεί και πέρα, αρετή, έχουμε μια συγκρατημένη κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές, διατηρούν τα χθεσινά τους κέρδη οι μετοχικές αξίες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 αυτή τη στιγμή με μια μικρή πτώση 0,19%, μικρές απώλειες και στο Παρίσι 0,24%, μικρή οριακή άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.308 μονάδες. Επίσης τα πολύτιμα μέταλλα έχουν πάρει την ανιούσα μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες, με αποτέλεσμα ο χρυσός να έχει φτάσει στα 4.750 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή, ενώ το άλμα, κυριολεκτικό άλμα είναι για το ασίμι, που πήγε από τα 70 στην αρχή της εβδομάδας στα 81,80 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή το ασίμι, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες έχει κέρδη που ξεπερνούν το 10% το ασίμι, και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει πέσει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 2,98% είναι

0: συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Στο 3,71% έχει υποχωρήσει και το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων είναι στο 3,66%. Αυτή είναι έτσι εν συντομία η κίνηση σήμερα στις αγορές. Ενθαρρυντική θα λέγαμε.
1: Συγκρατημένη αισιοδοξία, ας πούμε, απ' την άλλη.
0: Καλό είναι αυτό που είπες τώρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία έχουμε σήμερα.
1: Ναι, τώρα αυτή είναι και η μόνη ρεαλιστική στάση στο σημείο που βρισκόμαστε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, κλείνεις το Instagram, κλείνεις το Facebook, εξαφανίζεσαι από τα stories, τα reels, τα likes, τα notifications και η ερώτηση είναι απλή. Ηρεμείς ή νιώθεις ότι χάθηκες από τον κόσμο? Δηλαδή, αλήθεια, πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media, και ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε θέλω να αποσυνδεθώ, ακόμα και οι έρευνες δείχνουν ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Τα social media δεν είναι απλώς εφαρμογές, είναι πολλά πράγματα μαζί. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Γαζή. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας μέσων και τεχνολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με αφορμή και με μια τελευταία έρευνα του Stanford που είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή με το πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media. Χαίρετε, κυρία Γαζή.
1: Γεια σας, κυρία Μπίτα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και πολύ που λέμε μήπως θα τα κλείναμε όλα, μπας και ησυχάσουμε. Είναι αλήθεια αυτή. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αν εσείς πιστεύετε ότι τα social media τελικά μας φέρνουν πιο κοντά ή πιο μακριά. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι συναισθηματικά.
1: Αυτό που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στις πλατφόρμες δικτύωσης είναι ότι ευνοούν ένα γιγαντισμό, γιγαντώνονται οι συνδέσεις μας. Έχουμε πολύ περισσότερες συνδέσεις και η διαφοροποίηση βρίσκεται στο είδος των συνδέσεων τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, πώς συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε και συνδεόμαστε με πάρα πολλούς, με πάρα πολλές. Το θέμα είναι τι είδους συνδέσεις κάνουμε. Το να κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συζήτηση που γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε, είναι έτσι τώρα ιδιαίτερα επίκαιρη και κυρίως με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους έως 15-16 ετών. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και ερευνητικά τα επόμενα χρόνια, θα είναι ένα πείραμα, μια πειραματική συνθήκη αυτή η οποία θα δημιουργηθεί. Είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, θα λέγαμε, οι επιδράσεις μιας τέτοιας απόφασης. Το να κλείσουμε και το να αποσυρθούμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως γνωρίζουμε τον όρο FOMO, το Fear of Missing Out, η αγωνία, ο φόβος που αισθανόμαστε ότι θα χάσουμε πληροφορία, ότι θα χάσουμε τις συνδέσεις, ότι θα συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν θα είμαστε ενήμεροι και ενήμερες καθημερινά. Υπάρχει στην Αμερική ένα κίνημα, το joy of missing out, τη χαρά την οποία την ευεξία, τη βελτίωση της διάθεσης η οποία δημιουργείται με το κλείσιμο, με την αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες σίγουρα έχουν να κάνουν, μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ηλικίες, δεν είναι όλες οι ηλικίες, όλες οι γενιές δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ή την ίδια ευκολία ή δυσκολία με το να αποσυρθούν, να φύγουν, να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πάντως, η μεγάλη έρευνα του Stanford έδειξε μια ήπια βελτίωση της διάθεσης σε ανθρώπους που απήχαν για κάποιες εβδομάδες. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά όσο ίσως θα περιμέναμε. Δεν ξέρω εσείς αν το περιμένατε επειδή είστε ακαδημαϊκός, αλλά σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό.
1: Ήταν μια έρευνα σε 36.000 άτομα, μεγάλη έρευνα του Stanford. Το Stanford έχει πολύ μεγάλη παράδοση σε ψυχολογικές έρευνες και το τελευταίο διάστημα σε έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδειξαν ότι δύο δίκτυες συνέκριναν για να γνωρίζουν και οι ακροατές, δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το Instagram, τις δύο αυτές πλατφόρμες. και μέτρησαν θέματα που έχουν να κάνουν με στοιχεία, με κατάθλιψη, με ανησυχία κτλ. Είχαν δημιουργήσει μια ομάδα ελέγχου που συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσαν σε άτομα τα οποία συμμετείχαν τη δυνατότητα να μείνουν για 6 εβδομάδες εκτός. Φάνηκε εκεί, αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, ότι βελτιώθηκε μεν η διάθεση, είχαν μια βελτίωση διάθεσης κυρίως από το Facebook, αλλά το πολύ ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε ο ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες εκτός οθόνης. Αντίθετα, είχαμε μια μετανάστευση, όπως ονομάζεται, μια ψηφιακή μετανάστευση σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλες πλατφόρμες δικτύωσης, σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δεν έχει σημασία. Άρα ο χρόνος στην οθόνη παρέμεινε. Είχε επίσης υπήρξε έτσι ένα ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα ότι είχαμε διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook. Άρα το περιεχόμενο του κάθε μέσου έχει ενδιαφέρον. Όλα τα μέσα επικοινωνίας δεν έχουν το ίδιο
0: περιεχόμενο.
1: Οπότε φαίνεται ότι και το περιεχόμενο δείχνει να παίζει κάποιο ρόλο στο πώς το πώς αισθανόμαστε σε ό,τι αφορά τη διάθεση και την ψυχική υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε ως πρώτο, εδώ φαίνεται ότι ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα δεν είναι μόνο αν κάποιος θα απομακρυνθεί από τα social media, αν θα αποφασίσει δηλαδή αυτή την αποσύνδεση, αλλά και τι κάνει στη θέση του, δηλαδή στο χρόνο αυτόν που αφιέρωνε στα social media. Κυρίως δηλαδή μιλάμε για αυτό το doom scrolling, δηλαδή το χαζό σκρολάρισμα, όχι τόσο όταν τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία δουλειάς. Δηλαδή η αντικατάσταση αυτού του χρόνου.
1: Όσο διαθέσει το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο που θα απομείνει όταν κανείς απομακρυνθεί από κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλου τύπου δραστηριότητες και ποιες δραστηριότητες θα είναι αυτές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και κυρίως τώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα λαμβάνουν αποφάσεις για να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής, την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους. Άρα μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους που ειδικότερα οι έφηβοι έχουν περάσει, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την οθόνη, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το κινητό και πώς θα τους δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να στραφούν σε άλλου τύπου δραστηριότητες οι οποίες θα είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο δημιουργικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Τι κάνουμε όταν κλείνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
0: Δεν αρκεί δηλαδή απλώς να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει και ένα στόχος για το τι θα κάνει στη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της πολιτείας, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του σχολείου. Αν ας πούμε κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και στον έφηβο και οι γονείς είναι συνεχώς με τα κινητά ή το παιδί δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο, έστω και ψηφιακό, και οι γονείς επίσης το τελευταίο χρόνο, εάν δεν υπάρχει χρόνος έτσι ώστε και δραστηριότητες με συνομήλικους, δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι, δεν υπάρχει χρόνος, ένας πολύ σημαντικός χρόνος, το λέμε και το ξαναλέμε, όχι μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά για όλους μας είναι ο χρόνος στον οποίο δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, ο χρόνος στον οποίο ο εγκέφαλος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Ιδάλλως, ζητήματα όπως γνωστική υπερφόρτιση, δηλαδή το να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πληροφορία από άλλες πλατφόρμες, θα παραμείνουν. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να δούμε. Είναι πολυδιάστατο το φαινόμενο της χρήσης της τεχνολογίας, του τι κάνουμε, το πώς το κάνουμε, τι χρόνο περνάμε. Εάν μπορούμε αυτό το χρόνο να τον διαχειριστούμε, πώς διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο επίσης. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου, η σημασία του ελεύθερου χρόνου, μια συζήτηση για τον ελεύθερο χρόνο που έχει ξεχαστεί από τη δεκαετία του 80 και δεν είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση. Πόσο σημαντικός είναι σημαντικό ο εγκέφαλος να μην βρίσκεται συνεχώς σε διαρκή δραστηριότητα. Αυτά είναι θέματα σημαντικά, τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε χρόνο, τελευταία 4 χρόνια σε ένα μάθημα στο μάθημα της κυβερνοψυχολογίας κάνουμε μια μικρή άσκηση σε μια διάλεξη με το που μπαίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, τους ζητάμε να αφήσουν τα κινητά τηλέφωνα στο έδρανο μακριά τους, δεν τα βλέπουν ανοιχτά όμως, τα ακούνε και τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν καν στο διάλειμμα, τα παίρνουν πίσω όταν τελειώνει το μάθημα. Ωστόσο στο τελευταίο 20 λεπτό πριν κλείσει η διάλεξη καταγράφουν την εμπειρία για το 3 ώρες μέσα στο μάθημα χωρίς κινητό τηλέφωνο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικεύσιμο κτλ. Αλλά αυτά τα 3-4 χρόνια έχει σημασία, είναι σημαντικό να βλέπουμε, καταγράφεται η αγωνία, καταγράφεται ο θυμός.
0: Αυτό περίμενα να πείτε.
1: Απλά πράγματα όπως ότι δεν ξέρουν τι ώρα είναι, τι ώρα τελειώνει το διάλειμμα για να μπουν μέσα, άρα πρέπει να βγουν έξω να ρωτήσουν
0: δηλαδή,
1: τι ώρα είναι.
0: Εδώ μιλάμε και για κάτι άλλο, ότι ίσως τελικά η μεγαλύτερη εξάρτηση δεν έρχεται από την ίδια τεχνολογία, αλλά από αυτήν την αίσθηση ότι αν δεν είμαστε online, αν δεν είμαστε εκεί, φοβόμαστε εν τέλει ότι δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε, ότι χάνουμε την μπάλα.
1: Την ανησυχία και όχι μόνο το online, το να έχουμε το κινητό τηλέφωνο μαζί μας. Μπορεί να μην είμαστε online, αλλά να περιμένουμε ότι θα μας καλέσουν, ότι θα χάσουμε κάποιο σημαντικό μήνυμα που θα μας στείλουν, κάποια σημαντική κλίση. Το γεγονός ότι κουβαλάμε μαζί μας κάθε στιγμή το κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια, έχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει κάποιο να μας βρει. Πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι δύσκολο να συζητάμε για αλλαγές στη συμπεριφορά, για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και τις επιδράσεις της τεχνολογίας, εάν δεν δούμε συνολικά τη σχέση μας σήμερα με τη τεχνολογία. Και αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα. Δεν μπορεί να αλλάξει όταν πια η τεχνολογία έχει εισέλθει στην πραγματικότητά μας. Είναι μια πολυεπίπεδη συζήτηση και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε πολλά επίπεδα παράλληλα.
0: Και στοχευμένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαζή, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε με αφορμή τα δεδομένα και από την έρευνα αυτή του Στάνφορντ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Αγγελική Γαζή, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας, μέσων και τεχνολογίας Παντίου.

0: πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο η συνάδελφος η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε αυτήν την, με αυτό το περιστατικό που συνέβη στο Λίντς της Αυστρίας που ακούσατε κι εσείς στους τίτλους ειδήσεων. Για τρεις νεκρούς μιλούσαμε νωρίτερα, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Περισσότερα θα μας πει η Δέσποινα.
1: Όπως είπες, αρετή, τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ύστερα από πυροβολισμούς έξω από το εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λίντς, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο βρίσκεται στα χέρια των νεκρών, των αρχών, συγγνώμη. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Krona Zeitung, ανέφερε ότι επρόκειται για πυροβολισμούς όπου ένας άντρας σκότωσε δύο γυναίκες και μετά αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα. Από ό,τι θα το παρακολουθούμε, φαντάζομαι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Δεν έχουν δώσει όμως περαιτέρω πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
0: Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, τώρα και η αστυνομική επιχείρηση ακόμα, γι' αυτό και δεν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα.

Σκεφτόμουν πριν κατά τη συζήτηση με την κυρία Γαζή για τα social media κτλ. Σκεφτόμουν λοιπόν να πω ότι πάνε μέτρων άριστον, έτσι, ότι ενδεχομένως η μέτρια χρήση ίσως θα είναι πιο ωφέλιμη από την πλήρη αποχή. Όμως την ίδια στιγμή σκεφτείτε πόσο πραγματικά μπορεί να υπάρχει μέτρο σε πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μας κρατούν συνεχώς online. Πολύ δύσκολο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισουπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμούς στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronenzeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς, νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Lucio Battisti.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει ένα πολύ μικρό δείγμα από έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, Λούτσιο Μπατίστη. Δεν είναι απλά σημαντικός για το ιταλικό τραγούδι, είναι από τις καθοριστικές μορφές στην ιστορία του τραγουδιού αυτού. Και όχι μόνο, έχει πειράσει και τραγουδοποιούς σε άλλες χώρες και πάρα πολλοί έχουν επηρεαστεί στη χώρα μας, τραγουδοποιοί του 70 και του 80. Θα λέγαμε ότι είναι για την Ιταλία ότι ήταν, ας πούμε, ο Τζον Λένον ή ο Ντίλαν για τον αγγλόφωνο κόσμο. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα στέλνετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αρχίσαμε με το τραγούδι Ancora Tu. Είναι του 76. Ένα τραγούδι που αφηγείται, είναι μάλλον ένας διάλογος, είναι μια συνάντηση δύο πρώην εραστών και έτσι έρχεται πάλι το πάθος τους στην επιφάνεια. Λιγότερα λόγια για περισσότερη μουσική.

0: Η Κήπη τον Μάρτιο. Το τραγούδι του 1972. Η στίχη είναι φοβερή. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στους στίχους του Μογκόλ. Ο Μογκόλ βραβεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για την προσφορά του στο ιταλικό τραγούδι. Είναι σαν να λέμε, το έχω πει και άλλες φορές, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έχει γράψει την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού. Θα κάνουμε αφιέρωμα στο Μογκόλ και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν πει τα τραγούδια του στο μέλλον. 90 ετών σήμερα ο Μογκόλ. Επανάσταση στη μουσική, όπως σας είπα. Είναι θρυλική αυτή η συνεργασία. Έγραψαν με το Μογκόλ τα τραγούδια που είναι απόλυτα διαχρονικά αριστουργήματα. Οι στίχοι είχαν βάθος, προσωπικότητα και συναισθηματική ειλικρίνεια. Για παράδειγμα, εδώ το τραγούδι αυτό μιλά μέσα από τους στίχους, παρουσιάζει ένα σκοτεινό πορτρέτο της κατάθλιψης που σταδιακά έρχεται η ελπίδα. Τεράστιες επιτυχίες, άλλαξε το τελικό τραγούδι και επιρροή σε γενιές καλλιτεχνών, ακόμα και στον μεγαλύτερο ίσως Βρετανό που στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη φήμη. Θα τα πούμε γι' αυτά στο δεύτερο μέρος.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

Είναι πολύ η σπουδαίοι Ιταλοί τραγουδοποίοι. Ο Λούτσιο Ντάλα, που θα έρθει και γι' αυτόν η σειρά του. Ο Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι. Ο Φαμπρίτζιο Ντάντρε. Πάρα πολύ. Όμως αυτός με τον τρόπο του στην ηχογράφηση άλλαξε τη δομή του ιταλικού τραγουδιού. Εδώ έχουμε δύο τραγούδια σε ένα, σε αυτό που μόλις ακούσατε. Πενσιέρι e parole, σκέψεις και λέξεις, είναι ο τίτλος ελληνικά του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη που μόλις ακούσαμε, από το 1971. Αγάπη, απώλεια, ελευθερία, εσωτερική αναζήτηση, γι' αυτά μιλούν τα τραγούδια του. Δημιούργησε ένα καταφύγιο από την ένταση της εποχής εκείνης.

Il mio canto libero. Προσέξτε τώρα αυτό το τραγούδι του 72. Θα ήθελα, δεν θα ήθελα, αλλά αν θέλεις. Μογκόλ Μπατίστη. Οι στίχοι μιλούν για έναν δισταγμό ενός άνδρα μπροστά σε μια νέα ιστορία αγάπης, γιατί δεν έχει περάσει τόσο καλά με την προηγούμενη. Προσέξτε και θα ακούσετε μετά τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, από τα κορυφαία τραγούδια του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σοκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι των Μπατίστη Μογκόλ που ακούσαμε το έχει πει εξαιρετικά και η Μίνα. Όμως εσείς θα το ακούσετε τώρα σε μία ερμηνεία που μόνο όσοι έχουν το άλμπουμ αυτού του καλλιτέχνη γνωρίζουν ποιος το έχει πει. Σε αυτούς που είναι θαυμαστές του Λούτσιου Μπατίστη, εκτός από μένα και αρκετούς ακόμα από ό,τι βλέπω, είναι και ο David Bowie με τον Mick Ronson. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70, βλέπω, είναι και ο David Bowie με τον Mick Ronson. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70.

απίθανη διασκευή. Φανταστείτε πόσο θα άρεσαν τα τραγούδια του Μπατίστη στον Ρόνσον και τον Ντέβιντ Μπόι για να διασκευάσουν αυτό το τραγούδι τότε. Το έχω επαναλάβει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είναι κρίμα που όλα αυτά τα 40, 50, 60 χρόνια για τους φίλους μουσικής που άκουγαν φανατικά μόνο ροκ έχουν χάσει αριστουργήματα που ανήκουν σε άλλους χώρους της μουσικής, ιδιαίτερα γαλλικό, ιταλικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική. Ενώ οι καλλιτέχνες που ακολουθούν και βέβαια ακούν και επηρεάζονται από αυτά τα είδη της μουσικής. 1970 είχε γίνει επιτυχία και στη χώρα μας το τραγούδι από το άλμπουμ «Συναισθήματα».

αν ο Μπατίστη ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν από τα δημοφιλέστερα διεθνή αστέρια. Είναι όμως στην Ιταλία, όπως κάποιοι άλλοι είναι μόνο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια του, με τη συνεργασία του Μογκόλ, μιλούν κυρίως για τις σχέσεις του άντρα με τη γυναίκα, αλλά όχι με έναν επιφανειακό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα τραγούδια αυτά λοιπόν βοήθησαν στην Ιταλία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η δεκαετία του 70, σε μια περίοδο έντασης. Η μουσική του προσέφερε έτσι μια διέξοδο από συμπίεση της κοινωνίας. Έβαλε το συναίσθημα και το άτομο στο κέντρο, αντί την ιδεολογία. Και έτσι βοήθησε να μετακινηθεί κάπως ένα μεγάλο μέρος της ιταλικής μουσικής τότε προς το τραγούδι με προσωπικές μορφές έκφρασης. Ας πούμε εδώ, στο επόμενο. Οι στίχοι αφηγούνται κάποιες σκέψεις ενός άντρα που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, κάπως απόμακρη γυναίκα. Το τραγούδι δεν λέει ποια είναι. Μπορεί να είναι μια πρώην ερωμένη, η σύζυγος με την οποία ο πρωταγωνιστής χώρισε, ή απλά μια γυναίκα που ερωτεύτηκε αμέσως.

ενθουσιασμός από τα μηνύματα σήμερα. Η Βιβί γράφει: τραγουδάρες είναι αυτές που ακούγονται σήμερα και υπαίνει ότι νομίζω ότι χρειάζονται δύο εκπομπές. Γι' αυτό αφήνουμε το Μογκόλ που είναι ο στιχουργός, όπου εκεί θα παίξουμε μερικά ακόμα τραγούδια του Μπατίστη και άλλα τραγούδια που έχει γράψει ο Μογκόλ για άλλους Ιταλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Ευτυχώς που υπάρχει το Ερτέκο, έτσι ας πούμε αυτό το podcast που ακούτε σήμερα, το πούμε και με την μοντέρνα έννοια των εκπομπών, θα υπάρχει για πάντα εκεί να ακούτε όποτε θέλετε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Μπατίστη, όπως αυτό που έρχεται τώρα, που ήταν από τις πρώτες συνθέσεις που έγραψε με τον Μογκόλ το 1971. Το έχουν πει μεταξύ άλλων και η Μίνα και ο Χωσέ Φελισιάνο και διάφοροι άλλοι, και ο Λουκά Καρμπόνι τελευταία χρόνια. Αυτός βέβαια είναι ο Μπατίστη με το La Canzone del Sole.

ο Μπατίστη, που επηρέασε βαθιά την κοινωνική ψυχολογία στην Ιταλία εκείνης της εποχής. Σε μια Ιταλία γεμάτη ένταση, προσέφερε κάτι σπάνιο, εσωτερικότητα, συνέστημα και διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τη ζωή. Ο Μπατίστη κυκλοφόρησε 18 άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, από το 69 μέχρι το 94. Με ένα σημαντικό μέρος αυτού του καταλόγου να μεταφράζεται στα ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ήταν γνωστός σαν ένα συγκρατημένος καλλιτέχνης και το τέλος δεν ήταν ίσως αυτό που θα περίμενε κανείς. Έφυγε από τη ζωή 55 ετών το 98. Πραγματοποίησε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ζωντανών συναυλιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 78 ανακοίνωσε ότι θα μιλούσε στο κοινό μόνο μέσα από τα έργα του και τα τραγούδια του. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τον έβλεπε στον δρόμο και νόμιζε πως είναι ένας επέτης. Είχε περιοριστεί στον εαυτό του την ηχογράφηση και είχε εξαφανιστεί. Θα ακολουθήσει και άλλο αφιέρωμα στο Μογκόλο που θα μιλήσουμε και πάλι για τον Μπατίστη. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πρόσιτης στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέμπρεγιέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην νήσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα, δηλαδή αυτή την τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το ταιριάξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενοι. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Οπότε από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά, το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική, Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω. Το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό, ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.
2: Είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους, την δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

0: θάλασσα.
1: Ασφαλώς το κεντρικό θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιων, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: είπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Mm. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με το Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της των εχθροπραξιών, ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα,
0: αλλά το θέμα θεαματικό είναι. Μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 28
1: Φεβρουαρίου, ναι, που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο είναι,
1: δεν μπορεί να εξηγηθεί και από την, και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά, καλά τα λες, καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, ιδιοσιογραφικού ενδιαφέροντος, μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, τότε, όλα αυτά, ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του του Χανταϊού. Βέβαια, είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και, το Μάρτιο, γύρω στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει Παναγία μου που έμπλεξα εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε, θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα. Εμείς τα ερωτήματα θέτουμε χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική ότι δεν κινδυνεύει.
0: Μεταδίδεται δεν, από άνθρωπο σε άνθρωπο ή τέλος πάντων.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Συριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια πάνω αυτά. Μέχρι να συνδεθούμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Μπιλάλη για την περίπτωση αυτή. Μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί. Είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε παιδιά μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή. Αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί, δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι, πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια, αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν. Πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της και μισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιαμέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά το Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα το βραδοπέμπτη, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονου πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

0: Και πάντοτε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, τις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, εναλλάξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Και η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα οποίο χρησιμοποιεί και με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να ενδεχομένως να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπή.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, mm-hmm. το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, ανσενιέλαμε στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχιωτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Ναι, το εκπαιδευτό. Ναι. Οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι... Αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
1: Η αφετηρία είναι ότι η επίθεση μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
0: πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, με ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ο Σκάρα Θεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει
1: τεράστια
0: να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία, δηλαδή
1: τεράστια
0: πολύ σπάνιο.
1: Μόρφωση. Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
0: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
1: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίδων από
0: μάλιστα
1: εκεί.
0: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν. Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα. Και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό, με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχής συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Πέρα Θεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
0: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το κόνσεπτ που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, Ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και λέω, όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blog.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα.

εδώ τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα, αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος, τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρη, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να γυρίσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήττον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασσότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση, της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιό κομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική και προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκερμπεγέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην ίσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί, στη Συμβολή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμη έως 7 μπουφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή...
5: Άκουσε να δεις.

στη ρεσεψιόν, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Τζελα Μεταλινού, Βούλα Κουλεσοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου. Εγώ καθαρίζω και δωμάτια.

ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε, γιατί μπορεί να ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι νωρίτερα στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτήριου έτους 2026, σήμερα που είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσπαθώ να θυμηθώ τι κωδικό έχω βάλει τώρα εδώ στο... στη σελίδα μας στο Facebook για να δω τα μηνύματά σας. Αυτά τα passwords, ναι.

0: δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Είπαμε, αυτή είναι η διαφορά μας. Ήταν μια τέτοια μέρα, 7 Μαΐου του 1977, όταν αυτό το υπέροχο τραγούδι των Αετών, των Eagles, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και ένα χρόνο μετά θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Το ωραίο είναι ότι την επόμενη χρονιά που πήραν το βραβείο Record of the Year στα Grammy, δεν είχαν πάει οι Eagles, γιατί όπως ενημέρωσαν εκεί τους διοργανωτές, ήταν σε πρόβες, λέει, γιατί ετοίμαζαν το επόμενο άλμπουμ τους, το The Long Run, και δεν μπορούσαν να αφήσουν τις πρόβες για να πάνε να πάρουν το βραβείο. Λοιπόν, το βραβείο όμως του καλύτερου μηνύματος θα το λάβετε εσείς, εάν και εφόσον βέβαια επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές είναι μόνο για σας. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, εκτός από μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και κόμβος επικοινωνίας μαζί σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ξεκλειδώνουν αυτή την επικοινωνία. Earth News, αφήνετε κενό, radio, μόνο έτσι το διαβάζει το πρόγραμμα, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και όλα τα σχετικά, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό τι λέμε, τόση πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στείλετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Α, και δεν ξέχασα, είδες, το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά. Θα μου πεις, ο Νείλος γιατί, όχι ο ποταμός. Είναι ο Όσιος Νείλος, που όλοι το λέμε Άγιο Νείλο. Ιερομόναχος από την Κινουρία.
1: Από βλάτης ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο.
0: Ο υπέροχος Μπαγιαντέρας.

και εκεί είναι η εκκλησία. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του στις 7 Μαΐου. Η μνήμη του γιορτάζεται 12 Νοεμβρίου. Με πάρετε και από τον Πειραιά, από την Καλλίπολη και μου πείτε μη λες άλλα αντάλλων ημερομηνίες. Έχει γίνει σχετική έρευνα και ήταν σημείο και είναι σημείο αναφοράς. Όσιος βέβαια, αλλά λέμε και για τον Άγιο Νίλο, του δίνουμε εμείς και ένα βαθμό παραπάνω.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να γίνει το σώσε. Όχι ότι δεν υπήρξαν αιχμές, υπήρξαν, αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, λέγατε για κούγκι, αλλά η γκρίνια ήταν λίγη. Πάντως δεν λέω ποιος, θα το βρείτε εσείς. Μία από τις αιχμές εκεί δεν αφορούσε όμως τον Πρωθυπουργό και το επιτελικό κράτος, από πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος, που άφησε αιχμές για την απουσία άλλου υψηλό βαθμού στελέχους. Γιατί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μην περάσουμε, άλλο η κριτική, άλλο η εσωστρέφεια, πρέπει να ματώσουμε τη φανέλα, ξέρετε αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιρικά. Και κάποιος λοιπόν, πολύ γνωστός, είπε κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, σχολιάζοντας την απουσία πολύ γνωστού ονόματος, και δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος το είπε και ποιον αφορά, ράγε. Μάλιστα, όσο για τον κύριο Καραμανλή που σας είπα ότι μιλούσε χθες, άφησε και αυτός τις εχμές του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, να σας πω τι είπε, εσείς τώρα θα τα αξιολογήσετε. Μίλησε για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων.

Ναι, καμιά φορά, άμα ακούς και την Ανάτη, μπορεί να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Α, βέβαια, ήταν 7 Μαΐου του 1824 σε ένα θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, που δεν ξέρω αν πρέπει να προσπαθήσω να το πω, γιατί δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Κάρτνερ Τορ Θίατερ. Ναι, Κάρτνερ Τορ Θίατερ, το πέτυχα. Δεν είχα κάνει πρόβα. Σε αυτό το θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, λοιπόν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι τα CD, τα θυμόσαστε τα CD πριν να φτιάχνουμε τα MP3 και τα τέτοια, η διάρκεια τους στα 74 λεπτά, η χωρητικότητα, η χρονική, προσδιορίστηκε βάσει της διάρκειας της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά, ανάλογα, ξέρετε, και με την απόδοση, αν μπορεί να παιχτεί και λίγο πιο αργά, και ότι ήταν μια πρόταση του Herbert von Karajan, του μαέστρου, προς τον πρόεδρο και συνιδρυτή της Sony, τον Ακίο Μωρίτα, για να μπορεί να χωρέσει ένα CD 9η χωρίς διακοπή.

είναι συγκινητικό ότι όταν πια ολοκλήρωσε και την Ενάτη που κλείνει με την άντρε Βασίλη αφού το έχει ετοιμάσει. Γιατί μου λέει τι να ακούει, μου λέει η Ελένη Δήμου τώρα μόνο αυτό, τα κρουστά. Θεωρείται βέβαια από τα μεγάλα αριστουργήματα της ανθρωπότητας η Ενάτη του Μπετόβεν, η οποία στο κλείσιμο έχει την περίφημη Οδή στη Χαρά, που έχει, όπως μου λέγει η Μαριάτζελα Μεταλληνού, που είναι εξειδικευμένη στα του κλασικού, μου λέει, μα αυτή έχει και τραγούδι, δεν είναι μόνο ορχιστρικό, βεβαίως, αλλά εμείς έχουμε πάρει το ορχιστρικό μέρος και το έχουμε κάνει και ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμήστε μου να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα σας δώσουμε ένα free pass για να πάτε να γνωρίσετε από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά αύριο. Αυτή είναι η Οδή στη Χαρά. Γιατί μου λέει και ο Βασίλης, τι ένα, λέει, βάζω την Ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Λέμε μάλλον την Οδή στη Χαρά θα άκουγε για να ξαλεγράρει λιγάκι. Και επειδή είχαμε και την επίσκεψη του Πατριάρχη στην ΕΡΤ, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και επειδή είδα και την καλή μου συνάδελφο την Έλληνα Καραγιάννη, γιατί ο Πατριάρχης πήγε στη Φωνή της Ελλάδος και είδα και στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα και το μήνυμά του, και επειδή σας έλεγα για την ομιλία του και τι είπε για την ειρήνη στη Βουλή, και επειδή κάποιος χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει ναι, αλλά για τη Γάζα δεν είπε ρε παιδί μου μία κουβέντα, μίλησε γενικά στη Βουλή. Πολύ πρόσφατα όμως, τον Αύγουστο του 25, στα θυρανίξια του ανακαινισμένου ναού της Κήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρου ως Χριστού στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων, που μίλησε και στο Πίμνιο και γενικότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε συγκεκριμένα, παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των εχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα. Αυτά είχε πει για τη Γάζα, παιδιά, ο Πατριάρχης.

τραγούδι λέγαμε πριν για τους αετούς που βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών, και οι μαμάδες και μπαμπάδες, οι Mamas and the Papas, βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά το Monday Monday είναι πάντα ωραίο να το ακούς.

0: Και αφού ακούμε τους The Mamas and the Papas, και επειδή όχι μόνο οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, αλλά και η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, και επειδή δυστυχώς σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, που ένα 12χρονο παιδί χτύπησε και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό ελπίζω να συνεχίσουμε, λέμε, ατύχημα, και να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τον προσδιορισμό. Τελευταία και πολλά έχουμε και πολλοί τα συζητάμε, αλλά ο χρόνος δεν περιμένει. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω είναι και επικεφαλής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στην κουβέντα μας τώρα. Και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και μαζί του θα συζητήσουμε μήπως και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, και αν η πολιτεία αργεί. Βέβαια και ο Χρυσοχοΐδης έχει κάνει δηλώσεις. Ας καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Καραμαλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Παπασταματίου, αν μου επιτρέπετε, επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι πρόεδρος.
0: Όχι πρόεδρος, τον κάναμε.
1: Δεν υπάρχουν πρόεδροι.
0: Ναι, θα κάνουμε και βουλή που θα έχει η αστυνομία. Ναι, έχετε δίκιο. Αρχηγός. Το διορθώνω αμέσως στο χάρτη μου. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, νομίζω έχετε κάνει και εσείς κάποιες εισηγήσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων, έτσι δεν είναι? Και η αυτοδιοίκηση μήπως πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα? Κάπου έβλεπω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα αρχίσει ήδη, λέει, να δίνει πρόστιμα και τα λοιπά, ή αν δεν αλλάξει η νομοθεσία?
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παπασταματίου, είναι πολύ μεγάλο θέμα και επίκαιρο, δυστυχώς αρνητικά επίκαιρο, πολύ λόγω δυστυχώς των ατυχημάτων τα οποία αναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας. Και το τελευταίο διάστημα αλλά και το προηγούμενο χρόνο και λοιπά έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Από τα στοιχεία που έχω, έχουμε αρκετούς νεκρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς αυξάνονται με την πάροδο των ετών. Το ίδιο βλέπουμε, διαπιστώνουμε και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Άρα είναι περισσότερο απαραίτητη η ανάγκη, είναι επιβεβλημένο το να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και πραγματικά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όσο το γρηγορότερο τόσο καλύτερα.
0: Γιατί την πατήσαμε, τα λέμε πατίνια, ενώ στην ουσία είναι ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα. Γιατί εμείς είχαμε στο μυαλό μας το πατίνι που είχαμε εμείς, τουλάχιστον πιτσιρικάδες, που κάνεις με το πόδι έτσι άντε να φτάσει 4-4,5 χιλιόμετρα στην κατηφόρα. Και άμα έτρωγες και μια τούμπα, πήγαινε στη μαμά να σου βάλει κόκκινο ιόδιο τότε στα γόνατα. Εδώ μιλάμε για οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες και που είσαι και πλήρως εκτεθειμένος πάνω τους. Δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν εταιρείες που τα ενοικιάζουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στις πόλεις. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει σκέψη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό, και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει συνεισφορά όλων των συναρμόδιων αρχών, όπως εν παραδείγματι τη ΚΕΔΕ που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και όχι μόνο, έτσι υπάρχουν και αρκετοί φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα υπουργεία, τα συναρμόδια.
0: Αυτό όμως μήπως το καθυστερήσει πολύ?
1: Δεν νομίζω, εξαρτάται από την βούληση που υπάρχει. Ξέρετε, αν θέλουμε να λύσουμε κάτι άμεσα, μπορούμε σε λίγες μέρες να οργανώσουμε μία συνάντηση, σε 10 μέρες να πούμε κάτι, να έχουμε αποτελέσματα, να καταλήξουμε κάτι. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι από μόνο του τον άκουσα.
0: Όχι, αυτό
1: πολλούς
0: στην Ελλάδα, ξέρετε, μας τρομάζει μερικές φορές όταν ακούμε οι συναρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, είναι πολλές φορές, και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω αποκομίσει, πολλές φορές όταν θέμε έτσι να μην δώσουμε λύσεις σε κάποιο πρόβλημα, το παραπέμπουμε σε μια επιτροπή.
0: Φτιάχνουμε μια τριμελή επιτροπή των 5 ατόμων για να αποφανθεί. Ναι, να αποφανθεί
1: κάποιο μέλη. Είναι γνωστό αυτό δυστυχώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω προκειμένου όταν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί κάτι.
0: Τώρα υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι από τους κοινούς τόπους. Δεν νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πολλές διχόνιες.
1: Απλά για να φτιαχτεί κάτι το οποίο.
0: Η ΚΕΔΕΣΕ τι μπορεί να συμβάλλει, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία. Ξέρετε, η ΚΕΔΕ, όταν λέμε, εκπροσωπεί τους 362 δήμους της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν παντού προβλήματα. Άρα υπάρχουν θέσεις να ακούσουμε τους δημάρχους πολύ γρήγορα τι έχουν να μας πούν, όσοι θέλουν να συνεισφέρουν, όσους έχουν το πρόβλημα κλπ. Και να υπάρχει μια πρόταση και από αυτή την πλευρά.
0: Μήπως ανησυχούν όμως και οι δήμαρχοι για αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες? Εγώ αγόρασα τώρα το πατίνι στο παιδί μου και εσύ μου απαγορεύεις?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα και με τις εταιρείες που
0: νοικιάζουν. Λέει, εδώ έχω επενδύσει, έχω κάνει.
1: Και αυτά τα αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι.
0: Ναι, αλλά η ζωή ενός παιδιού δεν μπορεί να μπει στη.
1: Μπράβο. Προτεραιότητα είναι αυτό. Για μένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Πρέπει να μπουν κανόνες.
0: Μήπως να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε με μια απαγόρευση και να ξαναχτίσουμε το νομικό πλαίσιο? Το χρόνο φοβάμαι εγώ, γι' αυτό ρωτάω εσάς που είστε έμπειρος.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα λύνουν οι απαγορεύσεις ή οτιδήποτε. Πραγματικά, προφανώς πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που να είναι ασφαλείς.
0: Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί έρχονται οι τίτλοι τώρα και πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι στα σκαριά?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συνεισφέρουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση και στα σχολεία και όλα αυτά, να γίνουν μαθήματα.
0: Ναι,
1: που
0: πρέπει να το ξεκινήσουμε χθες.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω όσοι περισσότεροι συμβάλλουν με την
0: τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Και την εμπειρία, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Ή να πάρουμε, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, την εμπειρία που υπάρχει στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κύριε Καραμαλέξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους εσάς και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας. Βέβαια, τέτοια μέρα το 1840 γεννήθηκε ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Εδώ τι βάλατε, το καριοθράφστη? Ό,τι καριδάκια έχετε έξω μετά να μου δώσετε και εμένα, μην τα φάτε μόνοι σας. Και τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σοκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος το παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Εντέκατος δρόμος ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: κοιτάζω εδώ τα μηνύματά σας, τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ναι, 7 Μαΐου 1940, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, που τον μάθαμε ως καθαρό Χάρη, γεννήθηκε στην Καλαμαριά.
1: Ρωτούσα για να μάθω.
0: Τον είχαν ρωτήσει πώς λέει ρωτούσε αυτός. Λέει γιατί Χάρη Κλίν, τότε ήταν πολύ σουξέ στον κινηματογράφο ο Ντέρτι Χάρη. Αυτό ήταν με το Clint Eastwood, δεν ήταν Βασίλη, μπράβο. Και αφού λέει αυτός είναι διάσημος, ο καθαρός Χάρη, ο Χάρη Κλίν, θα είμαι εγώ. Είναι σαφέστατος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι παίρνω πολιτική συνέντευξη τώρα και μου απαντά ο συνομιλητής μου.
1: Μου λέγανε οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Μου λέγανε οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει.

τι έχετε να πείτε για αυτά που σας καταλογίζουν οι αντίπαλοί σας. Σαφέστατο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε σε πολύ πιο σαφή πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο Φώτη από το Χελιδόνι που έστειλε την καλησπέρα του. Αντικαλησπερίζουμε, αγαπητέ Φώτη, στην Αλεξάνδρα. 17 χρόνια η κόρη μου στο LA και δεν αξιώθηκα να πάω. Γιατί, Αλεξάνδρα? Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα κάποτε. Άμα το κανονίσεις, πες μας και μας να κλείσουμε κανένα δωματιάκι εκεί στο, βέβαια, το Hotel California, που όλοι σκέφτονται ότι κάπου θα ήταν σε ένα περίεργο μέρος αυτό για να γράψουν ένα τέτοιο τραγούδι Eagles. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν στο Μαλιμπού, έκαναν διακοπές ωραίες, εξωτικές. Το ξεκίνησαν το κομμάτι και στις αρχικές ηχογραφίες ήθελαν να το πούν το Hotel California Mexican Reggae. Τώρα σου λέει τι ρέγγε και σαρδέλε, το κάναν Hotel California και αρνήθηκαν αυτό που σε λίγο παραγωγός τους να το μικρύνουν για να το παίζει το ραδιόφωνο, και είχαν σε όλα δίκιο τελικά. Ο Μίτσος σωστά λέγεται ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν, άλλωστε εμείς τους ψηφίζουμε, και οι Σεραίοι και οι Βολιώτες, τρεις τελείες. Η Πέπη με τις αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνει, ότι είναι γραμμένο με κίτρινα σε ωραίο περιβάλλον, αλλά γύρω γύρω τα δέντρα είναι πράσινα, Πέπη μου. Και έχουμε ιστορία εμείς την Κυριακή. Για να πάμε στο Viber Τροχαδίνο Γιάννης, που μας ενημέρωσε και για την άνοδο των αετών στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, και για τον Bernie Marsden, τον White Snake. Το 51 λέει γεννήθηκε, το 55 ο Steve Dingleton Buzzcocks, Phil Campbell τον Motorhead, το 1961. Όσα πρόλαβα, Γιάννη μου, από τα ωραία που βρίσκεις εσύ. Η Μάρθα με ευχές για ένα όμορφο χαμογελαστό απόγευμα, αντευχόμεθα. Ο Αλέξανδρος, επειδή είπα στην αρχή σας έχουμε κλείσει δωμάτιο σε ωραίο ξενοδοχείο, και εννοούσα το Hotel California, μου γράφει καλησπέρα, οικονομικό δωμάτιο, γιατί χθες έριξα μια ματιά για δωμάτια στα νησιά μας και ταράχτηκε από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί τσάμπα το κλείνουμε στο Hotel California, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε μετά, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Η Χρύσα, καλησπ έρα, και όμως ξέρω έναν Νείλο, γιατί είπα ότι είναι του Οσίου Νείλου σήμερα, συμμαθητή στο Λύκειο, και όλοι λέει του έλεγαν, έλα τώρα πες μας πως έλεγε στα αλήθεια. Έπρεπε να τους πάει εκεί στην εκκλησία να τους δείξει, ορίστε, ολόκληρο ναό μου έχουνε. Την καλησπέρα του ο Δημήτριος. Παίρνουμε θέση να σας απολαύσουμε στα μουσικά και ενημερωτικά μονοπάτια. Ο Δημήτρης από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Πέτρος. Τι μου θύμισες με το Hotel California, αχ, το Mike's Pub στη Ρόδο και το Aquarius βέβαια. Φαντάζομαι θα χτύπαγε σβάρδιες εκεί πέρα. Ο Σπύρος, ελπίζω ο Πατριάρχης να ανέφερε τη λέξη γενοκτονία, ποιοι τη διαπράττουν και εναντίον ποιον συγκεκριμένα. Πάντως, Σπύρο μου, ο Πατριάρχης δεν είναι ούτε ρεπόρτερ. Για τη Γάζα μιλούσε και είπε αυτά που σου είπα. Τώρα να σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει είναι μια άλλη ιστορία. Η Κέλλη, για να ενισχυθεί η πώληση των ηλεκτρικών μηχανών μικρού κυβισμού, έδωσε το κράτος άδεια να τα κυκλοφορούν παιδιά χωρίς γνώση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς κράνος.

0: Έχεις δίκιο. Του λέω, σε παρακαλώ ρε γόρι μου, άμα σε ξανασυναντήσω και άμα δεν έχεις, έχω ένα παλιό κράνος και τα λοιπά. Γέλαγε, γελάγαν και οι δύο. Δεν υπάρχει, παιδιά, μια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα τα παιδιά. Πάντα τα παιδιά και εμείς όταν ήμασταν, τώρα μας λέγαν 10, ακούγαμε το 1,5. Αλλά εδώ χρειάζεται μια παιδεία. Γιατί έχει δίκιο και ο φίλος που τώρα που το διάβασα. Κάτσε, γιατί ήρθαν και άλλα πολλά. Α, ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης, είστε από τώρα καλεσμένος στο πανηγύρι. Πολιτιστικό Σύλλογο η Ένωση, πανηγύρι στο Σουλάρι, Σάββατο 18 Ιουλίου. Κάτσε να ζητήσω άδεια από τη διεύθυνση. Από είμαι καλεσμένος στο Σουλάρι. Η Ελένη, η Έλεν, τι λέει ο κύριος Καρμαλάκης, λέει να πάρουμε εμπειρία από τις ευρωπαϊκές χώρες για τα δίτροχα, αφού πριν είπε ότι εκεί έχουν ατυχήματα, επειδή έχουν και εκεί, αλλά τα έχουν αντιμετωπίσει λίγο πιο νωρίς. Έχουν, λέει, ποδηλατόδρομους, βέβαια. Με χιλιάδες ποδήλατα, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία. Είναι άλλο τα ποδήλατα, άλλο, παιδιά, αυτά τα πατίνια. Είναι άλλη δύναμη, άλλη υποδύναμη, άλλη ταχύτητα. Χρειάζεται άλλη γνώση. Δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε αυτό. Μου στείλε ο Μίτσος μια φωτογραφία. Κάτσε να δω την άλλη που είναι πιο μεγάλη, μου την ανοίγει. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, Δήμος Θεσσαλονίκης. Μην καπνίζετε. Το τε, φαντάζομαι, επειδή το έχει με αλφαγιώτα, γι' αυτό μου το έστειλες. Εντάξει. Αυτό το τρίτο ενικό και το τρίτο πληθυντικό, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον ο Δήμος ρώτα εκεί ένα χριστιανό, ένα μουσουλμάνο κάτι να σου πει, όταν είναι τρίτο και είναι απρόσωπο. Λοιπόν, μάλλον εδώ δεν είναι, για το αλφαγιώτα είναι για τρίτο ενικό. Εσείς μην καπνίζετε, είναι καπνίζουμε έψιλον, καπνίζετε έψιλον, καπνίζουν νι. Βάλε, μην καπνίζουν, να είσαι και σίγουρος ότι δεν το κάνεις λάθος. Όχ, έχω και πολλά ακόμα, αλλά δυστυχώς έχω αθλητικά, έχω καλεσμένους, έχω μια καμπάνια της ΕΣΥΑ που θέλω να τη στηρίξουμε όλοι μαζί, γιατί αφορά το να αλλάξει η απόφαση για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Όσα μηνύματα προλάβω, όσα δεν προλάβω, το κρίμα το παίρνω πάνω μου, γιατί είναι τα θέματα σοβαρά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχω τον κατάλληλο παίχτη, τον ρίχνω στο 90 λεπτό, το Δημήτρη Καϊμά. Κάνει μία, δύο, τρεις τρίπλες, σουτάρι, σκοράρι, προκρινόμαστε και τελειώνουμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Με τον Άγιο Νίλο μου θύμισες, δεν πω στέλνουν τα νιάτα μου, γιατί έκανα άγημα στον Αγιονίδο τέτοια μέρα.
0: Σοβαρά.
2: Τα προϊσταρικά χρόνια.
0: Ο οποίος είναι όσιος, το ξέρεις αυτό.
2: Είναι στην Πειραιά, στην Πειραιά.
0: Ναι, είναι όσιος, αλλά το λένε Άγιον Ήλο. Δεν έχει. Ο βαθμός το επίσημος. Ναι, γιορτάζει, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε σήμερα πριν αρκετά χρόνια ήμουν εκεί.
0: Ήσουν εκεί, δεν ήξερα να το αλλάξω για το Χατζικυριάκιο με καημά παρέα στον Άγιον Ήλο. Πήγαμε, περάσαμε ωραία. Να το. Θα το φτιάξω το στιχάκι, θα στο τραγουδήσω από εβδομάδα, γιατί αύριο θα είναι ο Τάσος. Για τραγούδισε μας εσύ την
2: απλή. 10 η ώρα έχει Αεκάρα.
0: Μάλιστα, στο μπάσκετ.
2: Είναι Final Four Basket League.
0: Με τη Μάλαγα παίζουμε.
2: Με τη Μάλαγα, ναι, ναι. Είναι η Μάλαγα ή η Μάλαγα ή η Τενερίφη. Μάλλον και οι δύο ισπανικές είναι και καλά το φαβορί.
0: Ναι,
2: αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν η Μπαταλόνα Οικοδέσποινα που αυτή ήταν το αρχικό φαβορί. Τίποτα ξέξω για οπότε.
0: Μήπως το ξανακάνουμε.
2: Ένα-ένα, ναι, βλέπω, ένα-ένα τα πετάμε. Έξι νωρίτερα, βέβαια, θα παίξει η Τενερίφη με την Ερίτας,
0: ναι.
2: Από τη Λιθουανία. Το ένα ζευγάρι, είπαμε και το άλλο. Είναι, μάλλον 10 η ώρα είναι το αγώνας της ΑΕΚ.
0: Μια που λες μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τόσο καλή σκούπα όπως ο Ολυμπιακός. Θα χρειαστεί να προσπαθήσει άλλη μια.
2: Λοιπόν, τι κάνει ο
0: Παναθηναϊκός? Δεν τα κατάφερε.
2: Όλη αυτή η χρονιά, όταν έχει το πάνω χέρι, παίρνει τουπέ.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλές φορές την πληρώνει. Όπως εχθές.
0: Όταν όμως. Παίζουν και άλλοι όμως, μωρέ, δεν είναι.
2: Μαζί σου, αλλά λέω εγώ. Πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός ο φετινός.
0: Κάποιες φορές.
2: Όταν έχει, ναι. Όταν έχει φαίνεται, δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ και
0: χαλαρώνει.
2: Πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Όταν όμως είναι με το.
0: Με την πλάτη στον τοίχο.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Τότε παίζει καλά και κερδίζει.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή την άλλη την Παρασκευή αύριο.
0: Θα είναι στον τοίχο.
2: Σχεδόν με την πλάτη στον τοίχο.
0: Θα του φάει λάθο.
2: Θα κερδίσει.
0: Πάντως εσύ δεύτερη πρόγνωση για την Paris Saint-Germain που είπες ότι θα την περάσει την Bayern. Είναι δεύτερη φορά που το πετυχαίνεις, έτσι.
2: Προσφέρουμε χρήματα στο.

0: το λαό
1: στους στοιχηματζίδες.
0: Ναι. Τώρα απόψε έχουμε Crystal Palace κατά βάλω γυαλιά μου.
1: Βάλε.
0: Με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε μάλλον η Κρίσταλ είχε κερδίσει εκτός έδρας. Η Σαχτάρ οπότε με 3-1 είναι το φαβορί. Στρασβούργο Βαγιακάνο.
1: Ναι.
0: Και εδώ στο γκολ είχε κερδίσει η Βαγιακάνο ένα γκολ.
1: Μάλιστα.
0: 1-0. Οπότε εδώ ένα γκολ για να πάει παράταση. Αυτά είναι στο Κόνφερες και στο Europa League.
1: Πες τα γιατί ήρθε η συμφωνική και παίζει η Μπραμς.
0: Φράιμπουργκ, Μπράγκατ και Άστον Βίλα Νότια.
1: Α, έχουμε να δούμε πραγματάκια. Πολύ ωραία.
0: Τα πάντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε.

δεν ξέρω σε εσάς, εγώ που δεν είμαι κανένα σιδήμων του κλασικού και αυτά, αλλά ο Μπραμς έχει ένα, πώς να το πω, κάτι μελωδικές γραμμές που εμένα με ξετρελαίνουν. Δηλαδή σε μια ωραία βόλτα με το αυτοκίνητο και αυτά, έβαζα ευχαρίστως αυτούς τους ουγγρικούς χορούς να τους ακούω στη διαδρομή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1833 στο Αμβούργο και επειδή σε λίγο θα πάμε Γερμανία, όχι Μαρία μου, Γερμανία θα πάμε, όπου και να είναι ο καλεσμένος μας, η καρδιά του θέματος χτυπάει στην Γερμανία. Μαρία Σφυρόρα είναι εκεί και προσέχει ότι μου ξεφύγει να με σώσει. Απλώς όχι Μαρία μου, και καλά κάνεις και με έχει σώσει άπειρες φορές. Απλώς εδώ είχα συγκεκριμένη προσέγγιση για το

Μην κοροϊδευόμαστε όμως, λέγαν τότε. Καιρό θα κάνουμε να ειδωθούμε. Ήταν μια άλλη εποχή με τη μετανάστευση, με τους δικούς μας στην Γερμανία. Προχώρησε ο χρόνος, άλλαξαν τα πράγματα.

0: Και φτάσαμε τώρα που η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία και ανθεί και είναι και σημαντική και όλα τα σχετικά, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι η ελληνική, η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle από το Γενάρη που μας έρχεται θα καταργηθεί. Έχει πάνω από 32-33 γλώσσες νομίζω η Deutsche Welle με ξεχωριστές υπηρεσίες. Πώς τους ήρθε τώρα με το δικό μας, διαβάζοντας λοιπόν ότι η ΕΣΥΑ ξεκινάει, έχει κάνει ενέργειες εδώ και καιρό, το είχαμε παρουσιάσει και εμείς το θέμα, ξεκινάει μια καμπάνια και ζητάει μια υποστήριξη, γιατί άμα στην επιστολή που έχει στείλει αρμοδίως έχει από πίσω και μερικά εκατομμύρια, λέω εγώ, υπογραφές, έχει άλλο βάρος. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι είναι αυτή τη στιγμή ενεργή αυτή η συλλογή υπογραφών από την ΕΣΥΑ, και αφού μπήκα πρώτα και υπέγραψα, μην κάνουμε μαθήματα στους άλλους, ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ, να πούμε δύο λόγια και για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και για τις προσπάθειες της ΕΣΥΑ. Νομίζω όμως ότι θα τον συναντήσουμε, γι' αυτό μου λέγε η Μαρία, μην ξεχάσεις, στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να επιστρέψει. Κύριε Γαβαλά, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Κύριε Σεματίου, Ανδρέα, να μιλάμε στο ελληνικό μας συνάδελφο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ανδρέα μου, ναι, βρισκόμαστε στο Παρίσι, στη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου ολοκλήρωσε, συμπλήρωσε 100 χρόνια και είχαμε εκλογές. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ εξελέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, η κυρία Αντωνιάδου. Άρα έχουμε εμείς εκπροσώπηση στο ΔΣ.
1: Μετά από 22 χρόνια. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για την ΕΣΥΑ και για τη δημοσιογραφία.
0: Νομίζω τώρα και για αυτή την προσπάθεια που θα συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μας στηρίζει, εννοώ την ΕΣΥΑ και την προσπάθεια. Τώρα και τη Διεθνή. Πρόεδρο, ποια έχει η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων?
1: Δεν σε άκουσα τι είπες.
0: Πρόεδρο. Ποια έχει πρόεδρο?
1: Τώρα εξελέγει από το Περού, η πρόεδρος των δημοσιογράφων του Περού.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι η νέα πρόεδρος. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ζήτησα από την πρόεδρό μας, τη Μαρία την Αντωνιάδου, που συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη να βγει έξω για να μιλήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό από πρώτο χέρι να ακούσετε τι έχει γίνει ακριβώς στις προσπάθειές μας για το Deutsche Welle.
0: Ωραία.
1: Να με επιτρέψεις να σου τη δώσω, διότι είναι η πιο επαΐουσα.
0: Βεβαίως.
1: Για να σου εξηγήσει τι έχει γίνει με το Deutsche Welle.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΕΣΠΗ, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς.
0: Πολύ ωραία. Να προλάβουμε να τα πούμε τώρα με την πρόεδρο, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, στο ράδιο μας κυνηγάει. Ωραία.
2: Καλό, ναι.
0: Κυρία Πρόεδρε, καλό απόγευμα.
2: Καλό συγχαρητήρια,
0: συγχαρητήρια για την εκλογή στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι μία νίκη όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Προφανώς.
2: Η Ελλάδα επιστρέφει ξανά εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δύο χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όταν η χώρα βρισκόταν στην χειρότερη στιγμή της, είχε έρθει εδώ στη Γαλλία και υπέγραψε τρίτη την ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πρώτη ήταν οι συνάδελφοί μας από τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και εμείς επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια.
0: Και πάντοτε είχαμε μεγάλη παράδοση εμείς και στους επικεφαλείς και στους προέδρους των δημοσιογραφικών σωματείων. Είναι πολύ πλούσια η ιστορία των ελληνικών ενώσεων συντακτών. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε τώρα και αυτή την εκπροσώπηση. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί εδώ μας κυνηγάει ο χρόνος,
2: αλλά
0: και για τον κόσμο, για αυτή την καμπάνια που
2: καλό
0: έχει ξεκινήσει.
2: Καλό όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα να υπογράψουν την καμπάνια στήριξης διάσωσης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC,
0: της Deutsche Welle,
2: της Deutsche Welle.
0: Ναι, ναι.
2: Το BBC χάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, χάθηκε και η φωνή της Αμερικής, δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά ραδιόφωνα κλείνουν ένα τεράστιο κύκλο. Η ελληνική γλώσσα θα χαθεί εντελώς από την Deutsche Welle και θα είναι η μόνη γλώσσα που δεν θα ακούγεται πλέον εκπομπή.
0: Αυτό γιατί όμως, κυρία Πρόεδρε? Δηλαδή τώρα
2: κάνουν συνολικές περικοπές, έχουν περιορίσει, ναι, και τα αραβικά και τα πορτογαλικά προγράμματα. Όμως εμείς πια δεν θα ακουγόμαστε. Ούτε θα μεταδίδονται ειδήσεις όπως συμβαίνει από την ιστοσελίδα. Μια ιστοσελίδα πολύ πετυχημένη που τήρησε, και αυτό είναι το σημαντικό, αξιοπρεπέστατη στάση και τον κώδικα οδοντολογίας στην εποχή που οι Έλληνες κατηγορούνταν σε όλη τη Γερμανία και αποτελούσαν μια νυφάλια φωνή μέσα από το διαδίκτυο. Να υπενθυμίσω ότι η ελληνική γλώσσα, πέρα από το 25 συνάδελφοί μας που είναι μείζονος σημασίας, θα χάσουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι μέλη της FCA, της ΕΣΠΙΤ, γιατί βρίσκεται και ο πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά είναι συνάδελφοί μας, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Είναι ακριβώς είναι συνάδελφοί μας, πέρα από αυτό το γεγονός. Η ελληνική γλώσσα, που αποτελεί την αρχαιότερη γλώσσα, η οποία συνεχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη, χάνεται οριστικά. Πρώτον, δεύτερον, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση της γερμανικής γραμματικής, του γραμματικού συντακτικού, και η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που ενέπνευσε το σύγχρονο πολιτισμό της Γερμανίας, καθώς όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
0: Ορθόν, κυρία Πρόεδρε, έχετε μιλήσει με τη Deutsche Welle και αυτές οι υπογραφές που είπατε αφορούν μόνο δημοσιογράφους ή μπορεί και κόσμος που θέλει να στηρίξει την καμπάνια?
2: Καλούμε τα μέλη μας και ανθρώπους του πολιτισμού. Όμως όσοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να το πράξουν. Είναι στην ιστοσελίδα μας fca.gr.
0: Γιατί δεν ζητάει ιδιότητα.
2: Ακριβώς.
0: Σου λέει βάλε ονοματεπώνυμο και mail. Και
2: ακριβώς,
0: ψήφισα
2: ακριβώς.
0: Ήδη. Ψήφισα δηλαδή. Συνυπέγραψα.
2: Θα ψηφίσω και εγώ, θα ψηφίσουν και οι συνάδελφοί μας στη Διεθνή Ομοσπονδία. Σας δίνω και τον πρόεδρο της ΕΣΠΙΤ, γιατί αυτή η καμπάνια αφορά, ξεκίνησε από τους Έλληνες δημοσιογράφους της Αθήνας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε να μην χαθεί ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Καλό τους ακροατές να το πράξουν.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Και από μένα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτή η καμπάνια.
1: Αυτά όσα είπε η κυρία Αντωνιάδου.
0: Προφανώς δεν είναι μόνο της, δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της ΕΣΥΑ, είναι σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος με προεξάρχουσες τις συνδικαλιστικές μας ενώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως είναι κάτι που μας ενώνει, όπως μας ενώνουν και αυτά που συζητήσαμε τις 4 μέρες και συζητάμε στο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, στο 32ο συνέδριο που συμπίπτει με τα 100 χρόνια ίδρυση τη, που υπογράφω πλήρως αυτά που είπε η κυρία Αντωνιάδου και ο κ. Καβάλας πριν. Πήγανε ζητήματα και έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα και για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλήττει το επάγγελμά μας παρότι είναι εργαλείο για τη δουλειά μας. Δεύτερον, πήγανε ζητήματα για την προστασία
0: των. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Των ελευθεριών του τύπου. Των ελευθεριών του τύπου, της ελευθερίας του λόγου, της προστασίας των δημοσιογράφων. Συνεχίζουμε μια προσπάθεια την οποία η προηγούμενη διοίκηση με τον Τζιμ Μπουμέλα και εμάς έχουμε φέρει στον ΟΗΕ. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να πω στους ακροατές μας ότι μόνο πέρυσι, το 2025, έχουν σκοτωθεί 125 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι, άρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε, αυτούς προστατεύουμε. Αυτή τη μάχη δίνουμε.
0: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα το που κάνουμε να συζητήσουμε μια φορά ξεχωριστά με την άνεση του χρόνου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας το λειτουργήμά μας, δεν είναι μόνο δουλειά για να ζούμε εμείς και τα λοιπά. Γιατί η Deutsche Welle, εκεί οι συνάδελφοι από τη Διεθνή Ομοσπονδία θα πάρουν καμιά πρωτοβουλία, θα στείλουν τίποτα επιστολές πέρα
1: έχουμε
0: από αυτό?
1: Έχουμε την πλήρη στήριξη των γερμανικών ενώσεων συντακτών.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Η Ρενάτε, η Γερμανίδα συνάδελφός μας, πανέτυξε στο συνέδριο, το στηρίξαμε και εμείς από την πλευρά μας. Θα έχουμε ανακοίνωση για το σχετικό θέμα.
0: Α, ωραία.
1: Πώς υπέγραψαν τις επιστολές που έχουμε στείλει στη γερμανική κυβέρνηση και στο γερμανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Και έχουμε ένα full support από τους συναδέλφους μας από όλο τον κόσμο.
0: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να τις μοιραστούμε, να τις κοινοποιήσουμε και να τις κοινωνήσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Λοιπόν. Πεταχτήκαμε μέχρι το Παρίσι για να μιλήσουμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη από τον Σπύρο, τον Ιωάννη, τον Γιώργο, την Κέλλη και ό,τι άλλα. Τώρα δεν προλαβαίνω να τα δω μηνύματα. Θα σας πω μόνο ότι η Σινέντο Κόνορ με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Nothing Compares to You, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών τέτοια μέρα το 1990. Και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική σας συμμετοχή. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρίαρχη συντάκτη, γιατί δίνει τον τόνο εδώ της έντασης. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ ευρωπαϊκά, να ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης, όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μια προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να ιδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
2: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση

0: Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Πολλά από εσείς και εσύ προς όλες τις κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Προσδιορίσε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί, με αναφορές που του ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τη οποία παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
1: Έδωσε τον καμβά, τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
0: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς, συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την κοινοβουλευτική ομάδα αναφορικά με τη στάση της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία σημείωσε ότι θα πρέπει να κινηθεί σύντομα και με σαφήνεια.
0: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Επιχείρηση, θα λέγαμε, συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τόνωσης του ηθικού των βουλευτών. Επιστροφή και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ.
2: Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έδειξε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ανέθρεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει η κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανάλογα καρφιά είχε ρίξει και για το θέμα της ιδιωτικής ανώδυνας της παιδείας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για την συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές, αλλά και οι πτώσεις της κυβέρνησης.
1: Να ακούσουμε, Άγιε, σε αυτό το σημείο, τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής, αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Άγιε, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως αλλά και εναντίον γαλάζιων συναδέλφων τους. Υπήρξαν γερές αιχμές, ακόμα και για την φανέλα. Άφησε αιχμή ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν την υδρώνουν όλοι.
2: Ακριβώς. Υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Ίσως εκείνη που θα θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αιχμηρή ήταν η ομιλία του κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Κατσανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών, σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος σε αυτό, όπως είπες και εσύ, αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, αναφερόμενος δε σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρης εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει εχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κύριο Δέντη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το. Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν τον κυβερνητικό
1: και
2: έργο.
1: Μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγιε. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνα. Όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σύσσωμη της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με το

0: με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια ομιλία του Πρωθυπουργού το πρωί στη Βουλή, που ήταν η προσωποποίηση, όπως είπε, του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένα, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα ήδη έχει παραβιάσει. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς στις υποθέσεις Καραμαλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού, Αραμπατζή, τις οποίες έκλεισε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοπός του κ. Μητσοτάκη, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη, είναι να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση των σκανδάλων, διότι δεν γίνεται να πάει σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στην δικαιοσύνη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένο ο Σωκράτης Φάμελος Θάνο σχολιάζει πως ο κ. Μητσοτάκης ξεκινά μια συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, όταν η κυβέρνησή του βαρύνεται με σωρία παραβάσεων του συντάγματος.
1: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση και να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την Ελληνική Λύση τώρα, Θάνο, αναφέρουν ότι η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να το σώσει από τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει. Είναι αριστερά τον ότι η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγή ατζέντας, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή.
6: Είστε τόσο αγαπητός εδώ. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι το προσωπικό που τους θυμάται με την επίσκεψή σας.

0: Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
1: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς, οι δημοσιογράφοι, να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
0: Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον οικουμενικό θρόνο.
2: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον οικουμενικό θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο, και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
0: Συνδεόμαστε με την Ελίνα Κολύβα που παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα. Μια ιστορική επίσκεψη με ουσία, σημειολογία αλλά και ευχές.
3: Έτσι ακριβώς, Θάνο, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει το διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Το Παναγιώτατο επιδέχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930. Όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις και ήταν αρκετά συγκινημένος. Από το στούντιο ΣΕ, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. «Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ

Στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ, θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

0: Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
1: Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
2: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
3: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά πρόγραμμα.
4: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
4: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου,

0: να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνο προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας από την πλευρά του τόνισε ότι η προσφορά και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι το παράδειγμά του για εκατομμύρια πιστούς και ότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, επιπλέον νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νωρίτερα, όπως προανέφερες, όντως, αμέσως μετά το ραδιομέγαρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ήρθε στον Προεδρικό Μέγαρο, όπου ήταν μια θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλ, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στον Ελληνισμό, αλλά και στην Οικουμένη, για το παράδειγμα που έχει δώσει σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ελληνική πολιτεία με αγωνία παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα που τα καταφέρνει με σθένο, και βεβαίως επανεβεβαίωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη θυμισφορά της ελληνικής πολιτείας. Επίσης έκανε λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
1: Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ καθαρό.
3: Ονομαστικά μπορώ να σας πω.
1: Το είπε ονομαστικά.
3: Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και

0: των χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε σας και στον Οικουμενικό Θρόνο η Ελληνική Πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
1: Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από αιώνων έδρα του στο φανάρι στη Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
2: Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
3: Σήμερα τοποθετείτο χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες, εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, με τον Χαμενεΐ.
2: Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
3: Όχι, πάντως δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς Ιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
2: Ναι.
3: Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον Ουκρανό διαπραγματευτή.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν...
2: Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα.
3: Ακριβώς.
2: Εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
3: Να
2: ολοκληρώσουμε με αυτό για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγορές.
3: Μόνο ένα τελευταίο. Σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
2: Καλά, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε, και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης, ποια

0: γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια, και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούζ φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και αλήθεια πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χονδρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, και πολύ απλά να σου το πω και στην Αντλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από λίγο. Μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Ανέβηκε πάλι.
1: Ανέβηκε πάλι, ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%, έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις που θέλει χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από οριακά 1-2%, ενώ αυξάνουν τις εξαγωγές για να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι χώρες του κόλπου, που δεν μπορούν να διακινήσουν το πετρέλαιό τους. Ακόμα μιλάμε για μείον 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προσπαθούν λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό το κενό, τρώγοντας και από τα έτοιμα, τρώγοντας από στρατηγικά αποθέματα που πλησιάζουν χαμηλό οκταετίας, και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια αποθέματα, με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση, κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό, και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αντλία περιμένουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μικρές θα το δούμε, μικρές πάντα είναι της τάξης των 2 λεπτών, mm-hmm. μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο. Αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια, εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη πανελλαδικά, είναι κοντά στο 2,1, δηλαδή 2,09, ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση είναι στο 1,88-1,9.
0: Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος, mm-hmm. για τη βενζίνη, και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
3: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνηση θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
4: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
0: Περιοδία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
5: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών. Κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού. Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός Νικήτας σε κλίμα Οδύνης, στο χώνο Ρεθύνου, τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα, το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του.
7: Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο φάνο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Γοριζίων. Για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση, την συνήθι. Βεβαίως δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κριθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί Θάνο, και η ίδια αλλά και ο δραστής υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει, φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα.
0: Mm-hmm.
7: Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστατικό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον ήξερε, ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή,
0: ναι,
7: κάποια συνδιαλλαγή, με την καλή έννοια, με τον σημερινό κατηγορούμενο. Δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ειρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή που ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την τεταρτημένη φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκπρομελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα Βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διαρωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό, ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
0: Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
9: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα. Πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του?
10: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι, κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
0: Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλακή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Σύριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το Πράσινο Ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη στη Γενέβη, όπου ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένη της περίοδου επόασης του ιού που μπορεί να φτάσει έως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kit σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως στις 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, μεν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση, είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλώνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ, αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μεθαύριο Τενερίφη Ρήτας, οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα, για το Europa League έχουμε 2 ημιτελικούς, Freiburg Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, ενώ για το Conference League Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετς και Στρασβούργο που Αγεκάνο, η ομάδα που απέκλεισε πριν από λίγες μέρες στην ΑΕΚ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουγκάλος. Σε μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών προσανατολίζονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, ωστόσο ακαθόδη ζητήματα παραμένουν άλυτα. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη εξετάζει πρόταση μια σελίδα που επικεντρώνεται στο τερματισμό του πολέμου, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη 30 ημερών ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το NBC αποκάλυψε ότι το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία δεν ήρθε ως κίνηση καλής θέλης, αλλά αποφασίστηκε επειδή η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε την πρόσβαση

0: στον ενιαίο αέριο χώρο της. Μήνυμα συστράτευσης και δουλειάς χωρίς ζώνες άνεσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε δε ότι όλοι από υπουργούς μέχρι βουλευτές και στελέχη πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Κάλεσε όσους διστάσουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στις πρόσφατες δικογραφίες, το ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές. Αρκετή συζήτηση έγινε και για το επιτελικό κράτος, αλλά και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MF Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΗ. Ο άνδρας κατοικεί στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να είναι έτοιμος να ακολουθήσει το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα αποφασιστεί για τους επιβάτες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η εστία του χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο και έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε την αρχή μιας επιδημίας ούτε την αρχή μιας πανδημίας. Είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η επενδύση στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτική σημασία, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές, δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοφ, που διευθύνει το τμήμα πρόληψης και προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί για την εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης ελληνικής γλώσσας. Ο καιρός. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες, ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώς και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώς με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πάω στο νέο.
1: One more coyote was heard and he'd go.

across the mountain. One more coyote was heard, and he'd go.

θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά. Βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είπε ότι αναμένουμε σύντομα μία συμφωνία. Αυτό το λένε οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι διαμεσολαβητές. Θα υπάρξει, λέει, αργά ή γρήγορα. Το πότε είναι αυτό το αργά ή γρήγορα θα το δούμε, εδώ είμαστε. Να πούμε ξανά ότι η μονοσέλιδη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώκει να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ενεργοποιώντας παράλληλα μία περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών για την επίλυση σημείων τριβής. Ποια είναι αυτά τα σημεία τριβής? Τα πυρηνικά ζητήματα, τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και η ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το ίδιο λέει και ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε, το λέγαμε και χθες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Όμως, λίγο αργότερα, έλαβε μία εμπιστευτική ανάλυση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει 3 με 4 μήνες από τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πριν αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η CIA με αυτή την έκθεση που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την έφερε στο φως η Washington Post διαπιστώνει ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων, παρότι υπήρξαν οι εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Επειδή έχουμε και τα ζητήματα με τους δασμούς και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνομίλησαν εχθές ο Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν. Γύρω από το Ιράν, τα άλλα θα τα δούμε, της είπε ότι της ξεκαθάρισε να το πω, ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνήσαμε, λέει, ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο το λαό του δεν μπορεί να ελέγξει μία βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Υπάρχει μία σχετική, πώς να το πω τώρα, χαλαρότητα να το πω, μία σχετική ηρεμία να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι η δήλωση, δείχνει αυτή την χαλαρότητα, η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στο φυσιολογικό στα στενά του Ορμούς εάν τελειώσει ο πόλεμος και αν αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και αν αρθούν οι Αμερικανικές κυρώσεις. Αναφερόμενος στο σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τον οποίο ζήτησε το Παχρέν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, ο Αραχτσί είπε ότι αγνοεί το σχέδιο ψηφίσματος την αιτία της τρέχουσας κατάστασης στο Ορμούς και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση βίας και επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο X που συνδέεται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτός ο λογαριασμός γράφει ότι θα εξασφαλιστεί ασφαλής και σταθερή δίωδος μέσω των στενών μετά την εξουδετέρωση των απειλών του Ισβολέα. Το Ιράν έχει δημιουργήσει μια νέα κυβερνητική υπηρεσία για την έγκριση της διέλευσης και την ίσπραξη διωδίων από την ναυτιλία στα στενά του Ορμούς. Και αυτή η ίδρυση του οργανισμού τι έχει κάνει? Έχει εγείρει ανησυχίες για την ελευθερία της ναυσιπλοείας μέσω της βασικής πλωτής οδού. Αυτή η υπηρεσία ονομάζεται Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου. Τοποθετείται, λέει, ως η μόνη έγκυρη αρχή που χορηγεί άδεια σε πλοία που διέρχονται από το στενό. Και έχει στείλει, προσέξτε τώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία αίτηση για πλοία που επιδιώκουν διέλευση, διότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν παγιδευμένα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, διότι υπάρχει ιρανικός αποκλεισμός. Βέβαια, τις τελευταίες 24 ώρες δεν έχουν αναφερθεί νέα περιστατικά, λένε στα στενά του Ορμούς, λένε οι ναυτιλιακές αρχές, διότι το Ιράν προχωρά στις προσπάθειες επισημοποίησης της εξουσίας του μέσω της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε. Έχουν περάσει τις τελευταίες 15 μέρες από το σημείο διέλευσης

πάρα πολύ λίγα πλοία, τα εκατοντάδες που είναι παγιδευμένα. Λέει η υπηρεσία, η εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοείας, ότι είναι, πέρασαν 5 υγραεριοφόρα πλοία με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους. Φαντάζεστε τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Το Fox News λέει ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην Ίσο Κέσμη και στο Μπαντάρ Αμπάς. Αυτό ήρθε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Fox News. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ζητήματα, που είναι ο ανώτατος ηγέτης, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν λέει ότι ο ανώτατος ηγέτης διαχειρίζεται με σύνεση όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Και αν λέει δεν λυθεί η έγκρισή του, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 28 του Φλεβάρι που σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ. Και από τότε επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, οι οποίες δηλώσεις δημοσιεύονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, πού βρίσκεται και όλα τα σχετικά, δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι, από ό,τι μας λένε οι Ιρανοί, ότι αν δεν συμφωνήσει και αν δεν δώσει την έγκρισή του, δεν συμβαίνει τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ενώ είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, ποιος να ξέρει. Θα δοθεί τώρα τα ξημερώματα η πρόταση, η απάντηση του Ιράν στους Αμερικανούς μέσω του Πακιστάν, ξαναλέω. Τι θα λέει αυτή η πρόταση. Πάντως, έχω να σας πω ότι η όποια ιρανική απάντηση φτάσει σε Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, το ξεχνάμε παρακαλώ, πρέπει να έχει, λέει, αναφορά και στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό το λένε και το λέει ο Τραμπ και το λέει και ο Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Στο Ισραήλ, λέει, μαθαίνουν και την παραμικρή εξέλιξη για όλες αυτές τις περίφημες διαπραγματεύσεις και δηλώνουν ότι κρατούν χαμηλές προσδοκίες για το τι θα φέρει αυτή η συμφωνία. Αν επιτευχθεί, λέει, η συμφωνία, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του από το Ιράν. Και επειδή έχουμε και το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λένε λοιπόν στο Ισραήλ με νόημα ότι μπορεί να τους αφορά εφόσον υπάρξει δεύτερος κύκλος επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Να πω όμως, εκτός από τις επιθέσεις που έχουν γίνει τώρα σε αυτά που λέει ο Αμερικανικός στρατός ότι γίνονται στις πόλεις του Ιράν, έχουν τεθεί σε συναγερμό και έχει τεθεί σε συναγερμό η αεράμινα και στην Τεχεράνη και παντού. Μέσα σε όλα αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχαστούμε. Υπάρχει, παιδιά, ένα αγκάθι τεράστιο που λέγεται Λίβανος. Και ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοινώθηκε χθες και λένε ότι θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. 2 μέρες θα είναι αυτός, λέει, ο γύρος των συνομιλιών. Αυτό σημαίνει τι, ότι αξιωματούχοι από τη Βηρυτό και την Ιερουσαλήμ θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες για τις συζητήσεις. Υπάρχει, υποτίθεται, εκεχηρία. Υποτίθεται, διότι τα πλήγματα των Ισραηλινών έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου χθες σκοτώθηκε ο διοικητής της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Και μετά από αυτή την ενέργεια, οι Ισραηλινοί, καλημέρα, λένε ότι περιμένουν αντίπεινα και βρίσκονται σε επιφυλακή. Διότι το Ισραήλ προσπαθεί τώρα, τι γίνεται, να πετύχει όσους περισσότερους στόχους της οργάνωσης μπορεί

αυτό το διάστημα. Και ο λόγος είναι, μάλλον, ότι προσπαθεί να προλάβει και τις διπλωματικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το Ιράν και το Λίβανο, ως μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτός ο κύκλος των διαπραγματεύσεων, ο καινούριος που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, 14 ή 15 του μήνα, δηλαδή πριν την λήξη της εκεχηρίας. 14 και 15 του μήνα ο Τραμπ πάει στην Κίνα. Αναμένομεν. Ακόμα έχουμε σήμερα 8. Αυτά τα χτυπήματα που λέμε στο Λίβανο και τα λοιπά, ο ΙΕ λέει ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει πια το οριακή. Είναι τραγική κατάσταση, είναι πάρα πολύ νεκροί, 2.700 είναι από την αρχή των εχθροπραξιών, και παρακαλώ, δεν θα ήθελα να ξεχνάμε ποτέ τους εκτοπισμένους όταν δίνουν εντολή εκένωσης, λέει τάδε περιοχή, το τάδε χωριό, εγκαταλείψτε. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε, πείτε μου εσείς, γιατί έχουμε μείνει στο πώς το λένε, στις ανταλλαγές πυρών, γιατί και η Χεσμπολάχ στέλνει, εκτοξεύει πυράβλους και ντρόν εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Κάτω από όλα αυτά είναι άνθρωποι, έτσι, είναι άνθρωποι. Λοιπόν, ενώ είχαμε μια αισιοδοξία ότι σχετική, τέλος πάντων, ως το απόγευμα χθες, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, τώρα έχουμε μια ανησυχία πλέον για τις εξελίξεις. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό όλο. Λοιπόν, είναι και μισή. Είναι. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή όταν μιλάμε για στενά του ορμού, τι μας έρχεται στο νου?
1: Τρέλαιο.
0: Και το γνωστό, με έντονη ανησυχία παρακολουθούν οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κτλ. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα χθες η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινήθηκε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διότι οι αγορές ξέρουν. Και οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Η πίεση αποτυπώνεται ήδη στα ελληνικά πρατήρια καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, διότι η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 2,20 το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι επιβαρύνει σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Και πολίτες λένε ότι μόνο αναγκαίες μετακινήσεις, δουλειά, και αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, σε γιατρό ας πούμε, υπάρχει ξύλο, αλλά να τα χτυπάμε ξύλο δεν είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρατηριούχων, από την Παρασκευή, από αύριο, αναμένονται μικρές μειώσεις στις τιμές των διελιστηρίων, που μπορεί να... γιατί υπάρχει και το... θα περάσει, ενδέχεται τέλος πάντων να περάσει σταδιακά και στην Αντλία. Και επίσης υπάρχουν και οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που λένε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος και πρέπει να αποκλιμακωθεί η κρίση. Και η παρέμβαση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει κατά 35% τις εξαγωγές τους, αλλά η παραγωγή, λέει, αδυνατεί να αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας έντονες πιέσεις στις τιμές των αμερικανικών καυσίμων, οι οποίες έχουν μέσα σε 2,5 μήνες ανέβει 30%. Και επίσης έρχεται η Goldman Sachs, τη θυμάστε, και προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου πλησιάζουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 ετών και εκτιμάνε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν πλέον μόλις

Προσέξτε, για 101 ημέρες παγκόσμια ζήτησης. Το είπε χθες, 100 μέρες τώρα είναι. Ακόμη πιο περιορισμένα εμφανίζονται τα αποθέματα προϊόντων διήλυσης, τα οποία επαρκούν μόλις για 45 ημέρες. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι εντείνονται οι ανησυχίες για νέα ενεργειακή πίεση το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Και να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, είπαμε ότι συμφώνησαν, όπως είπε ο Τραμπ, η Κομισιόν με τις ΗΠΑ, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν αργά το βράδυ χθες, η κυρία Φόντερ Λάιεν είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πορεία συμφωνίας για το εμπόριο και τους δασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είπαμε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο τα πυρηνικά κτλ. Αλλά και η πίεση της Ουάσιγκτον προς τις Βρυξέλλες για ταχύτερη εφαρμογή της αφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας. Η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια ανάρτηση ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή. Και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενωμένες, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια είναι υπερβολικά μεγάλοι. Άμα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολικά μεγάλη. Λοιπόν, η πρόεδρος Κομισιόν πρόσθεσε ότι συζητήθηκε και η εφαρμογή της Συμφωνίας για το Εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και οι δύο πλευρές, λέει, παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην υλοποίησή της. Σημειώνεται, λέει, καλή πρόοδος με ορίζοντα τη μείωση των δασμών ως τις αρχές Ιουλίου. 4 Ιουλίου, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για συμφωνία, αλλιώς θα ανεβάσουμε τους δασμούς. Αυτή, λοιπόν, στις αρχές Ιουλίου η προθεσμία είναι η προθεσμία κλειδί για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στο εμπορικό μέτωπο. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Έχουμε ανάρτηση για τον Τραμπ, ο οποίος μίλησε για σπουδαία τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύτως ο καημός του που είναι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Χαρακτήρισε το καθεστώς του Τεχεράνη σαν ικανό να ελέγξει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Και επανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος το αφήγημα της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη στο Τένμπερι της Σκωτίας, την οποία περιγράφει ως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία όλων των εποχών. Περιμένει, λέει, υπομονετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη δέσμευσή της για περιορισμό των δασμών, διότι, λέει, βάσει της συμφωνίας οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να μειωθούν σταδιακά έως και το μηδέν. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι έχει δώσει στις Βρυξέλλες προθεσμία μέχρι τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, 4 Ιουλίου. Διαφορετικά, λέει, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Οπότε, εντυπωσιαζόμαστε? Όχι. Εκπλησόμεθα? Όχι. Διότι αυτή είναι η σκληρή εμπορική γραμμή που ακολουθεί από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία η χθεσινή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει ήδη ανακοινώσει στοχευμένες άρσεις δασμών, όπως στην περίπτωση με τα βρετανικά ουίσκι. Είχε πάει και ο Κάρολος ως κίνηση καλής θέλησης, είχε πάει στην Αμερική, το θυμόμαστε, έτσι, ο βασιλιάς Κάρολος. Αλλά ταυτόχρονα απειλεί με γενικευμένες αυξήσεις 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε άλλες εξαγωγές. Τώρα θα μου πείτε, πριν τη συνομιλία, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για κάθε σενάριο σε περίπτωση που επιβληθούν μονομερώς νέοι αμερικανικοί δασμοί. Σκληρή, λέει, αλλά διαλλακτική γραμμή. Τέλος πάντων, παρά την αισιόδοξη ρητορική και από τις δύο πλευρές, η εφαρμογή της Συμφωνίας για το Εμπόριο παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολλά κράτη θεωρούν ότι η Συμφωνία του 25 ευνοεί δυσανάλογα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας μόνιμο δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά εξαγωγικά προϊόντα προς την αμερικανική αγορά. 8 Μαΐου έχουμε, μέχρι 4 Ιουλίου. Κάτι μπορεί να γίνει καλό, ξέρω, να αποφασιστεί.
Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Εχθές ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον Πάπα στο Βατικανό. Το Βατικανό, λέει, οι Αμερικανοί ζητήσανε τη συνάντηση αυτή. Έτσι, τον είδε τέλος πάντων, συζήτησε με τον Ποντίφικα, ο Μάρκο Ρούμπιο, για τη Μέση Ανατολή και ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Κινούμε ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο. Έτσι. Και το State Department ανακοίνωσε ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή δέσμευσή τους για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομόλογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. 2,5 ώρες ήταν η συνάντηση αυτή, βεβαίως. Και ο Παρολίν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιταλός καρδινάλιος είχε δηλώσει την παραμονή της επίσκεψης, προχθές δηλαδή, ότι θα συζητούσε με τον Αμερικανό απεσταλμένο όλα τα καυτά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως η Λατινική Αμερική και η Κούβα. Ο Ρούμπιο είναι καθολικός κουβανικής καταγωγής. Έτσι. Είναι αυτή η περίπτωση. Η οποία στην Κούβα η κατάσταση είναι τραγική. Με τον αποκλεισμό είναι τραγική. Δηλαδή ούτε τα βασικά δεν μπορούν, στα βασικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συμμετοπικές επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ποντίφικα, ο οποίος Τραμπ είχε πει ότι ο Ποντίφικας νομίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και το κατηγόρησε τον Πάπα λέοντα ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς, εκφράζοντας, λέει, την αντίθεσή του σε αυτόν τον πόλεμο. Ο οποίος ο Πάπας είχε πει ότι απευθυνεί μήνυμα ειρήνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Δεν αναφέρθηκε, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ αυτή η περίπτωση. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πεις εσύ που ήσουν παρόν στη συνάντηση. Αν δεν είστε μπροστά, μην παίρνετε όρκο για τίποτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν στις επιθέσεις του Τραμπ για τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ο γραμματέας λοιπόν του Βατικανού είχε σχολιάσει ότι ο Πάπας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ότι το να του επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο του είναι τουλάχιστον λίγο παράξενο. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας αναπόφευκτος συνομιλητής. Για να ξέρουμε πώς γίνονται οι αναπαραστάσεις των γεγονότων. Αυτό το κάνει το πρακτορείο ειδήσεων, το Ital Press. Ο Πάπας, λέον, φέρεται να απάντησε στις δικαιολογίες που εξέφρασε ο Ρούμπιο, γι' αυτό πήγε, με ένα πλατή χαμόγελο και μία ατάκα στην αμερικανική αργό, που ουσιαστικά σημαίνει ας το αφήσουμε εδώ. Αμερικανός είναι ο Πάπας, λέω. Έτσι, ωραία. Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα, ο οποίος μιλάει για ειρήνη, είναι απρεπής. Για μας το διεθνές δίκαιο πρέπει να νοικοδομηθεί ώστε να πούμε όχι άλλος πόλεμος, δήλωσε ο συνιδρυτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς Άντζελο Μπονέλι. Και λέμε δυνατά, λέει, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλα όπλα, ώστε να δοθεί προοπτική ειρήνης στον πλανήτη. Σήμερα που είναι Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Πιάτσα Σάντι Αποστόλη στη Ρώμη στις 3 το μεσημέρι, ταυτόχρονα με τις συναντήσεις του Ρούμπιο με την Ιταλική κυβέρνηση. Και να πούμε ότι σήμερα, αν πεις γιατί θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ο Ρούμπιο σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο οποίος Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, είπε ότι μια διπλωματική λύση είναι ο μόνος δρόμος για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν και είμαστε, λέει, έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στα στενά του ορμού σε μια αμυντική πολυμερή επιχείρηση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θυμάστε που λέγαμε, η Γαλλία, η Βρετανία, είπαν σε άλλες χώρες να φτιάξουν μια
πώς θα το πω τώρα, συμμετάσχουν σε μια αμυντική επιχείρηση κτλ. Η Ιταλία θα συμμετάσχει από ό,τι λέει. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η στάση της Ιταλίας απέναντι στο Ιράν παραμένει σταθερά αμυντική και ευθυγραμμισμένη με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό τώρα θα θυμάστε τις έλλειψη θάρρους από μέρους τη Μελώνη και τα λοιπά που είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης σε αυτό το πλαίσιο που δεν τον ακολουθεί πιστά η Μελώνη, κακός φίλοι του είναι, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Τώρα μίλησε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για πιθανή αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τις βάσεις στην Ιταλία, ακολουθώντας το παράδειγμα όσων διατάχθηκαν στη Γερμανία, 5.000 αποχωρήσεις. Θα μου πεις είναι 30.000 εκεί, θα πάρει τους 5 από τη Γερμανία. Εντάξει, είπε όμως ότι θα τους αποσύρει από εκεί. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται, λέει, να εντάσσεται περισσότερο στη διαπραγματευτική και ρητορική στρατηγική του Λευκού Οίκου παρά να αποτελεί πραγματική ρήξη στις σχέσεις Ρώμης-Ουάσιγκτον. Είπαμε, λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Τι έχουμε τώρα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Λοιπόν, για σπάσιμο της εκεχηρίας κάνει λόγο το Ιράν με τον στρατό να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες επιθετικές ενέργειες. Οι υπαλλήλοι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά ακόμη και ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ξεκάθαρη παραβίαση, αποφασιστική απάντηση θα υπάρξει, ισχυρά αντίπεινα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό σε κάθε επίθεση. Κατάλαβα. Να θυμίσω, παραπέντε είναι, θα προλάβω, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, έτσι, από χθες το βράδυ. Είχε πει ο Αμερικανός αξιωματούχος, δεν είναι το συμβάν αυτό επανέναρξη του πολέμου, η κατάρρευση της εκεχηρίας. Το Ιράν, λέει, είναι σπάσιμο της εκεχηρίας. Λοιπόν, ώσπου να γίνουν όλα αυτά και περιμέναμε τα ξημερώματα την απάντηση του Ιράν. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής με τον Παναγιώτη Σταυρούλια που θα βάλει τώρα το τραγούδι να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σε λίγο μαζί σας μετά το δελτίο των ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά απόψε κοντά στα στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιθέσεις κατά Αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων σημείων εκτόξευσης πυράβλων και drones, επιτήρησης και αναγνώρισης. Παράλληλα, σημειώνονται ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη την ώρα που τρία αντιτορπιλικά του Αμερικανικού ναυτικού διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Σε κλίμα αναμονής της απάντησης της Τεχεράνη στην Αμερικανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, παραμένει η διεθνής κοινότητα. Οι πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ καλλιέργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία. Το Reuters αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει μόνο σέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη 30 ημερών διαπραγματεύσεων. Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι εξετάζεται η ενεργοποίηση του σχεδίου Freedom, πληροφορία που διέψευσε Αμερικανός αξιωματούχος μέσω του Al Jazeera. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω αναρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για πρόθεση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και την εξόριξη στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συστράτευσης, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές, ενώ συζήτηση προκάλεσαν το επιτελικό κράτος και ο ρόλος των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού Earth Cosmos, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά της αφρικανικής χόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Την Bonnie Tyler την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι τα νιάτα μας. Καταλάβατε? Δηλαδή, εντάξει, είναι τραγούδι που το ακούμε, τραγούδια που τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε. Θα μου πεις, έχουν βγει καινούρια τραγούδια πολλά χρόνια τώρα και τα λοιπά. Δεν μηδενίζουμε τίποτα και δεν πετάμε τίποτα στον κάλαθο των αχρήστων. Κάθε καλλιτέχνης έχει την αξία του σε αυτό το κόσμο που ζούμε. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα θρίλο για την Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για διάτρηση εντέρου και στην αρχή ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει, αλλά η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί και έχει μπει, όπως είπαμε, σε τεχνητό κόμμα. Επίσης λένε πληροφορίες ότι οι γιατροί που την φροντίζουν παραδέχτηκαν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Είναι 74 χρονών η Bonnie Tyler. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς μπορούμε, για όπως για όλους τους ανθρώπους, μπορούμε μόνο να πούμε να τα καταφέρει και να βγει από το νοσοκομείο και να πάει στο σπίτι της η γυναίκα αυτή και να γυρίσει επίσης στους θαυμαστές της, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημερώμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε, τι έχουμε, περιμένετε παιδιά, γιατί γίνεται... άλλη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμουζγκαν, στο Ιράν. Μάλιστα. Βγαίνει τώρα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση και λέει ότι τα πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις του που συνδέονται με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε απρόκλητες εχθροπραξίες από την Τεχεράνη. Διότι, λέει, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους ντρόουν και μικρά ταχύπλοα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, τα οποία κινούνται στη διεθνή θαλάσσια οδό της περιοχής. Δεν επλήγει κανένα αμερικανικό πλοίο, κανένα αμερικανικό μέσο. Εξουδετέρωσε, λέει, η κεντρική διοίκηση τις εισερχόμενες απειλές και πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, υποδομές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία του προσωπικού και των συμφερόντων τους στην περιοχή. Είπαμε πάντως ότι ο στρατός του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν σπάσει την εκεχηρία. Ξεκάθαρη παραβίαση, λέει, είναι αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ περιμέναμε την πρόταση, την απάντηση της Τεχεράνης που θα την έδιναν στην αμερικανική πρόταση, θα την έδιναν στο Πακιστάν, θα πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα γίνει τώρα, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά είχαμε χθες συνάντηση του Τραμπ με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έτσι. Και ήταν, λέει, πολύ καλή η συνάντηση αυτή, είναι πολύ καλοποιημένος ο Λούλα. Ανέκαθεν, λέει, θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφριωμένος, διότι στη συνάντηση έχει εδώ φωτογραφία που μιλάει ο Λούλα και τα λοιπά, είναι καθισμένη σε κάτι πολυθρόνη. Συνεφριωμένο τον λες πολύ τον Τραμπ, αλλά υποθέτω ότι αφού, λέει, είναι πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε. Είπε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της. Αυτό είναι.
Και επειδή έχουν προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο και υπέστη δημοτικότητα του Λούλα, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, λέει, με το γιο του Μπολσονάρο, ο οποίος Μπολσονάρο είναι στη φυλακή 27 χρόνια, πρώην πρόεδρος, έχει κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε κτλ. Για απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Λούλα λοιπόν εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα αφήσει, θεωρώ, λέει, ότι θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον Βραζιλιάνικο λαό να αποφασίζει για το πεπρωμένο του. Οκτώβριο-Νοέμβρη είναι στον ΗΠΑ, αφήνοντας τον Βραζιλιάνικο λαό να αποφασίζει για το πεπρωμένο του.

για να το λέει. Λοιπόν, επίσης να κλείσουμε τα πολεμικά, δεν υπάρχει. Μια ησυχία θα ήθελα να υπάρχει κάπου στο... Υπάρχουν και χώρες που είναι ησυχίες, βέβαια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι... στις οποίες κυριαρχεί μια, επικρατεί μια ηρεμία. Έτσι. Καλό είναι αυτό. Σήμερα πόσο έχουμε, 8. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα έως και τις 10 Μαΐου, διότι υπάρχει, είναι η επέτειος της ήττας της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου ως τις 10 Μαΐου, κατάπαυση του πυρός. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου τα ρωσικά στρατεύματα θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες, αλλά αν η Ουκρανία παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ο ρωσικός στρατός θα δώσει την ανάλογη απάντηση. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τις απειλές που θυμάστε που λέγαμε χθες, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζαχάροβα, ότι εάν παραβιαστεί και κυρία από την ουκρανική πλευρά, θα υπάρξουν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Κιέβου. Είχαν πει στις ξένες διπλωματικές αποστολές, έχετε το στο νου σας, σιγά σιγά να απομακρύνεστε. Από το Κίεβο, ξαναλέω. Ας περιμένουμε και εκεί. Θα είναι αναπόφευκτες, λέει, οι επιθέσεις. Παρά τις σχετικές ανακοινώσεις, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις. Και το Κίεβο είχε προτείνει μονομερή κατάπαυση του πυρός να τεθεί σε εφαρμογή από χθες. Ο Πούτιν είχε πει τη Δευτέρα ότι θα τηρηθεί διήμερη κηχηρία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση της Ρωσίας να κηρύξει περιορισμένη κηχηρία για τους εορτασμούς της μνήμης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποκαλύπτει την περίεργη και κατάλληλη λογική της ρωσικής ηγεσίας. Και είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη, όπως είχαν πράξει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο. Εντάξει, όλα είναι σχετικά. Επίσης, για να είμαστε απολύτως έτσι σωστοί, βγαίνουν οι Financial Times και λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο ανοιχτό μελλοντικών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πούτιν, την ώρα, να το θυμίσουμε, που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέει το δημοσίευμα, δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού Προέδρου για να το πράξει. Και όπως είπε ο κύριος Κώστα στη Σύνοδο Κορυφής, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις. Ποιες διαπραγματεύσεις? Βγήκε χθες μια είδηση ότι ο Ουκρανός διαπραγματευτής θα συναντηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πότε, πού, πώς, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Μόλις τις μάθουμε θα σας μεταδώσουμε. Η υπάγεια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς να συμμετέχει η ίδια η Ουκρανία. Λογικό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχτεί μία συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί. Θα αποφύγουν, λέει, οι Βρυξέλλες να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ο κύριος Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να

συνομιλήσει με οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ενδεχόμενο ανοιχτό. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν. Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ μετά τις τελευταίες εντάσεις στα στενά του Ορμούς, ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας και δεν αποκλείεται, λέει, τις επόμενες ώρες να συγκληθεί και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας πολύ συχνά, έτσι. Αλλά αυτή τη φορά, λέει, η κλιμάκωση των γεγονότων στα στενά του Ορμούς δίνει διαφορετική βαρύτητα στην εκτίμηση της κατάστασης. Και επίσης υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για πολεμική ρητορική και από πλευράς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την ώρα που η κεντρική Αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάνουν λόγο για άσκηση του νόμιμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Καταλάβατε αυτού και από την αρχή. Λοιπόν, είναι και 24. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, επειδή είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε δηλώσεις του Αμερικανού για την εξέλιξη, για τα χτυπήματα στο Ιράν. Λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ισχύει η εκεχηρία, είναι σε ισχύ, λέει, και αυτά που συμβαίνουν είναι ελαφρά χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ναι, αυτό είπε. Ελαφρά χτυπήματα. Love tap. Love tap. Αυτό δεν είναι για να προκαλέσουν ζημιά, πόνο και τα λοιπά. Είναι ελαφρά χτυπήματα. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά η εκεχηρία, λέει, είναι λύση σε ίσχυ. Παρόλα τα, παρόλες επιθέσεις. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πώς είναι, κρίνε. Χθες στο Λίβανο 12. Μάλιστα, 12. Τι είπαμε, κατάπαυση του πυρός υποτίθεται. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ευτυχώς που είναι σε... Την Τετάρτη είχαμε και άλλους. Την Τρίτη είχαμε και άλλους. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. 2.700 νεκροί τουλάχιστον. Πάνω από 8.200 τραυματίες. Αυτό το πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάνω ένα εκατομμύριο. 1.200.000. Ναι, okay, λοιπόν. Αυτά είναι τα νερότα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, σου λέει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι ισχύει και χειρία. Λοιπόν, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με εκείνο το κουρασγερόπλοιο με το Χανταϊό. Οι άνθρωποι εκεί που επιβαίνουν στο κουρασγερόπλοιο λένε ότι η ζωή τους είναι σχεδόν πάνω στο πλοίο, είναι σχεδόν φυσιολογική, διότι γίνεται πολλής λόγος και το πλοίο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού λόγω σπάνιας έξαρσης του Χανταϊού. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι κάποιοι από όλους, δεν τους ρωτήσανε και όλους, κανένας πανικός στο πλοίο, όλα είναι καλά για μας και για τους άλλους τρεις Γάλλους υπηκόους. Γάλλοι είναι αυτοί που το είπανε, είναι ζευγάρι 60 ετών. Στα μέσα ενημέρωσης την έστειλαν αυτή τη δήλωση. Ένας μόνο κανόνας υπάρχει, λέει, κρατήστε τις αποστάσεις σας. Τώρα το σχεδόν φυσιολογική, εντάξει. Μας συμβουλεύουν να μένουμε, λέει, στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην πηγαίνουμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις και έχουμε την ελευθερία να κινούμαστε, ειδικά στα εξωτερικά καταστρώματα, που μπορούν στα εξωτερικά καταστρώματα να βγάζουν τις μάσκες τους, που σημαίνει ότι μέσα στο πλοίο τις φοράνε τις μάσκες. Επίσης μπορούμε, λέει, να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση. Okay. Κάτι μου θυμίζει, να τρώμε τα γεύματά μας στην τραπεζαρία σεβόμενη την κοινωνική αποστασιοποίηση. Όταν ήταν ο κορονοϊός σε εξέλιξη και είχαμε τις καραντίνες και τα λοιπά και τα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω, λίγα είχαμε, πείτε πόσες χιλιάδες θανάτους είχαμε και τα λοιπά, οι μοναδικές χώρες που δεν είχαν ζήτημα, γιατί κυκλοφορούσαν τα, πώς το λένε, οι οδηγίες, πώς πρέπει να είναι η ζωή μας η καθημερινή, το θυμάστε. Να αποφεύγουμε συγκεντρώσεις, να μην είμαστε κοντά ένας στον άλλο κτλ. Οι μόνες χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιο, παιδιά, θέμα ήταν οι σκανδιναβικές. Διότι, λέει, εμείς ούτως ή άλλως κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε στην ουρά ο ένας κολλημένος στον άλλον. Όχι. Αφήνουμε ένα μέτρο, 1,5 οπωσδήποτε και πριν τον κορονοϊό αφήναμε. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα μας. Επίσης δεν είχαν ζητήματα, θυμάστε, που κάναμε διάφορες επαναστατικές γυμναστικές και αυτό και στην τάδε πλατεία και στο τάδε σπίτι. Και... δεν είχαν τέτοια θέματα. Σου λέει, εμείς ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούμε. Λειτουργούμε από απόσταση. Δεν τους είχε φανεί δύσκολο. Όλα τα άλλα ήταν εντάξει. Αλλά αυτό όχι. Βεβαίως. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, φανταστείτε τώρα να μην είναι σε εξωτερικό χώρο, να είναι εγκλωβισμένοι, ναι, σε ένα κουρασγερόπλοιο, από πού να φύγουν. Τέλος πάντων, θέλουν να καθησυχάσουν τους πάντες ότι όλα είναι καλά για όλους τους τουρίστες και το πλήρωμα του πλοίου του που εμπλέκονται σε αυτή την απίθανη περιπέτεια. Είπαν αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν, έστειλαν την
τη δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ότι η μέση ηλικία στην κρουαζιέρα είναι αρκετά υψηλή, δεν είναι, λέει, πολυτελής κρουαζιέρα, ούτε κρουαζιέρα αναψυχής, δεν υπάρχει πισίνα, δεν υπάρχει σάουνα, γυμναστήριο ή σινεμά μέσα. Είναι όλοι επιβάτες παθιασμένα άτομα με διαφορετικούς στόχους, αλλά πολύ μακριά από τις δραστηριότητες αναψυχής που συνήθως συνδέονται με τις κρουαζιέρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί. Είναι ονειθολόγοι μέσα. Λάτρεις της ιστορίας και της γεωγραφίας. Λάτρεις των απομακρυσμένων τόπων. Βοτανολόγοι. Αστρονόμοι. Αυτοί όσοι είναι γιατροί εργάζονται στην ιατρή με εκπαίδευση φοβερή. Και επίσης χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους, λέει, ελεύθερους δημοσιογράφους που ειδικεύονται στη φύση και στο περιβάλλον. Και βρισκόμαστε, λέει, στο ίδιο καράβι από την 1η Απριλίου. Το να μιλάμε για μια επιδημία είναι λάθος. Και να υπονοούμε ότι πρόκειται για πανδημία είναι ανέντιμο. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε είναι επιστήμονες. Δεν είναι πήγαν μια κρουαζιέρα, λένε ας πάμε, έτσι. Με παινούν επίσης, λέει, την πλήρη αφοσίωση του γιατρού και του οδηγού του πλοίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν, και το κορυφαίο πλήρωμα των Φιλιππίνων. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να αντιδρούμε υπερβολικά. Μάλιστα. Λείπαν οι δύο γιατροί αυτοί, που το ζευγάρι που έκανε τη δήλωση, ότι 4 γιατροί, βιολόγοι, επιδημιολόγοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να αναλύσουν την κατάσταση και να προετοιμαστούν για μια πιθανή αποβίβαση στα Κανάρια νησιά. Την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το πλοίο. Ο σκοπός είναι να αποβιβάσει 150 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα λένε, τι να σας πω, ότι η ασθένεια έχει εντοπιστεί, δεν είναι πολύ μεταδοτική, δεν υπήρξε ποτέ επιδημία. Και διότι μόλις ακόμη επιδημία, τι φανταζόμαστε, προγονικούς ή πρόσφατους φόβους, μ' αρέσει, πάνω όλη γρήπη, COVID-19, αλλά μία, μάλλον λέει, μία τοπική έξαρση. Αφού το λένε οι άνθρωποι που δεν φοβούνται που είναι εκεί μέσα, τι να σας πω τώρα. Επίσης, μέσα στο πλοίο είναι και ένας, βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος έχει τακτική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, διότι παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, έτσι. Είναι ομογενής, είναι 70 ετών και είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Με τον κατάπλου του πλοίου στη Τενερίφη θα κατέβουν οι άνθρωποι βάσει των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Όσοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα χανταϊού, με ειδικό πρωτόκολλο μετακίνησης προβλέπεται ότι θα κατέβουν για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους. Εφόσον ο Έλληνας επιβάτης, λέει, συνεχίσει να παραμένει υγιής, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα πάει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Τώρα, για τους επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα εφαρμοστεί διαφορετικό και αυστηρότερο υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει. Η άμεση ιατρική φροντίδα, περιορισμός επαφών και βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Πήγαν οι άνθρωποι να περάσουν ωραία και να εξερευνήσουν τη φύση και να όλα σχετικά, και τους προέκυψε αυτό. Αλλά αφού οι άνθρωποι που είναι μέσα λένε μην πανικοβάλλεστε, και εμείς δεν θα πανικοβληθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Μάλιστα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά μας, λέει ο Τραμπ, αλλά προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στους Ιρανούς επιτιθέμενους. Μάλιστα. Ωραία. Πώς ταιριάζει αυτό με το Love Tap, που δεν θα έπρεπε να, που δεν είναι τόσο σημαντικό, ή το χτύπημα δηλαδή. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, καλημέρα Ελενάκη, καλά. Θέλω να πω κάτι. Επειδή σε αυτή την υπόθεση με τη δολοφονία του Νεκτάριου στην Κρήτη εμπλέκονται, πώς να το πω τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους παιδιά, γιατί όταν είσαι 17 και 21 είσαι παιδί. Αυτή η ιστορία, η νεαρή, ο νεαρός, η κοπέλα, παιδί είσαι, και με τέτοιο τραγικό τρόπο. Δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασίες. Όταν κάποιος πηγαίνει, σκοτώνει έναν άνθρωπο, υπάρχει εικόνα. Δεν είπε κάποιος, πήγε μετά παραδόθηκε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εικόνα. Τον πυροβολείς, πας τον κλωτσάς μετά, τον νεκρό. Φεύγεις, πας σπίτι σου, παίρνεις το όπλο, πας και παραδίδεις. Πας και παραδίνεις. Έχεις κάνει το φωνικό όμως. Και επίσης υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας για να μην δημιουργηθούν ζητήματα. Η οικογένεια του παιδιού είπε δεν θέλουμε βεντέτες και ιστορίες και όλα αυτά. Και όταν βρίσκεται μετά κάποιος αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, μπορεί τότε να αντιλαμβάνεται σε τι θέση βρίσκεται. Και επίσης, για να μην έχουμε ο καθένας, πώς να το πω τώρα, ο καθένας μπορεί, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό, του λέγα όχι, εκείνος αυτό δεν μ' άκουσε, είπε η γυναίκα του, τέλος πάντων. Θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε διαφορετικές φυλακές, λογικό είναι, γυναικείες και ανδρικές. Το θέμα είναι το άλλο. Ανήμερα της κηδείας του παιδιού, του Νεκτάριου, γιατί εγώ δεν μπορώ να λέω 21χρονος και Νεκτάριος, έτσι. Ανήμερα λοιπόν της κηδείας, ορίστηκε η δίκη του δολοφόνου για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του. Εμείς εδώ, γιατί για το 15 Φεβρουαρίου του 20, Ιανουαρίου του 27, σε βάρος του Νεκτάριου και της αδελφής του, του παιδιού που δηλαδή που δολοφόνησε και της αδελφής του, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 24. Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές και δεν θέλουμε να είμαστε. Όμως πηγαίνει κάποιος και λέει πώς να το πω τώρα, παιδί μου, δεν ήξερε τι έκανε, το κατάλαβε. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία σε εξέλιξη μετά το θάνατο του παιδιού στο δυστύχημα του τροχαίου του 23, του 17χρονου τότε. Και δεν ήταν ενθερμό, τον είδα μετά από καιρό και έβγαλα το πιστόλι και δεν ήξερα τι θέλω στο μυαλό μου και τον σκότωσα. Δηλαδή είδαμε τις εικόνες, είδαμε τι έχει συμβεί, είδαμε τι έχει προηγηθεί, είδαμε πως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση τρία χρόνια τώρα. Οι δικαστές θα κρίνουν, εμείς θα κρίνουμε και θα επιβάλλουμε ποινές, τι είμαστε. Αλλά βλέπεις, είναι το προφανές. Ξέρω εγώ. Πώς θα κριθεί, δεν ξέρω, παιδιά. Πώς θα κρίνουν οι δικαστές. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και αυτή πράττει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό έχω στο νου μου εγώ. Αν έχετε εσείς κάτι άλλο, να το μοιραστούμε. Αλλά, παιδιά, τώρα. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, γιατί
είναι και περίεργες ημέρες. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Θα ήθελα. Πάμε.

Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περισσότερα το χτυπήματα στο Ιράν αν η συμφωνία δεν υπογραφεί γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία. Από το Love Tap πήγαμε στα περισσότερα χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ας δούμε, ας περιμένουμε. Βιάζεστε? Γιατί κάποιοι βιάζονταν να δώσουν, πώς το λένε, τέλος στον πόλεμο. Και δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι. Έτσι, να τα πούμε αυτό. Πήγε, έφτασε η ώρα, η Γκίκεν. Θέλω να πω κάτι για αυτό το αγοράκι, το 12χρονο, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με πατίνι εχθές. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών του Αγγλαία Κυριακού, 3,5 ώρες η χειρουργική επέμβαση, σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ήταν σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιο ταχύ και φέρει και άλλα τραύματα στο πόδι. Εντάξει, το δράματος στο κεφάλι είναι το ζήτημα. Το πατίνι, λέει, φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα και παραβιάστηκε ένα στόπ, φύγε στην Θρασιβούλη, τον Εσπάτσο, ένα πρόπληγο και συγκρούστηκε και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε στο παιδάκι αυτό καλή ανάρρωση, να γυρίσει στο σπίτι του γερό. Επειδή εσάς παρακαλώ, δηλαδή πραγματικά από 12 μέχρι 15 χρονών ηλεκτρικά πατίνια, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να ακολουθούμε τον έρμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να το λέμε στα παιδιά, στα εγγόνια, στα ανήψια, παντού. Στην αγορά κυκλοφορούν πειραγμένα πατίνια. Μπορούν, λέει, να αναπτύξουν ταχύτητες κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι. Χάσαμε το μωρό, το παιδάκι, το 12χρονο πριν μια εβδομάδα. Τώρα το 12χρονο. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι δρόμοι αυτοί φιλικοί για τα πατίνια. Πρέπει να γίνουν, να δημιουργηθούν άλλες συνθήκες. Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Πρέπει να υπάρξει νέο σχεδιασμό στην κυκλοφορία των πατινιών. Δεν είμαστε πίσω από τον ήλιο να με απαγορεύεται. Άλλες χώρες τα έχουν απαγορεύσει. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Σας παρακαλούμε δηλαδή πάρα πολύ. Όχι πατίνια, όχι με τον τρόπο που λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Και άλλοι έλεγχοι και σχεδιασμός, νέος σχεδιασμός. Άμεσα. Όχι να σε βάθος χρόνου, άμεσα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά τις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Θα δείξει. Όλα είναι σε ζήτημα που ζητήματα που δεν άπτονται των δικών μας δυνατοτήτων. Άλλοι αποφασίζουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι τα ανταποδοτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ήταν απλώς ένα ελαφρύ χτύπημα, love tap, υποβαθμίζοντας την ένταση της στρατιωτικής αντίδρασης. Ανέφερε ότι 3 αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ χωρίς να υποστούν ζημιές από ιρανικά πυρά. Υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στους Ιρανούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εάν δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία. Παράλληλα ανέφερε ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται, υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στα στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στη διεθνή κοινότητα επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τις πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εν αναμονή και απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Παράλληλα, η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωμάτες εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία θα ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για προώθηση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα στη στράτευση επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσφευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 8 του Μαγιού, 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή αφιερωμένα τα άσματα στον Κώστα στην Κυψέλη, στο Γιώργο, στη μαγευτική Παιανία. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα Γιάννη, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλό τριήμερο. Τι τριήμερο, δεν κατάλαβα. Το Σαββατοκύριακο έγινε τριήμερο, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Γρηγόρης. Τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια Σερών.
1: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Κουκάκι, το επόμενο, κύριε Γιάννη, αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφου, μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Ξάνθη, ο οποίος έρχεται Ελλάδα, είναι ταλικέρηση με λέει Τουρκία, έρχομαι Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη την ραδιοπαρέα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αίμι στον Μπονάτσο. Μια γυναίκα όλα τα κανόνιζε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σταύρο, το Θεσσαλονικιό, τον Ταλικέρι. Μας ακούει κατεβαίνοντας Αθήνα. Χαρίζει, λέει, στο Χρήστο που έρχεται από την Τουρκία.
1: Βλέπω στα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, και εγώ να στέκω.

Θα πάμε με τον Πασχαλάκη μέχρι το ακριβώς. Φεύγει νύχτα, λέει. Δελτίο ειδήσεων, ρυσβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως

0: Beach. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ως ελαφρύ χτύπημα Love Tap χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News τα αποψινά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά τα οποία διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, τα αμερικανικά πλοία πέρασαν χωρίς να υποστούν ζημιές, ενώ τα ανταποδοτικά πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην ιρανική πλευρά. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εφόσον δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, επιμένοντας ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται και ότι οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με εχθρικές δυνάμεις, ενώ υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλούν έντονη κινητοποίηση στο Ισραήλ, με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να συγκαλεί τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε μία περίοδο όπου υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία